0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdoupis.gr.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, Πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
9: Good morning.
8: Στα γαλλικά?
9: Bonjour.
8: Στα ιταλικά?
9: Buongiorno.
8: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
10: Πού αλλού?
9: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
10: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πατράς. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM σε 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών.

Μία ακόμα ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε, μόλις απογειωθήκαμε, εκτοξευθήκαμε. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Μαζί μας όπως κάθε Πέμπτη, guest star, ο λογιστής μας, ο DJ μας, Άγγελος Γιαννάρακης. Το ρολόι δείχνει 8 και 8, μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, οπότε ξέρετε πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

0: Καλό μήνα σε όλες και όλους. Καλό μήνα, Άγγελε. Καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό Οκτώβρη.
1: Καλό Οκτώβρη, καλό χειμώνα.
0: Καλοχειμονάκηδες. Αρχίζουν οι καλοχειμονάκηδες τώρα.
1: Ναι. Περάσαμε το καλοκαιράκι.
0: Ναι.
1: Πανικάψουν και ξεκινάμε σιγά-σιγά.
0: Αϊ, Δημητράκι, μικρό καλοκαιράκι λένε όμως.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ή αλλιώς και Οκτωβροχάκης.
1: Θα δούμε, πάντως κάτι έρχεται.
0: Ναι. Οκτώβρης βροχερός, Οκτώβρης καρπερός. Με έχουν πιάσει τώρα οι αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια που μαθαίναμε τις παροιμίες με το μήνα Οκτώβριο. Το Οκτωβριανό το λάδι, άλλος μήνας δεν το βγάζει. Το ξέρεις.
1: Για πες κι άλλα, ενδιαφέρον.
0: Ο Οκτώβρης γυρίζει, η ναφθαλίνη θα μυρίσει.
1: Γιατί βγάζουμε ουσιαστικά, ανοίγουμε τις ντουλάπες και βγάζουμε αυτά που βάλαμε την ναφθαλίνη. Έχεις φάει ναφθαλίνη ποτέ?
0: Παναγία μου, όχι βέβαια. Θα γινόμουν ένα ζόμπι.
1: Εγώ πάντως σαν μικρό παιδί δοκίμασα λίγο.
0: Ναφθαλίνη.
1: Όχι, αλλά
0: δεν πήγες για πλήση στομάχου, ναι.
1: Με προλαβαίνανε. Αλλά τσίπαγα λίγο.
0: Τον Οκτώβρη, περίμενε. Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια. Ποια κουδούνια είναι αυτά?
1: Θα προσκρεμάνε.
0: Ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου.
1: Μπορεί.
0: Ναι. Οκτώβρη κι αν δεν έσπειρες, οκτώ σπυριά δεν κάνεις. Είδες, στάπα όλα. Τι άλλο θέλεις από μένα?
1: Όχι, εντάξει, νομίζω ότι με κάλυψες.
0: Σε κάλυψα. Παγκόσμια μέρα χορτοφαγίας σήμερα. Μας νοιάζει?
1: Όχι.
0: Δεν μπορώ να πω ιδιαίτερα ότι με νοιάζει.
1: Δεν με χαλάνε όμως, συγγνώμη.
0: Όχι, εγώ τρώω.
1: Και εγώ θα φάω. Ζωχάδια με πατατούλες τηγανητές και φετούλα.
0: Έφαγα ραδικέτα. Προχθές ήταν μια χαρά λουκούμη.
1: Και κατάπικρα κιόλας, έτσι, να το ευχαριστηθούμε.
0: Ναι, με το κόκκινο του ζουμί, το λεμονάδο, το δυνατό.
1: Δοκιμάστε, παιδιά.
0: Και μπάμιες και φασολάκια τρώμε.
1: Τι είπες για μπάμιες?
0: Μπάμιες, δεν τρώς μπάμιες.
1: Γιατί να φάω μπάμιες?
0: Έλα τώρα.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
0: Είναι πολύ ωραίες οι μπάμιες.
1: Όχι, δεν θέλω να φάω.
0: Δεν είπα ότι είσαι μπάμιας.
1: Όχι, το ξέρω.
0: Είπα ότι είναι ωραίες οι μπάμιες.
1: Καλά, έχω ακούσει πολλούς που μου λένε για μπάμιες με κοτόπουλο. Λέω, παιδιά, βεβαίως είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό το κοτόπουλο.
0: Όχι, με κοτόπουλο δεν τη τρώω γιατί αλλάζει γεύση.
1: Προφανώς.
0: Παίρνει κοτοπουλήσια γεύση μπάμια. Εγώ θέλω να είναι η φυτική γεύση, κλασική παραδοσιακή που την πήρε από το χωράφι και την τρως.
1: Δεν σου μοιάζει ότι τρως σαν λιγκάρια?
0: Όχι, παιδί μου, άκου κάτι παιδικά κατάλοιπα. Θες για ψυχολόγο, μου φαίνεται.
1: Όντως. Όντως.
0: Έχω
1: ραντεβού 12 η ώρα.
0: Έχεις ραντεβού. Παγκόσμια μέρα κατοικία σήμερα.
1: Όσοι έχουν, γιορτάζουν, όσοι δεν έχουν.
0: Πρόθυμα και εδώ πλέον. Παλιά λέγανε οι Έλληνες έχουν 2-3 σπίτια και ένα ξοχικό.
1: Έχουν και τώρα κάποιοι όμως 2-3 σπίτια.
0: Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονική και παραπάνω. Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονική. Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων. Τους αγαπάμε, τους σεβόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δεν το συζητάμε. Και μάλιστα στην επόμενη εκπομπή ο Γιώργος Παπαδρενταφύλου θα ασχοληθεί με το θέμα ενεργά. Θα σας το αποκαλύψω πιο μετά πώς και τι. Γιορτάζει σήμερα ο Ρωμανός, η Ρωμανή, η Θηρεσία και ο Ανανίας. Χρόνια πολλά. Στον Νίνο δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Αν σε λέγανε Ανανία, Νίνο δεν θα σε φωνάζα.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Yeah.
1: Αγίου απλά Ανανίου, στο Ανανία μου ήρθε κάτι άλλο στο μυαλό μου, δεν το λέμε στον αέρα.
0: Αγίου Ανανίου, Επισκόπου Δαμασκού και Οσίου Ρωμανού του Μελωδού. Ο ήλιος ξημέρωσε στις 7:21, δεν τον έχουμε δει ακόμα.
1: Τον είδα εγώ.
0: Τον είδα, εντάξει, πράσινο ήταν.
1: Τι εννοείς?
0: Δύση ηλίου 7 και 8, η μέρα μικραίνει συνεχώς.
1: Σε λίγο θα έχουμε και την αλλαγή της ώρας.
0: Ναι, πλησιάζει.
1: Πλησιάζει.
0: Ναι. Χρόνια πολλά στο Ζάκ Γαλιφιανάκη, έχει τα γενέθλιά του. Στο Στέλιο Μάινα. Δεν λέμε χρόνια πολλά στον Αλ Γκρέκο, θα είχε τα γενέθλιά του. Αν ζούσε ο άνθρωπος, εντάξει. Έτσι που τον αγαπάμε και τα έργα του είναι υπέροχα. Σαν σήμερα στην πεδιάδα των Γαμήλων, ο Μέγας Αλέξανδρος συνέτριψε το στρατό του Δαρίου. Μεγάλη νίκη.
1: Πολύ μεγάλη νίκη.
0: Το 330 π.Χ.
1: Και να παίρνουν παραδείγματα.
0: Ναι. Εκδίδεται σαν σήμερα η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. Οι 12 από τους 22 μαζί. Κατηγορούμενος καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίας πολέμου το 1946.
1: Να κάνω μια παρένθεση αυτό πριν τελειώσει.
0: Ναι.
1: Επειδή γενικότερα μου αρέσει να διαβάζω λίγο ιστορία, αυτό που δεν έχει ο κόσμος δει, μάλλον ξέρω εγώ,
0: ελπίζω
1: να το δει, να το παιδώσει,
0: ναι.
1: Είναι ότι παιδιά, αν διαβάσετε λίγο την ιστορία, θα δείτε πόσο μαύρη ιστορία έχει το Βατικανό σε αυτή την υπόθεση και πώς φύγανε πάρα πολλοί ναζιστές για Αργεντινή.
0: Σε ό,τι αφορά την, ειδικά την Κροατία.
1: Την Κροατία, να
0: αναφέρομαι. Θέματα αντιμετώπιση των Σέρβων. Ναι, εκεί είχαμε χαμό. Τέλος πάντων, εντάξει. Και τι άλλο έχουμε σαν σήμερα? Η Κύπρος κήρυξε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι εθνική εορτή στην Κύπρο σήμερα. Το 1960 έγινε αυτό. Αυτά.
1: Φύγαν τα αγκλάκια.
0: Φύγαν
1: τα αγκλάκια.
0: Φύγαν.
1: Φύγανε. Εντάξει. Δεν φεύγει έτσι κάποιο.
0: Ναι, θες καφέ εσύ.
1: Έχω πάρει, έχω πάρει.
0: Πάρει πήρα, καφέ. Πήρα, πήρα. Φίλε, καλημέρα. Για πες ένα καλημέρα. Έφερε τον καφέ ο φίλος μας. Είσαι ο και λέγεσαι. Έλα στο μικρόφωνο κοντά.
2: Είμαι ο Νίκος.
0: Νίκο, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
0: Πώς είναι η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας? Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο να μας πεις ένα καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι λόγω των έργων υπάρχει μεγάλη κίνηση. Γίνεται λίγο ταλαιπωρία. Πάμε από σκάψιμο σε σκάψιμο. Δεν υπάρχει ένα συντονισμό σε όλο αυτό ώστε να γίνουν τα έργα ενιαία, μια και καλή. Και εδώ περίπου πόσα χρόνια ταλαιπωρούμαστε.
0: Ο Νίκος είναι έτοιμος να μας φέρει τη δουλειά.
1: Βεβαίως.
0: Ήρθε με κανονικά.
1: Ρεπορτάζ.
0: Ρεπορτάζ. Ωραία,
1: ντοκουμέντα.
0: Το είπε. Έτσι. Νίκο, προσλαμβάνεσαι.
1: Να έρχεσαι κάθε Πέμπτη που είχαμε και εγώ τουλάχιστον.
0: Νίκο, προσλαμβάνεσαι. Ευχαριστούμε. Καλό δρόμο, Νίκο, και προσοχή. Έτσι, προσοχή. Για πάντα κράνος. Λοιπόν, είδες, έχουμε και κίνηση στους δρόμους αυτή τη
1: στιγμή. Και έχουμε.
0: Από το φίλο μας.
1: Εγώ που ήρθα.
0: Έφερε την delivery του καφέ.
1: Που ήρθα από Αρέθα, εκεί κοντά που μένω, για να φτάσω μέχρι εδώ πέρα. Είχα ξεχάσει όλες αυτές τις μέρες τι γίνεται στην Πάτρα. Κατάλαβα πάλι για άλλη μια φορά ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για πολύ κόσμο, τώρα που ξεκίνησαν και τα σχολεία. Τι να πω, υπομονή σε όλους και κάποια στιγμή ελπίζω να βάλουμε μια σειρά σε αυτά τα έργα, τα οποία δεν είναι κακά, δεν θέλω να τα κατηγορήσω. Αλλά μια φορά, ρε παιδί μου, να μαζευτούμε όλοι μαζί και να πούμε, ας κάνουμε ένα έργο.
0: Ας συνεννοηθούμε.
1: Ας συνεννοηθούμε.
0: Όλοι μαζί. Επαγγελματίες, δήμος κλπ.
1: Ναι, εκείνη είναι η λογική. Εκείνη λογική.
0: Η Κρήτη δέχεται βομβαρδισμό,
1: Βρέχει. Βρέχει, νομίζω.
0: Ισχυρά καιρικά φαινόμενα.
1: Ναι, ναι, έχουν.
0: Χτυπούν την Κρήτη. Θα συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή, λέει μάλιστα.
1: Και μετά θα έρθουν σε εμάς.
0: Πώς θα έρθουν, τα ανατολικά, σε
1: όχι,
0: δυτικά,
1: όχι. Απλά μετά την επόμενη εβδομάδα.
0: Εμάς από τη Δύση έρχονται.
1: Πάντα.
0: Εδώ, αν κοιτάξει απέναντι, την Ιταλία βλέπεις.
1: Ναι.
0: Μακριά, πολύ μακριά.
1: Πολύ μακριά. Την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά. Όσοι τη βλέπουν.
0: Αν κοιτάξει ασυνήστρα. Ασυνήστρα είναι η Αθήνα. Ασυνήστρα είναι η Ιταλία.
1: Ναι.
0: Ιταλία.
1: Όχι μου σήμερα. Τι μέρα και σήμερα, Ξαντίνο.
0: Το Βέλα, Βιτόρια, που λέει εθνικό σύμνο.
1: Ή ο Σόνομορ τον Μπένεκ, ρε κουρακάτσι.
0: Νόν λα σάλα, λα στρατα βέκια πρώτα μου.
1: Όχι, αυτό στον εγγαλικό πήγα.
0: Τι να πεις,
1: εντάξει.
0: Τι να πεις του Μακρόν, εσύ.
1: Κάτι τέτοιο. Και της γιαγιάς του εκεί πέρα, της γιαγιά του, την γυναίκα του, τι είναι.
0: Σύζυγος, σταμάτα. Έλα, πρωί-πρωί. Είδες Παναθηναϊκό Βιλερμπάν χθες?
1: Είδα μέχρι το ημίχρονο και λίγο παραπάνω.
0: Ωραία, τι έκανε ο Παναθηναϊκός χθες?
1: Ναι, νομίζω ότι την κατέστρεψε.
0: Ομάδα NBA ήταν χθες ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, και να σου πω την αλήθεια, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, το λέω, θα το πω και άλλη
0: Ματζούκα.
1: Μια φορά. Πέρα από το Ματζούκα, είναι ότι στην αρχή του αγώνα είδα δύο Έλληνες παίκτες, αν κάνω τρεις ήταν. Ξεκίνησε με Καλατζάκι, ξεκίνησε με Μίτοκλου και ήταν και ο Ματζούκας μέσα, αν κάνω λάθος.
0: Βλέπουμε Έλληνες.
1: Βλέπουμε Έλληνες, παιδιά.
0: Βλέπουμε Έλληνες.
1: Ενώ εγώ το έχω πει πολλές φορές, είμαι Ολυμπιακός. Και, όχι,
0: ναι, και τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Να την αφήσει έτσι την ομάδα, γιατί ήθε να έρθει και ο Ναν και να την κάνει, να μην πω τη λέξη.
1: Θα αλλάξει σίγουρα.
0: Κάτι που τελειώνει σε Χανίο.
1: Δεν νομίζω τώρα, όταν έρθει ο Ναν, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν.
0: Είναι ο Μπράντοβιτς προπονητή, ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλά είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Λοιπόν, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας 19 βαθμοί Κελσίου, υγρασία στο 53%. 23 ταβάνι σήμερα, έτσι, Άγγελε.
1: Παιδιά, συγγνώμη. Όχι, όχι, παιδιά, δυστυχώς όμως το τηλέφωνο καμιά φορά κάνει. Δεν έχω.
0: Σε παρακολουθούν τίποτα Κινέζοι?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι γίνεται. Νομίζω ότι.
0: Περίεργο αυτό τώρα.
1: Αυτές οι κεραίες είναι τη τηλεφωνία που σα κάνουν κακό, να ξέρετε.
0: Τι έλεγα.
1: Συγγνώμη, είναι σε 200 για τη θερμοκρασία. Βάλτε πάνω. Βάλτε το βραδάκι, βάλτε και μια ζακετούλα. Μην το αφήσετε. Γιατί τώρα είναι και επικίνδυνη περίοδο. Ήθελα να το πω κιόλας, παιδιά, σε ηλικιωμένους, κοιτάξτε λίγο τα εμβόλια της γρήπης, κοιτάξτε λίγο πιο τρία εμβολιάκια που υπάρχουν, ερπιζοστήρ για πνευμονιόκοκο, προστατεύστε τους δικούς τους ανθρώπους που είναι λίγο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί για μένα το να είσαι 75-70 δεν είσαι μεγάλος πλέον, και 80 να είσαι, μια χαρά είσαι, αλλά ας προστατευτούμε λιγάκι, γιατί έχονται δύσκολες μέρες. Και για τον COVID, αλλά εγώ δεν το προτείνω πλέον.
0: Η Ελλάδα πάντως διαθέτει πάνω από 100 ημέρες αποθεμάτων πετρελαίου.
1: 100 μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 100 μέρες.
0: Έχουμε προνοήσει, φίλε μου.
1: Τι είπες
0: τώρα. Και γι' αυτό προνοήσαμε.
1: Εγώ πάντα έχω να ξέρω δύο πιτωνάκια στο σπίτι μου.
0: Καλό είναι να έχουμε μια αποθηκούλα, να έχουμε μέσα λίγη ζαχαρίτσα.
1: Λοιπόν,
0: λίγο αλατάκι.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Κάμια κονσερβούλα.
1: Έχω δύο πιτόνια. Δεκάλυτερα, σωστά.
0: Μπετόνια.
1: Μπετόνια,
0: ναι.
1: Μπετόνια, παιδιά, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Θα με φάνε.
0: Δεν είπε τίποτα, εγώ το.
1: Λοιπόν, δεκάλυτερα, στο οποίο πρόσεξε, το ένα μπιτόνι ήταν με τιμή 1,719 και το άλλο μπιτόνι ήταν με τιμή 1,659. Τα έχω κάθε μέρα που κατεβαίνω κάτω στο γραφείο, τα φυλάω, του λέω καλημέρα, τι κάνετε, καθίστε εκεί που είστε, και το σκέφτομαι να τα χρησιμοποιήσω. Γιατί λέω.
0: Είναι σαν τις λίρες.
1: Κάπως έτσι.
0: Είναι σαν τις λίρες.
1: 20 λίτρα.
0: Δεν πάμε να χρησιμοποιήσουμε τις λίρες, γιατί σου λέει εντάξει, είναι και.
1: Αν
0: συλλεκτική αξία.
1: Ναι, βέβαια. Αν μακούνε
0: τώρα. Πιτώνει με τα 1000, με το 1,7.
1: Τι λες τώρα.
0: Το πόσο είναι τώρα, 2,2.
1: 2, το πιο φθηνό που μπορεί να βρει αυτή τη στιγμή είναι 219,
0: 2,1.
1: Ναι. Και ξέρεις τι σκέφτομαι, ρε παιδί μου, κάθε φορά που το βλέπω αυτό το μπιτόνι και λέω, Θεέ μου, είναι δυνατόν ότι πριν από 6 μήνες περίπου είχαμε τέτοιες τιμές και τώρα μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα έχουμε φτάσει στο 2200 με την επιδότηση. Δηλαδή, αν δεν είχαμε επιδότηση, θα είμαστε στο 2300 το πετρέλαιο. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι μάλλον μας δοκιμάζουν. Δηλαδή, μέχρι πού είναι οι αντοχές μας, μέχρι πού θα χρωστάμε κάπου. Γιατί δεν γίνεται,
0: είναι σαν την προπόνηση πριν τον αγώνα. Δες το έτσι.
1: Δες το έτσι.
0: Μας προπονούν γιατί όταν έρθει ο αγώνας θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι, είναι κάπως έτσι.
0: Ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Κάπως έτσι. Θεέ μου, θα πω και μετά.
0: Ξύλο, χτυπάω ξύλο πρώτα.
1: Θα πω και μετά κάποια πράγματα.
0: Γιατί άμα έρθει ο αγώνας. Τι θα πεις για,
1: για το πετρέλαιο. Για...
0: Τι θα πεις για το πετρέλαιο.
1: Λοιπόν, επίτυχαμε μια ανακοίνωση χθες από την κυβέρνηση. Ναι. Εννοείται πως συνεχίζεται η επιδότηση πετρελαίου. Τα 15 λεπτά που είχαν δώσει για τον προηγούμενο μήνα θα γίνει τώρα 20. Τι σημαίνει αυτό, ότι σε λίγες μέρες κανονικά, γιατί επειδή το ψάχνω πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, θεωρώ ότι το πετρέλαιο θα κίνησης, επειδή σήμερα που μπήκα μέσα να δω πού βρίσκεται το Brent, είναι στα 96 δολάρια το βαρέλι. Τι σημαίνει αυτό, ότι σε λίγες μέρες θα δούμε κανονικά απότομη αύξηση, συγγνώμη, πτώση του πετρελαίου, θα πρέπει να πάει για μένα γύρω στο 2,050-2,49 εκεί. Δεν πρέπει να ανέβει παραπάνω και συνέχεια θα πρέπει να κατεβαίνει. Τώρα από εκεί και πέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης που πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, θα το πω με πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη έτσι. Μην πάρετε. Αφήστε το να είναι εκεί που είναι. Μην αγοράσει ούτε ένα λίτρο πετρέλαιο.
0: Να περιμένουμε.
1: Όχι απλά να περιμένετε. Mm. Γενικότερα μην αγοράσετε. Διαλέξτε.
0: Το κρίσιμο ερώτημα, για να το πω έτσι πιο σοβαρά, εγώ γιατί είμαι πιο σοβαρός τύπος εδώ πέρα. Είναι γνωστό αυτό τη φάση. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πόσο θα κοστίζει το πετρέλαιο στις 15 Οκτωβρίου σε 15 μέρες. Το κρίσιμο ερώτημα, φίλες και φίλοι που μας ακούτε τώρα, στο ταξί, στο αμάξι, στο κρεβάτι, στην κουζίνα, στον καναπέ, όπου κι αν είστε, στη δουλειά σας, έτσι, είναι πόσο θα κοστίζει το Δεκέμβριο
1: όταν θα έχει φύγει
0: και τον Ιανουάριο. Εκεί είναι το κλειδί. Να το πω εγώ έτσι πιο
1: γελαστική
0: ευγένεια που έχω, ας πούμε, τη ασύγνωση.
1: Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που και εγώ θέλω να αναθίξω. Εάν σκεφτείτε ότι χωρίς την επιδότηση και στο πετρέλαιο, που έχει λίγο παραπάνω, δηλαδή δεν έχει τον ίδιο φόρο κατανάλωση σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης, φανταστείτε τι τιμή θα είχαμε αυτή τη στιγμή. Και εννοείται πως το 1,75, γιατί εκεί ουσιαστικά αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός ότι θεωρεί ότι θα είναι πιο κάτω από το 1,75. Εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει με 1,65 και το πολύ 1,70 θα φτάσει λόγω της πτώσης του πετρελαίου αυτή τη στιγμή. Θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση 14 Οκτωβρίου από την κυβέρνηση λόγω της μεταβλητότητας και θα ληφθούν εκεί πέρα νέες αποφάσεις. Αλλά εγώ επιμένω, στραφείτε σε άλλες πηγές ενέργειας και αν μπορέσετε. Μετά από 1-2 μήνες που θεωρώ ότι θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα SAE, να μην πάρει η κυβέρνηση πίσω την επιδότηση, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να κάνει κάτι και να πάρει λίγο πετρέλαιο και γενικότερα να βάλετε λεπτοδιακόπτη, όχι χρόνο διακόπτη, λεπτοδιακόπτη, να το ανάβετε για 5 λεπτά, το πολύ 10, να μαζεύεστε όλοι μαζί, να κουλουριάζεστε, να αγκαλιαζόμαστε και μετά το κλείνουμε. Και να μην υπάρχει κατανάλωση.
0: Ο Νίκος γιατί λέει εδώ πέρα σκοτώσατε το θηρίο, τι λέει εδώ.
1: Ποιο είναι το θηρίο.
0: Δεν ξέρω τι εννοεί. Σκοτώσατε το θηρίο, λέει.
1: Ας το σκοτώσουμε το θηρίο, τι να το κάνουμε. Θηρίο είναι. Γι' αυτό είναι εκεί πέρα, για να είμαστε ταλαιπωροί.
0: Πάντως, αυτό περί αγκαλιάς ήταν ωραίο που είπες πάντως.
1: Βεβαίως. Αρκεί να αγκαλιάζομαστε 2-2.
0: Πώς είναι να αγκαλιάζομαστε, ρε παιδάκι.
1: Γιατί.
0: Εντάξει, μου πει είναι το σκυλί. Είναι και το σκυλί.
1: Δεν μιλάω για το σκυλί.
0: Για το παιδί.
1: Όχι μόνο για το παιδί.
0: Γιαγιά.
1: Εννοώ για πάρτι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ.
0: Είναι πρωί τώρα. Άσε.
1: Ο καθένα σα
0: κάνει. Έχει μπουκώσει η μύτη μου. Γιατί δεν μπουκώνει η μύτη μου τα πρωινά.
1: Είναι από τον αέρα, γιατί στον δεν
0: μπουκώνει. Μου ζαρίφη, ρελβάρ.
1: Τι σου έδωσε?
0: Ρελβάρ.
1: Κάτι σου έδωσε. Ρεζερβουάρ, σου έδωσε.
0: Ρελβάρ.
1: Ρελβάρ.
0: Ο ζαρίφη. Θα γράψει εσύ αυτά τώρα. Μα ακούνε.
1: Θα μα διώξουν, Κώστα, να ξέρει.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε αυτέ τι δύο μόνο για μένα. Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινή, αυτά τα δύο μέτρα είναι ελάχιστα. Περιμέναμε πολύ περισσότερα από την κυβέρνηση και εγώ προσωπικά περίμενα ότι επιτέλους κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή, γιατί δεν ξέρω αν θα γίνει σε άλλη ζωή, όχι στη δικιά μου εννοώ, να πέσει προσωρινά, όπως κάνουν και άλλες κυβερνήσεις, να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης προσωρινά. Ναι. Και το λέω αυτό για ένα λόγο. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν πίσω στα μούτρα μας. Τι εννοώ, για να εξηγηθώ, για να μην παρεξηγηθώ. Ξεκινήστε να πάρετε ένα προϊόν. Το προϊόν, ας πούμε, ότι κοστίζει ένα ευρώ. Πάνω σε αυτό επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης και επιβάλλεται ΦΠΑ. Όταν αυτό το 1 ευρώ αυξηθεί στα 2, υπολογίστε πόσο μεγάλη αύξηση θα πάρει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Είναι απλά μαθηματικά. Άρα, όταν έρχεται η κυβέρνηση και λέει: εμείς δεν θέλουμε να χαμηλώσουμε το φόρο κατανάλωσης, καταρχάς μπλα μπλα μπλα και βλακίες κτλ. Ότι δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά είναι κοραφέξαλα για μένα, δεν τα ακολουθώ καν. Καταλαβαίνετε ότι έχουν πάρει τα διπλάσια σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και σε ΦΠΑ. Άρα, όταν έρχονται και λένε: πάμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, σε τι πάνε να βοηθήσετε τον κόσμο, όταν έχετε πάρει τα διπλάσια? Πρέπει να δώσετε πίσω, γιατί όταν το κράτος ξεκίνησε και έλεγε: εγώ τον Μάρτιο έπαιρνα π.χ. ένα δις από ειδικό φόρο κατανάλωσης, τώρα παίρνεις 2. Διέφεσε το 1, γιατί είναι επιπλέον από αυτά που έπαιρνες. Δεν μας κάνεις χάρη, ούτε μας λες ότι κάνεις πολλά. Οπότε είχα τον ευσεβή πόθο να δω για 1-2 μήνες, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, έτσι ώστε να μπορέσουν τα πράγματα λίγο να ομαλοποιηθούν. Και κάτι άλλο. Όταν ανακοινώνονται έργα, όταν ανακοινώνονται κάποια μέτρα, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο απέναντι στους κυπροσκόπους. Όταν εγώ πάω να ανακοινώσω ότι θα κάνω μια επιδότηση 5 λεπτών επιπλέον, να φροντίσω τα πρατήρια και οι μεσάζοντες να μην ανεβάσουν την τιμή μία-δύο μέρες πριν, έτσι ώστε τα 5 λεπτά να φτάσουν στον καταναλωτή. Δεν μπορεί να ανακοινώνει κάτι η κυβέρνηση και μετά να βλέπω εγώ, ενώ έχει πέσει το πετρέλαιο κίνησης, να βλέπω αύξηση στα πρατήρια 2-3 λεπτά. Αυτό θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση, γιατί αλλιώς κάντε κάτι άλλο. Τι άλλο, όταν θα πάω στην κυβέρνηση, θα σας το πω.
0: Τι.
1: Τι θα κάνω.
0: Ναι.
1: Εννοείται πως θα χαμηλώνω το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και δεύτερον, αφού υπάρχει τώρα αυτή η πληροφόρηση ηλεκτρονική, θα έπρεπε να δηλώσουν όλοι 10 μέρες πριν, θα ανακοινώσω εγώ το μέτρο 10 μέρες πριν, τι τιμή πουλάς, τι τιμή αγόρασες, θα το ανεβάσουμε σε μια πλατφόρμα και λίγες μέρες πριν το ανακοινώσω, οποιαδήποτε μεταβολή δω, θα πέφτει πρόστιμο. Και όταν λέμε θα πέφτει πρόστιμο,
0: τι πρόστιμο δηλαδή?
1: Ακόμα και να κλείσει το πρατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Απλά τα πράγματα, Κώστα, γιατί δεν μπορεί να κρυβοσκοπούν αυτοί απέναντι σε εμάς.
0: Ωραία. Θα συμφωνήσω μαζί σου και περιμένω να το δω αυτό.
1: Και το τελευταίο, ναι, εννοείται, πλαφόν στα δηληστήρια. Όλα αυτά που αναφέρει ότι θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί ο κ. Περακάκης είπε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε και πολύ, γιατί, ναι, θα υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών δηληστηρίων. Παιδιά, τώρα να είμαστε λίγο σοβαροί. Είναι πολύ σοβαρός ο κ. Περακάκης, αλλά σε κάποια πράγματα νομίζω ότι δεν τα σκέφτεται καλά πριν τα πει. Αυτό το κάνανε πριν από λίγο καιρό. Σε ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί τι γίνεται, δεν υπάρχει ανταγωνισμός εκεί? Μόνο σε εμάς υπάρχει? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλά ψαφούν να δικαιολογήσουν.
0: Πόσα χρόνια κρατάει αυτό με το ειδικό φόρο?
1: Ο ειδικό φόρο έχει μπει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη ζωή,
0: ναι,
1: μας.
0: Πόσα χρόνια θυμάσαι?
1: Εγώ θυμάμαι πάνω από 20 χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά. Ο ειδικό φόρο κατανάλωση ήταν πάρα πολύ χαμηλό, γι' αυτό και δεν το δίναμε σημασία.
0: Είχε μπει επί Καραμαλή, είχε μπει. Ή επί Γιώργου Παπανδρέου.
1: Δεν το θυμάμαι. Αυτό, όχι, Παπανδρέου αποκλείεται να μπήκε.
0: Νωρίτερα είχε μπει.
1: Ναι. Παπανδρέου δεν νομίζω να μπήκε. Αλλά ήταν πάρα πολύ χαμηλό, γι' αυτό και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε εμεί τη διαφορά. Ήταν σταθερό, τώρα δεν μπορεί. Είπαμε,
0: ωραία, να το θέσω αλλιώς. Πότε εκτοξεύθηκε?
1: Εκτοξεύθηκε με την κρίση. Δηλαδή το 2009. Μπράβο, ναι. Από το 2009 και μετά είχε σταδιακή, όχι σταδιακή, άνοδο, απίστευτη άνοδο, αναεξάμηνο χρόνο. Κάθε φορά που ερχόταν η Τρόικα για να πάνε να φάνε το ψαράκι τους και να μας πούνε αυτά που είχαν να μας πούνε, εννοείται πως το πρώτο πράγμα που κοιτάγανε ήταν ο ειδικός φορέα.
0: Οι θεσμοί.
1: Δεν λέγαμε ότι τη χρεοκοπήσαμε, λέγαμε ότι μπήκαν οι θεσμοί και μπήκαμε σε μνημόνιο.
0: Πάντως τώρα που θυμηθήκαμε τους θεσμούς, έτσι, πραγματικά, αν δεν είναι τρολιά, ας πούμε, και δεν είναι fake news, γιατί κυκλοφορούν και τέτοια, αν όντως έχει πει ο κύριος Βαρουφάκης ότι, και το έχει πάρει και ο τουρκικός τύπος, ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνει καμία εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, το έχουμε πει, λέει, ούτε στο Αιγαίο, ούτε στο Ιόνιο, ούτε πουθενά. Βάζει κι άλλα αυτόν τον κόλ αυτός.
1: Επειδή γενικότερα μου αρέσει, έχω μιλήσει με το Γιάννη.
0: Κι εγώ έχω μιλήσει.
1: Εντάξει.
0: Κι εγώ έχω μιλήσει. Αλλά δεν είναι αυτόν τον κόλ αυτό. Δηλαδή, εσύ πώς το βλέπεις? Δηλαδή, να έχουμε πλούτο στο υπέδαφος μας, κράτο τις θάλασσές μας και να μην το αξιοποιούμε? Για μην τρομάξει η Τουρκία, δηλαδή.
1: Ωραία, να κάνω τον κύκλο του διαβόλου για να πάω μια συζήτηση.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εάν το κάνουμε αυτό, ποιο θα πάρει τα χρήματα?
0: Ναι, να το πάρουμε το ποσοστό που πρέπει να το μοιραστούμε με αυτούς που θα κάνουν την εξκαφή.
1: Θα το μοιραστούμε ή θα πάρουμε το 10%.
0: Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, αλλά...
1: Δηλαδή, αν απομονώσεις μια φράση και δεν ακούσω την εξήγησή του, για ποιο λόγο το λέει?
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, ναι. Γιατί δεν φτιάχνουμε να αναπτύσσουμε μόνοι μας τεχνολογία για να κάνουμε τις εξορίξεις μόνοι μας?
1: Δεν μας αφήνουν.
0: Να. Θα γίνει αυτό που είπε η κυρία Κίμπερ, η Κιλφόλ, που αποκάλυψε εστία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Με τον κύριο Παπασταύρου.
1: Ναι.
0: Σε εκείνο το δείπνο.
1: Βεβαίως. Ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Τι μας είπε, τι κάνει ένα κεραμίδι.
0: Διαψεύδεται βέβαια αυτό.
1: Δεν διαψεύδεται για μένα. Είναι, το είπε και το εννοεί και ισχύει.
0: Το είπε.
1: Και ισχύει. Για μένα.
0: Ναι.
1: Και εκεί κάποια στιγμή θα έπρεπε. Και εκεί έχω ένα μεγάλο κατηγορό στον κύριο Μαρινάκη. Στον
0: να σε ακούσω. Ναι.
1: Δύο.
0: Α, έλεγα μην ήταν στον άλλο Μαρινάκη.
1: Δύο για τον κύριο Μαρινάκη. Το ένα είναι για το Ταμείο Ενεργείας, θα το πω μετά αυτό.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο, γιατί δεν απάντησε στην πραγματικότητα για αυτό που είπε η κυρία Γκλιφόιλ. Θα πρέπει να πάρει θέση. Δεν μπορεί να αναφέρεται κάτι σε μια κυβέρνηση δημοκρατική και να μην γίνεται ο κακός χαμός. Τουλάχιστον από το Υπουργείο Τύπου. Να πει κατηγορηματικά. Αυτό υπόθηκε ναι ή όχι. Έχουμε ξεχάσει τα ελληνικά μας. Δεν γίνεται να μην μπορεί να πει ναι ή όχι και
0: τώρα,
1: μετά να πει.
0: Επειδή δεν μας ακούγε κανείς.
1: Δεν μας ακούγε κανείς.
0: Και πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, ας
1: πούμε. Θα πάρω κι άλλο Ζάναξ. Θα κάνω
0: πλάκα. Θα σου πω κάτι. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 2000, τότε που κάναμε κάτι με τη Ρωσία, κάτι η Τερέσα, για κάτι αγωγούς Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης που κατεβαίναν εκεί και αλλάζαν το γεωπολιτικό σκηνικό, εκεί πέρα ξαφνικά έπεσε μια κυβέρνηση. Έπεσε.
1: Βεβαίως.
0: Έπεσε μια
1: κυβέρνηση. Θα το πω εγώ που είμαι δημοσιογράφος.
0: Πάμε σε διάλειμμα, ησυχία. Πάμε σε διάλειμμα. Θα μας πούν συνωμοσιολόγους. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά, παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τι είναι, Άγγελε, τι σημαίνει?
1: Όχι, επειδή άκουσα αυτό το κομμάτι το οποίο.
0: Για, τι είναι αυτό το κομμάτι?
1: A hot take on me, δεν νομίζω. Δηλαδή, okay. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο στον κόσμο, στο πλανήτη, να μην το ξέρει.
0: Εντάξει, θα το μάθουμε.
1: Όχι, δεν το ξέρουν πολύ δυστυχώς. Κακό για αυτούς. Αλλά ήθελα να πω ότι επειδή ο Morten Harket, το τραγουδιστή στον Αχά, διαγνώστη με Parkinson περίπου ένα χρόνο, πριν από ένα χρόνο. Εντάξει, δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα για αυτόν, αλλά ανακοινώθηκε ότι βγήκε ένα καινούργιο άλμπουμ των ΑΧΑ πριν από λίγες μέρες, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και πολύ αισιόδοξο και για την υγεία του και για όλους τους φαν και όσους αγαπάνε τους ΑΧΑ. Εγώ τους λατρεύω. Νορβηγικό συγκρότημα. Νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω θα σταματήσει ο πλανήτης να γυρίζει και ακόμα θα ακούμε ΑΧΑ. Εγώ αυτό νομίζω.
0: Εγώ θα πω ABBA.
1: Η ABBA είναι γνωστό ότι έχουν μεγαλύτερες πωλήσεις ακόμα και από τους Beatles. Εντάξει, δεν τους προτιμώ σε σχέση με τους ΑΧΑ, Duran Duran, Wham, George Michael, Θεέ μου, ο Θεός που είναι εκεί πάνω και μας βλέπει. Εκτός από τον George Michael, από τον Θεό τον κανονικό, ενώ τον George Michael και τον Michael Jackson εκεί πέρα κάνουν πάρτι.
0: Και τον Michael Jordan.
1: Και τον Michael Jordan.
0: Όχι, δεν. Είπες Michael. Michael, είπα και εγώ Michael. Και ο Michael είναι το Michael Knight, ξεχάσαμε.
1: Τώρα ξέρεις τι μου ήρθε ένα ανέκδοτο να το πω. Να το πω μια γρήγορη. Είναι στη στάση του λεωφορείου ο Batman, ο Superman και ο Spider-Man. Ποιος έρχεται και τους παίρνει?
0: Ποιος?
1: Ο Πούλμαν. Κρυώσατε, παιδιά?
0: Ούτε ο Βεργαναλάκης θα λέγεται.
1: Ναι, ήταν λίγο. Απλά μου ήρθε και εμένα να το πω, να το μοιραστώ μαζί σας. Εντάξει, δεν είναι καλό. Αλλά ας γελάσετε, ρε παιδί μου, γενικά μαζί μου.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα, επί της ουσίας, έχει γίνει ένα θέμα εδώ πέρα με το Δήμο ότι έχουμε αποθεματικό, δεν έχουμε αποθεματικό. Η αντιπολίτευση λέει ότι δεν είναι πραγματικό αποθεματικό, απλά είναι λεφτά τα οποία δεν πήγαν εγκαίρως εκεί που έπρεπε να πάνε και θα πάνε και παρουσιάζονται ως αποθεματικό. Τι λογιστικά παιχνίδια κάνετε εσείς, ρε?
1: Λοιπόν, θες να το αναλύσουμε λίγο στα γρήγορα.
0: Ολόκληρη ουτοπία φτιάχνετε εσείς οι λογιστές.
1: Επειδή έχω πάρει τον ισολογισμό και τον προηγούμενο του Δήμου Πατρέων, να τον αναλύσω, να κάνω έτσι από περιέργεια βασικά και να βοηθήσουμε έτσι και λίγο μια κατάσταση. Δεν πρόλαβα λόγω ιατρικού προβλήματος τις τελευταίες 10 μέρες. Δυστυχώς δεν ήμουν στο γραφείο μου. Έπρεπε να βοηθήσω τον πατέρα μου.
0: Είχαμε
1: ένα θεματάκι. Παρ' όλα αυτά, όμως, λίγο τον μελέτησα. Πρέπει να πω ότι όντως αυτό αποτυπώνεται στον ισολογισμό. Απλά να ξέρετε ότι ο ισολογισμός είναι μια γρήγορη αποτύπωση, στιγμιαία αποτύπωση και η οποία είναι πάρα πολύ περιληπτική. Μπορούμε
0: είναι εύκολα. Περιληπτική,
1: δεν είναι αναλυτική.
0: Yeah.
1: Δεν μπορούμε να δούμε κάτι παραπάνω εμείς. Πάντα δημοσιεύεται υποχρεωτικά βάσει νόμου ο ισολογισμός. Ο ισολογισμός εννοείται πως μπορούμε να τον κοντρολάρουμε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν είσαι, μπορείς να δεις τι χρωστάς, τι σου χρωστάνε και το αποθεματικό. Δηλαδή, τι έχεις στο ταμείο σου, τι έχεις στις καταθέσεις όψεως και από εκεί πέρα να καταλάβεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι αλγόριθμοι, κάποιοι τύποι που μπορείς να δεις σύμφωνα με τον ισολογισμό τι πραγματική ρευστότητα έχεις. Αυτό είναι εύκολο για μένα που είμαι οικονομολόγος και μπορώ να καταλάβω πέντε πράγματα.
0: Κάτι, αφού έχουμε αποθεματικό, λοιπόν, αν έχουμε.
1: Βεβαίως.
0: Να το δώσουμε στους φοιτητές μας. Έτσι, που έχουν, βλέπεις τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Έτσι, μείωση φοιτητών. Πρόβλημα στους φοιτητές. Θες ένα χιλιάρικο να σπουδάσεις στην Πάτρα κάθε μήνα, πού να το βρεις? Αν το δώσουμε ένα σαν δήμος, έτσι να είμαστε και κοντά στον κόσμο, να έχουμε ένα λαϊκό προφίλ, δώσουμε από το αποθεματικό μας φοιτητικό επίδομα στους σπουδαστές που έρχονται εδώ στην πόλη μας.
1: Εγώ διαφωνώ.
0: Γιατί, για πες.
1: Θα σου πω και διαφωνώ.
0: Ναι, για πες. Θέλω να το ακούσω, δηλαδή, πραγματικά, γιατί αυτό θα φτάσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο από ό,τι φαίνεται. Και να ακούσουμε όλες τις απόψεις και γιατί διαφωνείς. Για
1: λοιπόν, θα γίνω λίγο κακός.
0: Ναι, πες.
1: Λοιπόν, να μπορέσουμε να βρούμε, γιατί ο Δήμος έχει αρκετά διαθέσιμα κτίρια.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα που θα δηλώνονταν σε επιδόματα να φτιάξουν φοιτητικές εστίες.
0: Ακόμα τις, καλύτερη ιδέα αυτή.
1: Να τις διαθέσει στους φοιτητές. Γιατί θα έχουμε
0: δεν είναι διαφωνία για τη διαφωνία. Προσέξτε αυτό που κάνει ο Άγγελος. Πάει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί να τους δώσουμε επίδομα και να μην τους φτιάξουμε σε όλα αυτά τα κτίρια που έχουμε. Τα οποία δεν τα ξέρουμε κιόλας ότι
1: τα δεν τα ξέρουμε ποια είναι.
0: Μην κρυβόμαστε μεταξύ μας, ναι. Να φτιάξουμε φοιτητικές εστίες.
1: Πρόσεξε τώρα τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το κομμάτι.
0: Να πάμε και σε έναν ιδιώτη επιχειρηματία να μας κάνει μια χορηγία να τις φτιάξει ωραία μέσα.
1: Και αυτό μπορεί να γίνει. Δεν νομίζω να το κάνει.
0: Δεν
1: γιατί περισσότεροι από αυτούς τους επιχειρηματίες θέλουν να κάνουν δική τους εστία και να την νοικιάζουν. Οπότε έχουμε δύο καλά. Πρώτον, δεν έχουμε επιδόματα. Τα επιδόματα, όταν θα τα πάρει ένας φοιτητής, όταν θα δει. Παιδιά, το λέω γιατί δυστυχώς ισχύει. Ο ιδιοκτήτης ξέρει τι θα πει.
0: Τι θα πει.
1: Άμα πήρε επίδομα άλλος, πόσο του παίρνω το νίκη, 500, θα του πάρω 550.
0: Άρα θα τον κλέψει.
1: Μπράβο. Άρα θα πάει το επίδομα αντί να πάει σε αυτό που πρέπει να πάει.
0: Παίρνει επίδομα, τι θέλει τώρα.

0: Γιαλόνι,
1: ναι,
0: που μέναν όλοι μαζί σε ένα σπίτι.
1: Για, όχι τιμωρία, ως απάντηση, αναγκαστική απάντηση σε αυτό το πράγμα.
0: Ποια τιμωρία, άμα δεν μπορεί.
1: Μια γκαρσονιέρα που την νοικιάζαμε κάποτε 200-300 ευρώ το πολύ, τώρα την παίρνει 500. Κάτσε ρε, όπαρε. Όπαρε. Τι είναι αυτά, πού είστε, τι νομίζετε ότι κάνατε. Όπα.
0: Όπα. Ελεύθερη αγορά είναι, ό,τι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, οπότε, κάνεις αυτό το πρώτο βήμα, δηλαδή να φτιάξεις, πες να φτιάξεις 100.
1: Είχε μια γκαρσονιέρα, πατέρα μου, εκεί στην πλατεία Αγίας Σοφίας και την νίκιαζε κάθε φορά σε φοιτητές. Εντάξει. Στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στις πολυκατοικίες εκεί πέρα. 280 ευρώ. Δεν είναι μια νορμάλ. Για ένα σπίτι 30 τετραγωνικών, δεν είναι μια νορμάλ τιμή. Γιατί να το βάλω 500 τώρα, είναι σαν να κοροϊδεύω το συμπολίτη μου. Το παιδάκι που έρχεται από την Κομωτινή, από τα Γιάννενα, από την Άρτα, από τα Τρίκαλα για να σπουδάσει στην Πάτρα, έτσι, το κλέβω. Κλέβω την οικογένειά του.
0: Αυτό που ανέφερες τώρα, το ανέφερε και ο Πρίτανης, τον Πανεπιστήμιο Πατρών, σε μια συνέντευξη που άκουσα. Οπότε για να αναπτυξώσω λίγο την άποψή μου.
1: Τι κουτοπονίδια είναι αυτές, συγγνώμη κιόλα, δηλαδή. Επειδή έχω γαστρογερά, γι' αυτό το λέω. Τι κουτοπονίδια κάνουμε, δηλαδή.
0: Κοίταξε, επειδή και εγώ.
1: Τι νομίζουμε ότι κάνουμε, δηλαδή.
0: Θα σου πω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Αυτή η άποψη που αναφέρω εγώ είναι κάτι το οποίο το είχε πει και ο Πρωθυπουργός. Δεν λέω ότι το πήρε από μένα.
1: Όχι, προσπαθώ με ενσυναίσθηση να μπω στη θέση του παιδιού και της οικογένειάς του. Και λέω, δεν θα με συχτηράει εμένα που θα του, από 280 θα του πάω 500. Δεν θα με συχτηράει.
0: Λοιπόν,
1: λέγε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Θύμωσα τώρα. Ας.
0: Καλά έκανες. Και εγώ θυμώνω συνέχεια. Γι' αυτό έχω τα Ζάναξ στο πρωτοβουλίο.
1: Θέλω να πει.
0: Εντάξει, λοιπόν, ακούστε τώρα. Ας πούμε ότι ξεκινάει ο Δήμος και φτιάχνει 100 φοιτητικές εστίες. 100, δεν θα πω παραπάνω, 100, 20 τετραγωνικά. Ίσα να μπορεί να κοιμηθεί ένας φοιτητής, να αυτοεξυπηρετείται. Και το βάζουμε ένα πολύ μικρό ποσό, το οποίο απλά θα λειτουργεί σαν ποσό το οποίο θα υπάρχει μια καλή κατάσταση στην πολυκατοικία. Δηλαδή για καθαριότητα και για έλεγχο. Γιατί είναι φοιτητές μέσα. Ναι. Να μην μπαίνει ο καθένας όπως γουστάρει και ό,τι θέλει να κάνει.
1: Ναι.
0: Το αμέσως δεύτερο είναι ότι αφού τα λεφτά δεν θα πάνε κατευθείαν στα λαμόγια που θέλουν να εισπράξουν παραπάνω, το τρίτο της υπόθεσης είναι ότι θα πέσουν οι τιμές. Γιατί όταν το λαμόγιο ξέρει ότι δεν μπορώ να πάρω 50 ευρώ παραπάνω από το φοιτητή, γιατί πολύ απλά θα μείνει το νοικιαστήριο κολλημένο στην κολόνα, θα αναγκαστεί από 300 και 400 να πάρει 250. Άρα αυτόματα θα πέσουν οι τιμές. Η λύση, δηλαδή, για μένα δεν είναι, δεν μπορεί σε μια ελεύθερη αγορά να πεις σε κάποιον ότι κοίταξε να δεις, δεν θα έχεις το νοικιό σου 350-400. Πρέπει μέσα από τη δική μας την πίεση να πέσουν οι τιμές. Δεν μπορεί να βγάζει κάποιος με μια καψονιέρα να ζει πλουσιοπάροχα. Λέμε τώρα μια καψονιέρα, το λέω τώρα με αστεράκι. Αλλά οι περισσότεροι νομίζανε ότι θα μπορέσουν να φτιάξουν 15 καψονιέρες, θα τις νοικιάσουν 450 ευρώ το μήνα. Και θα εισπράττουν και τρίτο και τελευταίο, συγγνώμη, τέταρτο τελευταίο. Οι περισσότεροι φοιτητές που γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά που θα φεύγαν από την Πάτρα να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις ή αντίστοιχα παιδιά που θα έρθουν στην Πάτρα, η πρώτη κουβέντα ποια ήταν, πιστεύεις ότι θα μπορέσω να πιάσω και μια δουλειά για να μπορέσει να τα επεξέλθει ο πατέρας μου και η μάνα μου. Άρα προσέξτε τι γίνεται τώρα. Καλύπταμε και το εργασιακό πρόβλημα, γιατί τα παιδιά ερχόντουσαν εδώ πέρα και δουλεύανε. Και έρχομαι εγώ και λέω, τι κάνει ο φοιτητής, για ποιο λόγο έχει έρθει σε αυτή την πόλη να μάθει. Αν εγώ το φοιτητή τον ταράξω στα μαθήματα για να μάθει για αυτό που έχει έρθει και ταυτόχρονα μετά δουλεύει ένα 8ωρο, τι περιμένετε να μάθει αυτό το παιδί? Να πάει το πρωί να σηκωθεί να κάνει τι? Να έχει το μυαλό του καθαρό? Το χρόνο που πρέπει το παιδί να μάθει, πρέπει το παιδί να μαθαίνει. Δεν πρέπει να δουλεύει για μένα. Για να στηρίξει τον πατέρα του. Και με όσους γονείς παιδιά έχω μιλήσει, το άγχος που είχαν, αν θα μπορέσουν να στηρίξουν το παιδί τους, εάν θα μπορέσουν να το στείλουν, γιατί το κόστος ήταν από 700 μέχρι ένα χιλιάρικο ανάλογα την πόλη που θα πηγαίνανε, ήτανε, Θεέ μου, μην πάθει καμία ανακοπή ο άνθρωπος. Και αν θα μπορέσει το παιδί του να του δώσει την ευκαιρία να σπουδάσει. Λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστώ πλέον να έχουμε μια πόλη στην οποία ο καθένας θα κάνει ό,τι του γουστάρει. Και το τελευταίο που θέλω να πω, γιατί το έχω ζητήσει και με πολύ κόσμο, παιδιά, το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει πέσει και θα πέφτει συνέχεια. Υπάρχει κόσμος εκεί έξω που δεν καταλαβαίνει, γιατί εσύ είπες να μπω στη θέση του φοιτητή.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να μπω στη θέση του ιδιοκτήτη. Ξέρεις τι θα πει, κορόιδουμε εγώ. Και τι με ενδιαφέρει εμένα, εγώ σε 20 χρόνια θα πεθάνω. Θα τα πάρει το παιδί μου, θα φτιάξω όλες τις καψονιέρες και να πάω να πνιγείς εσύ. Όλο αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε μια οργανωμένη κοινωνία. Είναι ο καθένας μόνος του και όποιος μπορεί να φάει το πρόβατο θα το φάει. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και πώς θα σταματήσει? Με, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εμείς στοχεύουμε σε. Δηλαδή, τώρα θα πω και κάτι άλλο, παιδιά. Δεν μπορώ. Θεέ μου, δεν με έχει πιάσει ακόμα το Ζάναξ.

0: τι γίνεται. Λοιπόν, είχε πει ότι θα δώσουμε κίνητρα για να ανοίξουν οι κενές και αυτές οι κατοικίες που ήταν κλειστές όλα αυτά τα χρόνια. Και λέω εγώ τώρα, το κάνεις αυτό, το ανακοινώνεις. Τι μέτρα έχεις πάρει πριν από αυτό το μέτρο, ώστε να διασφαλίσεις ότι αυτός που θα το ανοίξει δεν θα τον νοικιάσει 800 στάρικα? Δεν μπορείς να δίνεις δάνεια σε νέους και να λες, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, σας δίνω ένα δάνειο για να μπορέσετε να ανοίξετε το σπιτάκι σας, και να ξέρουμε ότι μόλις το ανακοινώνεις, ο εξυπνάκιας που είχε το σπίτι του και ήταν το ρημάδι με 80.000 ευρώ, το πήγε 120. Και τι σου λέει, να αρπάξει 900 ευρώ το κράτος. Ναι, το κράτος δεν είναι ένα συννεφάκι πάνω. Ναι. Είμαστε εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Από εμάς τα παίρνει.
1: Ναι.
0: Όταν θα καταλάβει ο κόσμος ότι τα χρήματα δεν υπάρχει λευτόδεντρο, παιδιά, στη Γερμανία, όταν κάποιος γυρίσει και πει, όπως έχουν έρθει στο γραφείο μου, παιδιά, μπαίνανε στο γραφείο μου μέσα και μου λέγανε, μπαίνανε μέσα, μιλάμε με έπαρση. Τους πάτησα. Το λέω με πολύ ευγενικό τρόπο. Τι έκανε, του λέω, ρε μεγάλε, το δάνειο που ήταν 150.000, 20.000 το πήγα. Αμέσως στο δικό μου το μυαλό, ξέρετε τι πήγαινε. Κοροϊδάρα για ναράκι που δεν πήρες και εσύ 5-6 δάνεια, θα πληρώσεις άλλα 120. Αυτό, αν το λέγες.
1: Είναι μια νοοτροπία.
0: Ναι, ότι με αδικήσανε, πρόσεξε.
1: Χρεοκοπίας.
0: Όταν
1: εκεί,
0: πήρες...
1: εκεί που χρώστηκες,
0: σου πήγαινε και το γάιδαρο. Πρόσεξε, εσύ πήγες και πήρες 150.000. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα μετά την κρίση τα πράγματα δυσκολέψανε και ο μισθός σου μειώθηκε. Το καταλάβανε απόλυτα. Μπορώ να σε καταλάβω μόνο για ένα πράγμα, για την πρώτη κατοικία. Εκεί δεν πρέπει να αγγίζεται, και θα πω και κάποια μέτρα που ανακοινώσανε χθες,
1: ναι,
0: για τους servicers.
1: Ναι, το είδα.
0: Τα λοιπά.
1: Το είδα.
0: Είναι 16 νέα μέτρα. Ναι. Δεν μπορείς να λες, εγώ δηλαδή την κουβέντα την κόβω κατευθείαν. Αν μου μιλείς για πρώτη κατοικία, δεν πρέπει να την πάρει ποτέ κανένας. Την δεύτερη, την τρίτη, έχει φύγει κατευθείαν. Και την έχει δημεύσει κατευθείαν το κράτος και έχει μοιράσει λεφτά σε εμάς. Όχι στους servicers, βέβαια. Εντάξει.
1: Τώρα που είπε servicers, δεν είναι αυτοί που φτιάχνουν τα σερβερ όταν χαλάνε. Πες μας τι είναι οι servicers και την προστασία στους οφειλέτες και με τις 100 δόσεις για 120 δόσεις.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί. Να πούμε ότι οι servicers, για όσους δεν καταλαβαίνουν, είναι οι μεσάζοντες. Τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, τα είχαν οι τράπεζες, οι μεγάλες συστημικές τράπεζες, οι οποίες κάποια στιγμή στον ισολογισμό του, ήταν ένα με πολύ μεγάλο βάρος. Οπότε τι κάνανε, μεταβιβάσαν αυτό το βάρος σε ιδιωτικές εταιρείες, τις οποίες έχουν βαφτίσει ουσιαστικά τραπεζικούς μεσάζοντες, servicers δηλαδή, οι οποίοι αναλαμβάνουν μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα, απλά έχουν αγοράσει το δάνειο από την τράπεζα και αυτοί μετά μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο και να σε ενοχλούν, να σε παίρνουν τηλέφωνα τα μεσημέρια, να σε απειλούν, να κάνουν ό,τι ακριβώς θέλουν για να πάρουν τα χρήματά τους. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, μια τράπεζα ήταν απρόσωπη. Δηλαδή, ακόμα και να σε έπαιρνε ένας υπάλληλος, μπορεί να το κλείνει στο τηλέφωνο. Οι συγκεκριμένες εταιρείες όμως είναι στυλ Αμερικής. Δηλαδή, σε παίρνω τηλέφωνο, δεν με ενδιαφέρει ποιος είσαι, εάν δεν με πληρώσεις, σου πήρα κατευθείαν το σπίτι. Ακόμα και αν δεν υπήρχε, γιατί το ξαναλέω, δεν υπήρχαν θεσμοθετημένες αποφάσεις έτσι ώστε να υπάρχουν κάποια όρια σε αυτό που γίνεται. Γι' αυτό και βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον σε αυτές τις εταιρείες, γιατί κάνανε ό,τι θέλανε. Ξέφραγα μπέλι. Και πριν ξεκινήσω για να πω για αυτά τα 16 μέτρα, δεν θα πω πολλά πράγματα γιατί είναι παρά 10, είναι πάρα πολύ καλά. Πραγματικά έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και εκεί έρχομαι. Και λέω το εξής, γιατί ρε παιδιά, μετά από τόσα χρόνια ασυδοσίας, βρίσκεις τελικά τον τρόπο να το κάνεις? Δεν μπορούσες να το βρεις νωρίτερα? Άρα τι περίμενες? Να πάρουν
1: και,
0: και μόλις κάποια στιγμή, λίγο πριν τις εκλογές, να γίνει κάτι, έχουν φάει που έχουν φάει αυτοί, να το παίξω εγώ καλός. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή μας αρέσει να βλέπουμε το καλό και όχι το κακό, να πούμε έτσι.
1: Διότι... ατζέντα.
0: Κάπως έτσι λοιπόν. Θα δώσω αναλυτικά, όχι αναλυτικά όσο μπορώ πιο γρήγορα, γιατί περνάει η ώρα.
1: Μια θέλω να πω και για τον Προμηθέα, να κλείσουμε τον Προμηθέα.
0: Πολύ γρήγορα. Δύο-τρία πράγματα. Έχουμε την προκαταβολή μετά από την τιμερή ρύθμιση. Δηλαδή, τι ισχύει σήμερα? Υπήρχε μια οφειλή 100.000. Στο νέο πλαίσιο δεν αλλάζει κάτι, δεν σου μειώνεται κάτι. Η προκαταβολή που ισχύει σήμερα, χθες βασικά, ήταν το 40%. Όμως πρόσεξε, ό,τι θέλανε κάνανε. Τώρα είναι 15% τέλος. Δηλαδή, μέχρι 15.000 μπορούν να σου ζητήσουν. Το ποσό που μένει για ρύθμιση, φάταν την πρώτη περίπτωση 60.000, τώρα είναι τουλάχιστον 85, και έχουμε αμέσως ένα 25.000 στο οποίο ίσως θα μπορέσει ο φιλέτης να τα δώσει. Ενώ πριν δεν μπορούσε να δώσει κατευθείαν 40.000, και πάλι δεν ήταν συγκεκριμένο το πλαίσιο. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Η προκαταβολή 50% σε μια οφειλή 200.000. Φανταστείτε, τότε που τους παίρνανε αυτά τα χρήματα. 100.000 έπρεπε να δώσεις αμέσως για να μπει στη ρύθμιση. Τώρα πρέπει να δώσεις 30.000. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αίτηση ρύθμισης και δεσμευτικές προθεσμίες. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα πω άλλα. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε και εσείς πολλά πράγματα. Θα πω μόνο αυτό και τελειώνει για μένα. Θα το πούμε την άλλη εβδομάδα. Τι ισχύει σήμερα. Έκανε υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο το υφιστάμενο ο δανειολήπτης. Τώρα θα πρέπει να κάνει αίτηση πλήρως φακέλου. Όχι άντε να κάνουμε τώρα μία και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν υπήρχε μέχρι πρότινος, δεν υπήρχε η νέα δεσμευτική τρίμηνη προθεσμία. Τώρα είναι υποχρεωμένος ο πιστωτής, αυτός που ουσιαστικά έχει πάρει το δάνειό σου, με πρόταση και αιτιολογημένη απόρριψη. Όχι σαν απορρίπτω και ότι εγώ δεν γουστάρω για να σου πάρω περισσότερα χρήματα. Θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και αν δεν είναι αιτιολογημένη, εκεί τα προβλήματα είναι πολλά για τον servicer. Μέχρι 1η Πέμπτου, δηλαδή 5 μήνες μετά, έπρεπε να υπάρχει ανταπόκριση από τον οφειλέτη. Συγγνώμη, τώρα πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση από τον οφειλέτη. Μέχρι πρώτη δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και μέχρι 7 μήνες μετά, μέχρι 6 μήνες μετά, συγγνώμη, εκεί πέρα υπήρχαν πολλές καθυστερήσεις γιατί δεν υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο. Τώρα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε 6 μήνες. Είναι και άλλα τα μέτρα που έχουν πάρει. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Αλλά να πούμε ότι είναι σε καλό, σε πάρα πολύ καλό δρόμο να μπει μια τάξη σε αυτό το κομμάτι.
1: Είσαι φοβερός. Κλείνουμε με λίγο Προμηθέα. Έτσι.
0: Και καλά κάνουμε.
1: Και καμιά φορά ο δημοσιογράφος παίρνει θέση διαβάζοντας τα γεγονότα, προβλέποντας καταστάσεις και κάνοντας αναλυτικό ρεπορτάζ επιτόπιο και όχι από το γραφείο.
0: Α, είσαι δημοσιογράφος.
1: Ναι. Λοιπόν, και είχα πει εγώ από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή όμως. Και πολλοί είχαν αρχίσει και σχολιάζαν κάποιοι. Οι περισσότεροι ευτυχώς οι νοήμονες κατάλαβαν τι λέω. Κατάλαβαν τι λέω. Υπήρχαν και κάποιοι που βλέπουν τον κόσμο από άλλη οπτική. Ρε παιδί μου, έχουν μείνει σε άλλες εποχές δεινοσαύρων. Έτσι. Οι δεινοσαύροι έχουν εξαφανιστεί πλέον.
0: Δεν είναι σίγουρο.
1: Βέβαια, ζούμε στην εποχή των UFO από την άλλη πλευρά, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι. Και είχα πει. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο Προμηθέας θα παίζει κανονικά φέτος στην Basket League. Έτσι. Άντε να υπάρξει μια μικρή τιμωρία τυπική για το τυπικό σκέλος. Αλλά και αυτή ίσως καταπέσει. Έτσι. Γιατί άλλο πράγμα είναι ελληνική δικαιοσύνη και άλλο πράγμα είναι μια επιτροπή που διορίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό Αθλητισμού. Εντάξει, είναι κατανοητά αυτά που λέω. Απλά ξεκάθαρα λόγια. Από την πρώτη στιγμή. Έτσι. Και βλέπω ότι δικαιώνομαι. Μέρα-μέρα. Ο Προμηθέας θα παίξει στην Basket League και ο Προμηθέας θα το πάει μέχρι τέλους στα δικαστήρια, τα κανονικά δικαστήρια, εκεί που πρέπει και ο καθένας θα πάρει αυτό που πρέπει.
0: Οπότε ας περιμένουμε τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων.
1: Είδες τι έγινε, έτσι. Ο Προμηθέας θα πάρει πιστοποιητικό να παίξει στην Basket League. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα υποβιβασμού. Ποτέ.
0: Έχεις πληροφορίες εκ των έσω, οπότε
1: δεν... Όχι, δεν είναι πληροφορίες εκ των έσω. Τι λέει ο νόμος.
0: Κοινή λογική.
1: Από την. Πρόσεξε να δεις. Όταν ήταν ο Γεραπετρίτης, όχι τώρα που είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην προηγούμενη θέση που κατήχε, στο προηγούμενο χαρτοφυλάκιο που κατήχε, έκανε μια ρύθμιση που αφορούσε τότε τις ομάδες του Βορρά. Έτσι, και τότε με τα ιδιοκτησιακά τους. Και υπάρχει αυτό λοιπόν και λέει ότι δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα αν δεν πάρει πιστοποιητικό. Που ο Προμηθέας θα πάρει και πιστοποιητικό. Παρεμπιπτόντως. Έτσι. Αυτά γιατί βλέπω ότι κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την εποχή των δεινοσαύρων. Έτσι. Την εποχή αποτυχημένων αυτοδιοικητικών, χρεοκοπημένων διεθνών παικτών. Και λοιπόν, και το σταματάω εδώ. Έτσι. Μ' αρέσει όταν δικαιώνομαι δημοσιογραφικά. Μ' αρέσει.
0: Είναι
1: ειδονικό, ρε παιδί μου, είναι ειδονικό το συνέστημα. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
0: Αν μου επιτρέψει να κάνω και εγώ ένα σχόλιο σε αυτό.
1: Όχι, είχα πάρει το ρίσκο. Πολλοί είπαν τότε ρισκάρεις. Είχα πάρει το ρίσκο. Εγώ ξέρεις, δεν κρύβομαι. Και ήμουν και στις διακοπές, μάλιστα. Ήμουν στις διακοπές και τα παρακολουθούσα και ήμουν λίγο πιο χαλαρός. Και έγραψα τότε σε μια παραλία που ήμουν εκεί στην Πορταριά. Δεν θα γίνει τίποτα. Έτσι. Με αφορμή μια. Ένα fake news που είχε κυκλοφορήσει ότι είχε πάει, λέει ο Λιόλιος, στο δικαστήριο τότε με τον Απόλλωνα και φώναζε στο δικαστή για τον Απόλλωνα και κάτι τέτοια. Που ήταν καρα fake news. Καρα fake news. Έτσι. Και κάποιοι άνθρωποι επιμένανε να γράφουν fake news. Λοιπόν, αυτά.
0: να κάνω και εγώ το σχόλιο μου σε αυτό.
1: Ναι, ό,τι θέλεις, παιδί μου. Δε.
0: Θέλω, χωρίς να κάνω τον έξυπνο σε κανέναν, γιατί όλοι είμαστε, έχουμε μυαλό και καταφέρνουμε και κρίνουμε.
1: Ναι.
0: Μην επηρεάζεστε, να έχετε δική σας κρίση και γενικότερα να διασταυρώνετε πάντα αυτό που διαβάζετε. Έτσι. Γιατί υπάρχουν διασταυρούμενα.
1: Υπάρχουν ούφο στο Μιντιλόγιο, για παράδειγμα.
0: Υπάρχουν ούφο.
1: Έτσι. Να προσέξετε.
0: Πολλά ούφο.
1: Για τρεις μέρες υπήρχαν ούφο στο Μιντιλόγιο που τα έβλεπε μέχρι και ο κοινοτάρχης.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Οπότε καλό είναι και.
1: Την τρίτη μέρα κατά τα σγραφά αναστήθηκε κυρίω.
0: Να φιλτράρετε πάρα πολύ, γιατί πρέπει να καταλάβετε όταν υπάρχουν συμφέροντα.
1: Ναι.
0: Από εκεί που διαβάζετε αυτό που διαβάζετε, μπορεί να έχει το συμφέρον να είναι από τη μία πλευρά. Οπότε να διαβάσετε κάτι το οποίο θα βοηθάει την από εκεί πλευρά.
1: Να διαβάζετε και Μάρξ και Νίτσε.
0: Μπράβο. Να προσπαθείτε γενικότερα
1: να
0: φιλτράρετε τα πάντα. Ναι. Μην παίρνετε αμάσιτη μια πληροφορία και να την κάνετε δική σας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να εφετείτε τη δική μου την άποψη και να τη μεταφέρετε σαν δική σας τον επόμενο. Να τη φιλτράρετε, γιατί εγώ μπορώ άλλο μπαρούφες. Ή να το λέω για κάποιο δικό μου λόγο. Και μετά εσείς το παίρνετε, το κάνετε δικό σας, το λέτε στο διπλάνο. Αφού το πήγε ο Ναράκης, πάνε να πείτε ότι είναι σωστό. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Καλημέρα στον Ανδρέα τον Νικολόπουλο, μα τα λέει στα Σέρβικα, το προγιού τρομπάτε. Καλημέρα στον Νίκο το Τζούσι. Για τον DBG λες. Εγώ δεν είπα για τον DBG, όχι, δεν είπα. Το DBG ήταν χαρούμενο το βράδυ. Εκστασιασμένο με αυτά που έβλεπε στο παρκέ.
0: Καλημέρα. Τζιμπιτζίδη μου είναι θύμισε αυτό το
1: πιτζίδη. Ναι. Καλημέρα στο Σωτήρι τον Κεφάλα. Έχουν όταν μου αντεπώνυμο κύριοι όσοι συνέβαλαν να πέσει ο Καραμαλή. Έτσι. Αυτοί που παρέτησαν τον ΓΑΠ πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο, λέει είναι. Οι ίδιοι.
0: Εντάξει, για τον Καραμαλή.
1: Ο Ηλίας ο Κωνσταντάτος, καλημέρα στην Πάτρα. Πάντως θα ακούμε όχι τους αμπα, τους αχάμπαρους.
0: Αχάμπαρους. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Καλό
1: παίχνιο ο Ηλίας. Φοβερό ο Ηλίας.
0: Μπράβο, Ηλία. Να ακούμε και τους δύο θα ήθελα. Και τους αμπα και τους
1: αχάμπαρους.
0: Να κάνουμε ένα πάρτι, ρε παιδιά, έτσι να κάνουμε το κάψουμε, ρε παιδί μου. Θα κάνω ένα πάρτι, εγώ να ξέρετε.
1: Πες του Νίκου, του Νίκα.
0: Του Νίκα.
1: Ναι, ο Νίκας είναι ειδικός αυτά. Στα πάρτι έτσι ο Νίκας είναι.
0: Εντάξει, μπορώ να πω και εγώ μέσα.
1: Ναι, ρε, κανονίστε. Κανονίστε. Modern Talking και τέτοια. BG.
0: Σάντρα.
1: Σάντρα.
0: Σάντρα.
1: Όχι Μπούλοκ.
0: Όχι Σάντρα Μπούλοκ. Τη Σάντρα την κανονική. Σαμάνθα Φόξ, για όσου θυμώνται.
1: Κάποιοι είναι πεθαμένοι από αυτού.
0: Ευτυχώ, όχι, όχι πολύ.
1: Λοιπόν, είναι 8 και 59. Έρχεται ο Γιώργο Παπαντρεταφύλου. Υπάρχει μια περίπτωση να έχει το Λευτέρη τον Καρχημάκη, το συντονιστή τη ομάδα προγράμματο του Πασόκ. Ή να δούμε αν τελειώσει μία συνέντευξη που έχει. Αχά, λέει ο Νικολόπουλος.
0: Να είσαι καλά, έχεις δίκιο.
1: Έτσι. Και θα έχει το Σωτήρι τον Τριανταφύλου, τον καλό μου φίλο συνάδελφο, πρόεδρό μας, τον πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ, ναυπάκτιο. Γιατί έχουμε και Ελλάδα. Έχουμε εθνική ποδοσφαίρα.
0: Έχουμε εθνική ποδοσφαίρα.
1: Λοιπόν,
0: να πω κάτι πριν.
1: Θα πει ο Κοτσόνης, αυτά και ο Κόγκος. Έλα.
0: Να πω κάτι πριν, κλείσουμε, συγγνώμη.
1: Ναι, πες,
0: έχουμε εθνική Ελλάδα σήμερα, παιδιά. Όλοι μαζί με την εθνική. Μπλε είναι το χρώμα. Τα υπόλοιπα ξεχάσατε τα παιδιά.
1: Το μπλε το χρώμα, τι το πες τώρα.
0: Το μπλε δεν εννοώ κομματικά.
1: Τώρα εντάξει, το πάει το.
0: Το μπλε το χρώμα το εννοώ στα αθλητικά.
1: Εννοεί το γαλανόλευκο.
0: Το γαλανόλευκο,
1: έτσι,
0: παιδιά.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Είμαστε μαζί έτσι. Με το γαλανόλευκο. Έτσι, όλα τα άλλα, παιδιά, είναι για να τρώμε πίτσες και μπύρες να πίνουμε. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε κάποιους καλεσμένους. Το νυχτερινό ημαραθώνιο του Φάνη Τσιμιγάτου.
1: Ναι.
0: Θα είναι ένα πολύ ωραίο event. Ετοιμάζουμε ωραία πραγματάκια. Θα σας τα πω και την άλλη εβδομάδα που θα είμαι εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 8 το πρωί, πρώτο Θεός. Έρχεται ο Γιώργος Παπαντρεταφύλου πίσω από το προφανές.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

Πώς σου άλλαξα τη μέρα που σε γνώρισα, τι ωραία στίχη, Θοδωρής Μαυρογιώργης, αυτό είναι το ξεκίνημα. Σήμερα στο ξεκίνημα του Οκτωβρίου, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε. Ο μήνας που φέρνει και πολλές ονομαστικές γιορτές, δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, τρέχει ο χρόνος. Αμήλικτα, Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές η εκπομπή, με τον Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή της εκπομπής. Με πολλή επικαιρότητα, διεθνή, εγχώρια, κακοκαιρία, τουλάχιστον στην Κρήτη και στους τέσσερις νομούς υπάρχει έκτακτο δελτίο καιρικών συνθήκων, έχει χύσει το 112, προσπαθήσαμε να βρούμε, ενδεχομένως να έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής να μας μιλήσουν αρμόδιοι για το πώς προστατεύονται και οι τέσσερις νομοί Κρήτης αυτή τη στιγμή. Απαγόρευση απόπλου υπάρχει από τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και οι πολιτικές προστασίες και των Δήμων της χώρας, καθώς οι καιρικές συνθήκες αρκετά νωρίς, νομίζω, δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει από το τελευταίο δεκαετίο του Σεπτεμβρίου εφέτος το φθινόπωρο με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ενδεχομένως να έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα ως προς τις καιρικές συνθήκες, αλλά σίγουρα θα είναι δύσκολος ως προς τα οικονομικά και την τσέπη μας. Θυμάμαι, ήμουν σε μια συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι, μιας και λέμε για τσέπη, τότε η δημοσιογράφος με είχε ρωτήσει όταν είχε πρωτοαναλάβει ο Βαρουφάκης ο Γιάννης με έναν κιόλας, γιατί αυτό είναι και παγκόσμια πρωτοτυπία, όταν είχε αναλάβει ως υπουργός οικονομικών στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, είχε κάνει επίσκεψη στον ομόλογό του, τον Βρετανό, τον Υπουργό Οικονομικών, ήταν Υπουργός Οικονομικός ο Γιάννης Βαρουφάκης. Τότε λοιπόν είχε πάει με ένα ντύσιμο και ένα styling πολύ περίεργο, όπως πάντα ο Γιάννης Βαρουφάκης ντυνόταν, ήταν έτσι αρκετά μποέμ το στυλ του, και μου λέει δημοσιογράφος σε τηλεοπτικό κανάλι, βέβαια και πολύ μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι, καλά στο Sky είναι, δεν είναι κακό να υποθεί, και μου λέει, με ρωτάει δημοσιογράφος, πώς σας φαίνεται που τώρα ο Έλληνας υπουργός πήγε με αυτό το στυλ στον Βρετανό ομολογό του και μάλιστα είχε και το χέρι του στην τσέπη. Της απάντησα ότι όσο έχει το χέρι του στη δική του τσέπη δεν με πειράζει, το θέμα είναι να μην το βάλει στη δική μου. Αλλά τελικά στη δική μας τσέπη έχει μπει για τα καλά το χέρι, τα καύσιμα ανεβαίνουν, παίρνουν την άνοδο μέρα με τη μέρα. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πάλι πάει σε περιορισμό εξαγωγών του πετρελαίου. Ο ίδιος λέει ότι αυτό ίσως να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου, αλλά θα μειώσει τις τιμές της βενζίνης. Δεν ξέρω ο άνθρωπος αυτός πώς σκέφτεται. Χαρακτηρίζεται από την άστατη πολιτική του γενικά. Νομίζω ότι αρχίζει πλέον και παίρνει και λαμβάνει κάποιες οδηγίες. Αρχίζει λίγο να μετριάζει τον οξύ του λόγο. Έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κριτήριο για την πορεία της κυβέρνησης και της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι υποστήριξη θα έχει πλέον ο Αμερικανός πρόεδρος και τι πολιτικές αποφάσεις θα λάβει. Σημασία έχει ότι ακόμα είναι στο μέσο της θητείας του, έξω και οι ενδιάμεσες εκλογές έχουμε άλλο τόσο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, δεν ξέρω αν το είχατε αντιληφθεί, ότι όταν είχε πρωτοεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρχε ένα τουριστικό πρακτορείο στις ΗΠΑ, το οποίο τουριστικό πρακτορείο που λέγεται το εξής πακέτο, που λέγεται το πακέτο διακοπές κρουαζιέρα 4 ετών μακριά από τη διακυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ. Το ποσό ήταν πολύ μεγάλο για να συμμετέχει ο καθένας, δηλαδή έπαιρνε τους πολίτες της Αμερικής όποιοι ήθελαν, όσοι δήλωσαν. Από ό,τι έμαθα τελικά αυτό το κρουαζιερόπλοιο είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και θα τους γύριζε 4 χρόνια σε όλο τον κόσμο για να αποφύγουν τη διακυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, ήταν από τα πολύ περίεργα. Από ό,τι είχα ενημερωθεί, γιατί μου είχε προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Εντάξει, πρέπει βέβαια να έχεις άπλετο χρόνο και πολύ χρήμα για να κάνεις και κάτι ανάλογο. Όσο και αν θες να αποφύγεις τη διακυβέρνηση αυτή, δεν είναι ο μόνος παράγοντας, είναι πολλοί παράγοντες. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Είχαμε ένα συμβάν πολύ αφενός περίεργο, το οποίο ξυπνά μνήμες 11 Σεπτεμβρίου. Ήταν αυτό με το αεροσκάφος της Fly Dubai, αν δεν κάνω λάθος, να το επιβεβαιώσουμε. Fly Dubai, ναι, αυτή ήταν η εταιρεία. Τώρα τι έγινε, ο συγκυβερνήτης, κάθε αεροσκάφος έχει τον κυβερνήτη, ο οποίος
κάθεται όπως μπαίνουμε στο κόκπιτ, στο πιλωτήριο, στην αριστερή θέση. Στη δεξιά θέση κάθεται πάντως κυβερνήτης. Και ο συγκυβερνήτης είχε περίεργη συμπεριφορά επί σειρά μηνών. Ήταν δογματικά κολλημένος με τη θρησκεία και μάλιστα δεν έδινε το χέρι του, λέει, σε χειραψία σε γυναίκες. Είχε ένα δογματισμό και θα σας πω γιατί εστιάζω σε αυτό. Ο συγκυβερνήτης κάποια στιγμή απείλησε να ρίξει το αεροσκάφος, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Ο κυβερνήτης, παρότι τραυματισμένος, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ, η οποία πόρτα του κόκπιτ, του πιλωτηρίου όπως λέμε, από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά κλειδώνει ερμητικά. Παλαιότερα υπήρχε δυνατότητα κάποιος επιβάτης, αν ήθελε, να παρακολουθεί την πτήση από το κόκπιτ, αν επέτρεπαν οι κυβερνήτες, αλλά πλέον είναι ερμητικά κλειστή και δεν επιτρέπεται είσοδο σε κανέναν για λόγους ασφαλείας. Κατάφερε ο κυβερνήτης να ανοίξει την πόρτα, επενέβησαν επιβάτες οι οποίοι αφόπλησαν τον συγκυβερνήτη που είχε το μαχαίρι και ήθελε να ρίξει το αεροσκάφος, και επίσης αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο αλλά τυχαίο και πολύ καλό τυχαίο, υπήρχαν κυβερνήτες επιβάτες στο αεροσκάφος οι οποίοι ανέλαβαν τη διακυβέρνηση και προσγειώθηκε χωρίς να χάσει κανένας επιβάτης ή από το πλήρωμα τη ζωή τους. Ήταν ευτύχημα η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και στεκόμαστε σε ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός τα τελευταία χρόνια, είναι περίπου 15 χρόνια όπου το φαινόμενο με την ψυχοσύνθεση και ψυχολογία των κυβερνητών πρέπει να μελετηθεί από τις αεροπορικές εταιρείες ιδιαιτέρως. Είναι πάρα πολλά τα σήματα κινδύνου και πρέπει να ελέγχονται οι συμπεριφορές εξονυχιστικά, καθώς στον αέρα μεταφέρουν ανθρώπινες ζωές. 174 ανθρώπους είχε το αεροσκάφος αυτό, το οποίο εάν επικρατούσε η βία του συγκυβερνήτη θα είχε συντριβεί. Τώρα θα μιλούσαμε για 174 χαμένες ζωές, εντελώς άδικα. Υπήρχε ο αυτοκτονικός πιλότος της Jetwing το 2015 που έριξε το αεροσκάφος της Άλπης, που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Πρέπει από τις αεροπορικές εταιρείες να δίνεται ιδιαίτερη βάση και προσοχή στην ψυχοσύνθεση και την ψυχολογία των χειριστών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από θαύμα σώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά πρέπει να χτυπήσουν καμπανάκια. Πέραν του πρωτοκόλλου, πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση αυτή και οποιαδήποτε σημάδια και σήματα να αποτελούν και σενάρια κινδύνου για τις αεροπορικές εταιρείες. Πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Καταρχάς είχαμε την παρέμβαση χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, χθες είχαμε και την κυρία Χαραλαμπογιάννη που μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για τις σχεδόν 21.000 προσλήψεις που θα γίνουν στο δημόσιο τους επόμενους μήνες από την 1η Ιανουαρίου. Χθες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τις 120 δόσεις, κάτι που ζητούσε η αγορά πολύ επίμονα, και τα επιμελητήρια, και επειδή μετέχω και στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, ήταν ένα από τα πολύ σημαντικά διακυβεύματα του επιμελητηρίου και όλων των επιμελητηρίων της χώρας και μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, να αυξηθούν οι δόσεις από τις 72 που ήταν στις 120, για να μπορούν οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες βιοτεχνικές επιχειρήσεις να ανασάνουν και να έχουν μεγαλύτερο εύρος στην αποπληρωμή των χρεών τους. 120 λοιπόν οι δόσεις, θα πάμε στα 10 χρόνια από τα 6 που ήταν για να αποπληρωθούν. Κοίταξε, είναι σημαντικό γιατί από εκεί που είναι να πληρώσει, για παράδειγμα, 150 200 μηνιαίως, να έχει ένα μικρό ενίκιο, πλέον μειώνεται σε 40, 50, 60 ευρώ που μπορεί να το αντέξει. Και επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του Υπουργικού Συμβουλίου είναι το ότι μίλησε ο Πρωθυπουργός για την εσωστρέφεια και τις περίφημες συμπεριφορές αλαζονίας οι οποίες έχουν προκύψει στο κυβερνών κόμμα σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για την πορεία του κόμματος της κυβέρνησης εν ώψη εκλογών. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα κοστίσει, και δημοσκοπικά βέβαια θα το δούμε, αλλά γενικά δεν αφήνει καλό απόϊχο στην κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο μόνος για να αξιολογήσει συμπεριφορές είναι ο ίδιος. Υπάρχουν αρκετές φωνές. Μίλησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι και αδελφή του Πρωθυπουργού, και μίλησε και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων. Είδα σε ένα ρεπορτάζ σήμερα τέος Δήμαρχος Αθηναίων, εντελώς άστοχος ο προσδιορισμός. Είναι Δήμαρχος Αθηναίων. Και είπε και αυτός ότι το ότι υπάρχουν φαινόμενα λαζονίας στην κυβέρνηση το βλέπουν όλοι άπαντες. Πρέπει να έχεις κλειστά τα μάτια για να μην το βλέπεις, είπε και ο ίδιος. Τώρα, γιατί ανακαινείται αυτό το ζήτημα, είναι απορίας άξιο και
δημιουργεί πάντως μεγάλο ρήγμα αυτή τη στιγμή στο κυβερνητικό στρατόπεδο και θα πρέπει να φύγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για το καλό της χώρας. Εδώ μας ενδιαφέρουν ως πολίτες οι πολιτικές. Έχουμε πολλές κρίσεις διεθνείς, εσωτερικές και θα πρέπει να ασχοληθεί το πολιτικό προσωπικό με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Όπως με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας πρέπει να ασχολούνται όλοι όσοι ασκούν διοίκηση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, προσπαθήσαμε για το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει και στην Πάτρα σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που γίνεται ένα χάος κυκλοφοριακό μέρινα. Έχουμε προσπαθήσει να προσεγγίσουμε, θα έχουμε κάποια στιγμή στις επόμενες εκπομπές τον κύριο Κωνσταντίνο Ασβανίτη. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα η εκτέλεση των έργων σε κάθε πόλη. Είτε πρόκειται για τις τρίτες εργολαβίες, όπως λέμε, η ΔΑΠ, που επιχειρούν για την οπτική ίνατη τους τελευταίους μήνες, είτε πρόκειται για έργα ανάπλασης του ιδίου της ίδιας της πόλης, του ιδίου του Δήμου. Το πρώτο σχέδιο, το οποίο πρέπει πάντα να εφαρμόζεται, όπως λένε ο κόσμος και η επιστήμη των πολιτικών μηχανικών με τις αναπλάσεις των πόλεων, είναι το πώς θα διευκολύνει την καθημερινότητα, πώς θα διευκολύνει την κίνηση των πολιτών και πώς δεν θα προκαλέσει προβλήματα. Αυτό δημιουργεί κακή ψυχολογία, δημιουργεί άγχος, στρες, που να φτάσει στην εργασία σου όταν πρέπει να χρειάζεσαι να περνάς την περισσότερη ώρα στο αυτοκίνητο. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταπολεμάται από τους χαράζοντες το σχεδιασμό των έργων πολύ έγκαιρα, πολύ πριν το έργο ξεκινήσει. Η πρώτη μέρημνα θα πρέπει να είναι στο πώς θα βρω τις λύσεις ώστε να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες όταν εκτελούνται έργα. Έχουμε προσπαθήσει λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Ασβανίτη. Χθες ήταν σε μια σύσκεψη, είναι ένας πολιτικός μηχανικός που ενεργεί και τώρα διεθνώς, έχει συμμετέχει σε πολλές αναπλάσεις πόλεων ευρωπαϊκών. Και σήμερα επιχειρήσαμε, θα έχουμε όμως, πιστεύω, ίσως και αύριο, επίσημη απάντηση τοποθέτηση μηχανικών που έχουν ασχοληθεί με αναπλάσεις πόλεων και τι πρέπει να γίνεται στις περιπτώσεις αυτές. Είπαμε για την πλημμύρα στην Κρήτη, 112 ήχησε. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Από σήμερα, Προεδρία Συμβουλίου Ασφαλείας ως μη μόνιμο μέλος η χώρα μας. Είναι πολύ σημαντική στιγμή και αυτή το να έχεις την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ευρώπης. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε μια περίοδο που καίγεται, πραγματικά φυλαίγεται η Μέση Ανατολή. Το Ρωσο-Ουκρανικό δεν λέει να σταματήσει τόσα χρόνια πλέον αυτός ο πόλεμος, αυτό το μέτωπο. Πάντα στον Πελοπόννησο FM 103,9, 1η Οκτωβρίου 2026. Σήμερα θα έχουμε λογικά σε λίγο τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, ο οποίος είναι ο συντονιστής του προγράμματος. Είναι αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση του Sky ο κύριος Καρχημάκης και αναμένουμε να ολοκληρώσει τη συζήτησή του με Ανδρέα Λοβέρδο και Καραμέρο, γιατί από τα δικά του χέρια, από το δικό του σχεδιασμό, περνά το πρόγραμμα, το περιφημολογούμενο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να θέσουμε στον κύριο Καρχημάκη. Ευχόμαστε σύντομα να τελειώσει και να ολοκληρώσει την παρουσία του στο Sky TV και θα τον έχουμε κοντά μας στο ραδιόφωνο του Πελοπόννησος FM 103,9. Μετά, 1η Οκτωβρίου σήμερα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική παγκόσμια ημέρα. Πολύ σημαντική. Δεν δίνουμε την βαρύτητα που πρέπει. Κι όμως, είναι η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, τρίτης ηλικίας καλύτερα. Οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, ο πληθυσμός γερνά, δεν έρχεται, είναι τρομερά δυσανάλογοι οι ηλικίες, τα ηλικιακά κοινά, όπως έχουν μετατοπιστεί τις τελευταίες δεκαετίες. Υπερτερούν βεβαίως ηλικιωμένοι έναντι των νέων γενεών που δεν έρχονται. Το δημογραφικό είναι τεράστιο θέμα στην ελληνική κοινωνία. Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Ιωάννη Καραϊτιανό. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Επιστήμονας, ογκολόγος στην ειδικότητα και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γεροντολογικής και Γυριατρικής. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή λίγο πριν τις 10 με τον εκλεκτό συνάδελφο και πολύ πολύ καλό φίλο, τον Σωτήρη Τριανταφύλου. Είναι ο πρόεδρος, έτσι για να το πω και να καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ο πρόεδρος όλων των ομοσπονδιών δημοσιογράφων, όχι μόνο της ΕΣΥΑ, όπου υπάρχει ένωση δημοσιογράφων. Υπάρχει το όργανο το ανώτατο που είναι η ΠΟΕΣΥ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Πρόεδρος είναι ο Σωτήρης Τριανταφύλου. Πάρα πολύ έμπειρος αθλητικός συντάκτης, πρόεδρος του ΨΑΤ, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Και όπως πολύ εύστοχα είπε και ο Κώστας νωρίτερα, είναι και το Λακαρνάνας όπως και εγώ, ναυπάκτιος όπως και εγώ. Εγώ είναι ναυπακτία. Ο Σωτήρης είναι μέσα από την ναύπακτο. Και μετά έχουμε την χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον Σωτήρη, να μας πει για τον αγώνα της Εθνικής απόψε με την Ολλανδία, 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Δύο νίκες, δύο αγώνες, δύο νίκες και μάλιστα η δεύτερη νίκη επί της Γερμανίας και εκτός έδρας.
Αυτό λέει πάρα πολλά. Για να δούμε τι πιστεύουν και οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το χώρο και την εθνική. Ο Σωτηρής ήταν και πρώην διευθυντής της ΕΠΟ. Άρα ξέρει πολύ καλά να μας πει τι γίνεται και μέσα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί η εθνική οργανώνει την πορεία της, τα ταξίδια της, τα πάντα. Και θα μας πει τη γνώμη του, που θα είναι, πιστεύω, ενδιαφέρουσα και πολύτιμη. Πελοπόννησος FM 103,9. Μουσικό διάλειμμα, επιστρέφω αμέσως.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, δεύτερα κλειδιά στον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Τα κλειδιά του προγράμματος, κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ Κινάλ, του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης. Τα κλειδιά ως προς το σχεδιασμό κατέχει ο Λευτέρης Καρχημάκης. Δεν πρόλαβε να βγει από το στούντιο τη τηλεόραση του Sky. Παρακολουθούσαμε και τον συλλάβαμε σε εισαγωγικά αμέσως. Κύριε Καρχημάκη, καλημέρα. Σας πιέζουμε λίγο, αλλά οι απόψεις σας είναι πάρα πολύ χρήσιμες και για εμάς και για την κοινωνία. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα. Πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας.
0: Εγώ επίσης, κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόλις άρτηλε, όπως λέμε, εφικτής από το στούντιο του Sky, της τηλεόρασης, πείτε μας για το πρόγραμμα του Πασόκ. Έχει γίνει πολλής λόγος περί τεκμηρίωσης, αν το πρόγραμμα είναι τεκμηριωμένο, αν είναι σωστά, ρεαλιστικά, εφικτά τα στοιχεία τα οποία δίνεται στη δημοσιότητα και ποιος ο αντίκτυπος του προγράμματος στην ελληνική κοινωνία, κύριε Καρχημάκη.
1: Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Είναι τεκμηριωμένο? Το πρόγραμμα είναι εφαρμόσιμο? Η απάντηση είναι ναι. Μάλιστα, η απάντηση αυτή πλέον δίνεται από την ίδια την πραγματικότητα. Να σας θυμίσω ότι πριν από 30 ημέρες, σχεδόν 30 ημέρες, κάτι παραπάνω από 30 ημέρες, 28 Αυγούστου, η κυβέρνηση έβγαλε ανακοίνωση απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για τις 120 δόσεις. Τότε έλεγε ότι η πρότασή μας είναι απέναντι στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, ότι θα μας ρίξει έξω και ότι λίγο πολύ δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Ένα μήνα μετά το φέρνει ίδια, κουτσουρεμένο, δίχως περικοπές φόρων και προσαυξήσεων, αλλά το φέρνει. Βλέπετε λοιπόν ότι η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν κρίνεται η εφαρμογή του από το αν υπάρχει κάμψη στις δημοσκοπήσεις. Κρίνεται από τις πολιτικές ανάγκες. Κρίνεται από τις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας. Άλλωστε με την κοινωνία το φτιάξαμε. Αυτή είναι η διαφορά. Δεύτερο, ποιος είναι ο αντίκτυπος? Νομίζω ότι όλοι μας βιώνουμε μια τρομακτική, αν θέλετε, πραγματικότητα. Ποιος δεν έχει πάει σούπερ μάρκετ και έχει τρομάξει με το πόσο άδειο είναι το καλάθι του, έχοντας δώσει ένα τεράστιο ποσό?
0: Εδώ τι μπορεί, κύριε Καρχημάκη, εδώ το ΠΑΣΟΚ τι μπορεί να κάνει? Γιατί ακούμε, σας ρωτάω με πολύ καλή την πίστη, γιατί ακούμε πάρα πολλά εμείς ως πολίτες και ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι από όλα τα κόμματα σχεδόν. Τι μπορεί να αλλάξει?
1: Να σας δώσω ένα απλό απτό παράδειγμα. Απλό απτό παράδειγμα. Στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 26 έχουν ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές. Είναι ένας τεχνικός όρος, να το πούμε απλά, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές βάζουν καπέλο στα προϊόντα, παίζοντας παιχνίδια μεταξύ μητρικής και θηγατρικής. Οι υπόλοιπες 26 χώρες το έχουν ρυθμίσει. Εμείς είμαστε τελευταία που δεν το ρυθμίσαμε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ένας μάρκα γνωστού καφέ, πολυεθνική, 13 ευρώ στην Ελλάδα.
0: Παγκόσμια μέρα του καφέ σήμερα.
1: Επίσης σημαντικό, 8-20 στην Ολλανδία, 7-80 στη Γερμανία, με μισθούς Ελλάδας, Ολλανδίας και Γερμανίας αντίστοιχα. Αντίστοιχα παραδείγματα έχουμε και στα απορριπαντικά.
0: Πόσο είπατε στην Ελλάδα, γιατί σας διέκοψα και δεν ακούστηκε στην Ελλάδα?
1: 13 ευρώ στην Ελλάδα, 8-20 στην Ολλανδία, 7-80 στη Γερμανία. Αν ρυθμίσουμε τις ενδομηλικές συναλλαγές, εγώ δεν θα σας λέω να πάμε σε τιμή Γερμανία, να πάμε σε τιμή Ολλανδίας. Δηλαδή να ρίξουμε την τιμή κατά 30-40% κάτω. Είναι λίγο? Αν το μάθουμε σωσταθμικά.
0: Αν η κυβέρνηση πιστεύετε αυτό, αφού είναι μια ρύθμιση, γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση? Τι είναι αυτό που την εμποδίζει?
1: Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε την κυβέρνηση, διότι το ίδιο ερώτημα έχει αξία και σε άλλες τιμήσεις. 120 δόσεις είναι μία από αυτές. Άλλη ρύθμιση, η οποία επίσης θα μπορούσε να κάνει και την αρνείται, είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστηρίων με ένα μόνιμο μηχανισμό. Άλλη ρύθμιση, την οποία θα μπορούσε να κάνει και αρνείται να την κάνει, είναι μια διαφορετική επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει στην αγορά, να βάζει πρόστιμα και κανόνες. Το οποίο δεν το κάνει. Μια άλλη ρύθμιση, την οποία θα μπορούσε να κάνει, έχει να κάνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μια άλλη ρύθμιση την οποία θα μπορούσε να φέρει έχει να κάνει με το να βάλει κανόνες στα funds. Μια άλλη ρύθμιση την οποία θα μπορούσε να φέρει έχει να κάνει με το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων. Όλα αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο σήμερα και δεν τα κάνει. Αποδεικνύεται ότι η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να είμαι πιο σαφής, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπηρετεί και δεν θέλει να υπηρετεί τον ελληνικό λαό. Υπηρετεί κάποιους άλλους. Να μας πούν αυτοί ποιοι είναι οι άλλοι. Εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο, για παράδειγμα, δεν φορολογούν τα διελιστήρια. Ας μας πούν ποιοι είναι οι άλλοι. Έρχονται να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό και την κοινωνική πλειοψηφία μόνο όταν ο κόμπος φτάσει στο δημοσκοπικό χτένι ή όταν υπάρχουν σκάνδαλα, βλέπε Τριαντόπουλος. Το θέμα είναι ότι μια ελληνική κυβέρνηση, η οποία σέβεται τον Έλληνα πολίτη, πρέπει να τον υπηρετεί 7 μέρες τη βδομάδα, 24 ώρες τη μέρα, 365 μέρες το χρόνο.
0: Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Τώρα, εσείς στην περίπτωση.
1: Πρόβλημα επικοινωνιακό.
0: Ναι, καταρχάς ένα υποερώτημα. Θα συγκυβερνούσατε ποτέ αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία με τη Νέα Δημοκρατία? Το πρώτο υποερώτημα είναι αυτό.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία, σε καμία περίπτωση.
0: Δεύτερο ερώτημα, το κύριο. Εσείς ως ΠΑΣΟΚ, εσείς σχεδιάσετε το πρόγραμμα προσωπικά, ως κύριος Λευτέρης Καρχημάκης. Ερώτημα, με τα δηληστήρια που λέτε και όλες αυτές τις ρυθμίσεις, ενδοομιλικές κτλ. Έχετε προβεί σε κάποιες συνεννοήσεις, παράδειγμα, έχετε αναφέρει στα δηληστήρια ότι, ξέρετε κάτι, σε περίπτωση διακυβέρνησής μας, εμείς θα προβούμε σε φορολόγηση? Για να έχετε πάρει το feedback, θέλω να πω ότι αυτά τεκμέρονται όσα αναφέρετε, ή εάν το ΠΑΣΟΚ κυβερνήσει, θα πει κάποια στιγμή ότι, ξέρετε κάτι, δεν γίνεται γιατί υπάρχουν αυτά τα θέματα. Το είπαμε και προσπαθούμε, αλλά δεν γίνεται.
1: Ρητορικό. Πόσο πιο επίσημα να το πούμε, πέρα από τα χείλη του Προέδρου μας στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης? Αλλά θέλω να σας πω ότι ας φέρουμε το παράδειγμα της φορολόγησης των υπερκερδών των διελιστήριων. Αυτό δεν είναι μονάχα μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που και στις δύο περιπτώσεις η ηγεσία τους δεν είναι σοσιαλιστές. Δεξιοί είναι, από την πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Απλά βλέπουν πώς λειτουργεί η αγορά. Αυτά τα οποία λέμε, θέλω να σας πω ότι μπορεί να ακούγονται ριζοσπαστικά στην Ελλάδα. Αλλά είναι ριζοσπαστικά επειδή η κυβέρνηση κάνει τόσο λίγα στην υπόλοιπο κόσμο. Είναι κανονικότητα. Να σας θέσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Βγαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λέει, ένα μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας, στα καύσιμα οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει πληθωρισμός απληστείας. Δηλαδή ότι τα διελιστήρια και οι ενεργειακές είπαν, βρήκαμε παπά, στάψουμε 5-6. Δεν ανεβάσουμε τη τιμή όσο είναι η ανατίμηση, θα ανεβάσουμε λίγο παραπάνω, να βγάλουμε και λίγο κέρδος. Αυτό γιατί τιμές βαρελιού το λέει ανά τον κόσμο? 10 δολάρια το βαρέλι, 12 πια. 12 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα πόσο είναι το κέρδος ανά βαρέλι? 30 με 35 δολάρια. Δηλαδή είναι τρεις φορές πάνω από αυτό που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως υπερκέρδος.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Καρχημάκη. Το πρόγραμμα έχει μελετηθεί, έχουν γίνει συζητήσεις από πλευράς ΠΑΣΟΚ Κινάλ με τους θεσμούς ως προς τις δημοσιονομικές δυνατότητες, και αν η Ευρώπη σε περίπτωση διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ εγκρίνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές?
1: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το οποίο αποδεικνύεται και από τις τελευταίες εξελίξεις, έχουμε βγει από τα μνημόνια. Δεν χρειάζεται έγκριση για τον προϋπολογισμό του εθνικού. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι τα όποια μέτρα να είναι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου του ορίου δαπανών.
0: Ελέγχονται όμως από. Ναι, μπορεί να μην χρειάζεται έγκριση, αλλά ελέγχονται. Δηλαδή θα πρέπει να συγκαταθέτει η Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Όλες οι προτάσεις μας είναι εντός του ορίου δαπανών. Μάλιστα, ήμασταν πιο φιδωλοί σε ό,τι αφορά την. Τα μέτρα με μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, συγκρινόμενη παράδειγμα με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Τσίπρα. Αυτά τα οποία προτείναμε ήταν μέτρα τα οποία αλλάζουν την ίδια την αγορά. Μπορούν να δώσουν δύναμη στον πολίτη. Εμάς τώρα μάθαμε ότι να είναι αυτοδύναμος.
0: Η κυβέρνηση λέει, μας είπε μάλιστα υφυπουργός προχθές, αν θυμάμαι καλά, ότι επί παραδείγματι το ΠΑΣΟΚ προτείνει 13η σύνταξη. Ανέφικτο, θέλουμε 4 δις το χρόνο.
1: Τι λέει, πού τα βρήκε? Λοιπόν, για να τελειώνουμε με την κοστολόγηση. Ναι. Η κοστολόγηση είναι ξεκάθαρη της 13ης σύνταξης. Θα δοθεί σε δύο δόσεις. Είναι 840 εκατομμύρια και 840 εκατομμύρια. Τα καθαρά, που λέμε, η καθαρή κοστολόγηση, και αυτό ζητάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, την καθαρή κοστολόγηση. Δηλαδή βγάζεις από όσο πάρεις από φόρους και εισφορές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και σε αυτή την πραγματικότητα δεν διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία δεν κοστολογεί πρώτα απ' όλα πόσο κοστίζει η δική της διαφθορά. Πόσο, για παράδειγμα, γιατί δεν μας λέει πόσο εκτός και τι μέτρα πήρε, ποιους επιβάρυνε για να δώσει τις αποζημιώσεις στους εργολάβους των μεγάλων έργων, όπου ξέρανε ότι θα πέσουν έξω. 150 εκατομμύρια στο ΒΟΑ, 60 εκατομμύρια στον Ε65, 150 εκατομμύρια στο ελληνικό μετρό για πρόωρη περάτωση, η οποία βλέπουμε τώρα ότι ρίχνει πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Αυτό κοστολόγησε.
0: Και πάμε σε.
1: Μας είπε ποιους φορολόγησε για να τα δώσει σε αυτούς. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Μας είπε η Νέα Δημοκρατία πόσο κοστολογεί το γεγονός ότι έχει χρεοκοπήσει τους Δήμους παρακρατώντας χρήματα που τους οφείλει και βεβαίως οφείλονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες πάνω από 3,2 δις. Ξέρετε, αν πάει τώρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο κάποιος και πει πληρώνω τώρα τα 3,2 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους πολίτες. Χρωστάει το Δημόσιο προς τους πολίτες 3,2 δις ευρώ. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα σας πει είναι μηδενικό. Το δημοσιονομικό αποτύπωμα γιατί έχει ήδη προϋπολογίσει. Άσχετο ότι έχει καθυστερήσει να τα πληρώσει. Το ίδιο και για τις οφειλές στους Δήμους.
0: Ναι, συμφωνώ. Εσείς θα τα αποδώσετε. Αυτά υπάρχει, είναι τεράστια ποσά όμως.
1: Υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος. Έστω και ένας άνθρωπος. Ο οποίος πιστεύει ότι αν πέσουν 3,2 δις στην ελληνική αγορά τώρα θα είναι μηδενικό το δημοσιονομικό αποτύπωμα. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, αν πέσουν τώρα 3,2 δις στην ελληνική αγορά θα είναι μηδενικό το δημοσιονομικό αποτύπωμα. Ποιος το πιστεύει αυτό εκτός από την κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν απομένει παρά να αποδειχθεί στην πράξη. Δηλαδή, εσείς λέτε πώς θα τα αποδώσετε αυτά, δηλαδή ότι θα τακτοποιηθούν οι οφειλές.
1: Μα είναι προϋπολογισμένα. Δεν μπορεί να ευαγγελίζεις σε υπερπλεονάσματα 13 δις, εκ των οποίων να δίνεις τα δύο, επειδή δεν πλήρωσες αυτούς που έπρεπε να πληρώσεις. Ας είναι 7 δις το υπερπλεονάσμα και πλήρωσέ τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε και αυτή την προσπάθεια αμέσως μετά από τη μία συνέντευξη να παραχωρήσετε και στον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Ευχόμαστε για το καλό της ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών. Καλό πρωινό να έχετε.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, υπεύθυνος για το σχεδιασμό προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, στον Πελοπόννησο FM 103,9. Γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε φύγει από το χρονοδιάγραμμα τελείως και μιλάμε αμέσως με τον καθηγητή, τον κύριο Καραϊτιανό, πρόεδρος Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. 1 Οκτωβρίου, καλό μήνα, Παγκόσμια Μέρα Τρίτης Ηλικίας.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε.
6: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: Με 103,9 θα βάλουμε το τραγούδι αμέσως μετά, Διονύση Στεφανόπουλε. Είμαι ο Γιώργος Παπαδρεταφύλου, πίσω από το προφανές, μαζί μας οι άξιες του ΟΛ, συστήματα για συμπολίτες και συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα και πρόσβαση στην παραλία και σε όλες τις υποδομές ισότιμα. Είναι πραγματικά και κοινωνική υπηρεσία. Τα προϊόντα αυτά που φέρνει οι άξιες του ΟΛ προσφέρουν στην κοινωνία, στην ισονομία και στην πρόσβαση των συμπολιτών και συμπολιτών μας. Μπαίνετε στο eco.gr και στο c.pavlatrack.gr, κατάλληλες υποδομές για τουριστικές επιχειρήσεις, δήμους, οργανισμούς, φορείς. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, γιατρός-ογκολόγος, ο κύριος Ιωάννης Καρετιανός και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. 1η Οκτωβρίου σήμερα, καλό μήνα, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση στην συνάντησή μας. Τι κάνετε, πώς είστε?
7: Καλημέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να διορθώσω μόνο ότι είμαι χειρουργός καθηγητής χειρουργικής, εντάξει?
0: Συγγνώμη. Ναι.
7: Ναι, και απλώς έχω μια εξειδικευμένη.
0: Είδα στο βιογραφικό σας και ογκολόγος, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι, χειρουργική ογκολογία. Χειρουργική ογκολογία. Μάλιστα.
0: Χειρουργική ογκολογία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
7: Και μάλιστα, κύριε καθηγητά. Ναι. Πρόσκληση, ναι.
0: Η 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, είναι δεκάδες τα ερωτήματα που έχουμε να σας απευθύνουμε. Αν έχετε την καλοσύνη να ξεκινήσουμε μιλώντας για το δημογραφικό και τη συνάρτηση των ηλικιών, πώς οι ηλικιωμένοι σε τι ποσοστό βρίσκονται απέναντι στις νεότερες γενιές και πώς βλέπετε να εξελίξουν

0: προσωπεύει και το 1/5 του πληθυσμού παγκοσμίως. Τώρα, για τη χώρα μας τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, γιατί φτάνουμε σήμερα πλέον να έχουμε το 1/4 του ελληνικού πληθυσμού σε ηλικία άνω των 65 ετών. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπολογίσουμε ότι ο 1/4 Έλληνες είναι άνω των 65 ετών, και αντίθετα τα παιδιά ηλικίες από 0 μέχρι δηλαδή που γεννιούνται μέχρι 14 ετών είναι το 12,8% του ελληνικού πληθυσμού. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε ένα τεράστιο δείκτη γύρανσης, ο οποίος πλήττει τη χώρα. Και για να σας δώσω μόνο ένα στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό της γύρανσης του πληθυσμού, θα σας πω μόνο ότι με τη χαμηλή γεννητικότητα που έχουμε στη χώρα μας, έχουμε 68.300 γεννήσεις το 2024 και 125.870 θανάτους. Άρα λοιπόν έχουμε 57.500 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε ένα αρνητικό ισοζύγιο που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιστραφεί και από την μετανάστευση. Άρα λοιπόν έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στη χώρα μας. Η χώρα μας γεράσει και μειώνεται πληθυσμιακά.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ηλικιωμένη, τρίτη ηλικία, όπως την αναφέρουμε, είναι οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, στο σπίτι μας, τους λατρεύουμε, τους αγαπάμε, αυτοί μας έφεραν στον κόσμο. Τώρα, κάθε σπίτι έχει ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ή τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Η άνοια είναι ένα από αυτά τα οποία μαστίζει την ελληνική κοινωνία στις ηλικίες αυτές. Πώς κάθε οικογένεια, για να γίνουμε και πρακτικοί απέναντι στις ακροάτριες και τους ακροατές μας, πώς κάθε οικογένεια αντιμετωπίζει την ηλικία τόσο όσους ανθρώπους είναι υγιείς, όσο και τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα ή και την άνοια. Πώς συμπεριφερόμαστε απέναντι στους ανθρώπους που μας έφεραν στον κόσμο?
0: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις επιταγές της επιστήμης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας που προτείνει όχι απλώς την μακροζωία, τη μακροβιότητα, αλλά και την καλή ζωή, την καλή ποιότητα ζωής των ανθρώπων προχωρημένης ηλικίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάτι το οποίο χτίζεται από την παιδική και την νεανική ηλικία, με την πρόληψη, με την έγκαιρη διάγνωση των νόσων, αλλά κυρίως με μια καλή σωματική και δραστηριότητα και ψυχική ενδυνάμωση, σε συνδυασμό βέβαια πάντα με την καλή διατροφή, γιατί αυτά όλα παίζουν ένα ρόλο πρόληψης νόσων φθοράς που εμφανίζεται κυρίως μετά τα 60-65 χρόνια. Όμως πράγματι έχουμε έναν αριθμό, όπως τονίσαμε και προηγουμένως, ανθρώπων οι οποίοι είναι προχωρημένες ηλικίες και οι οποίοι έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας. Αυτή η φροντίδα έχει δύο πόλους. Ο ένας είναι της πολιτείας, που πρέπει να βελτιωθούν οι δομές της υγείας και της πρόνοιας για τις προχωρημένες ηλικίες. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που επιτρέπει και επιβάλλει επανασχεδιασμό των συστημάτων υγείας και πρόνοιας στην χώρα μας, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες τις αυξημένες που θα προκύψουν από την βαθμία γύρανση του πληθυσμού, η οποία είναι κάτι που θα συνεχίζεται στις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Απ' την άλλη μεριά χρειάζεται μια ενδυνάμωση και μια υποστήριξη των φροντιστών, των άτυπων φροντιστών, που είναι το οικογενειακό περιβάλλον, το φιλικό περιβάλλον, αλλά και οι φροντιστές οι οποίοι είναι επί αμοιβή σε σπίτια και σε δομές υγείας ηλικιωμένων.
1: Άρα λέτε επιμόρφωση και ενημέρωση των φροντιστών, είτε πρόκειται για την οικογένεια είτε για νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό σε δομές. Κύριε καθηγητά, μιας και αναφερθήκατε, γιατί ήταν το επόμενο ερώτημά μου, στις δομές της κοινωνίας, στις κοινωνικές δομές, καπί και λοιπές δομές και ως προς τις υποδομές τους βεβαίως, σε τι επίπεδο πιστεύετε πως βρίσκονται στη χώρα μας και τι πρέπει να αλλάξει?
0: Είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει βήματα προόδου και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό το πράγμα στα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν οι δομές αυτές, οι λέσχες φιλίες, τα καπί και τα σχετικά, τα οποία δίνουν μια διέξοδο σε έναν αριθμό συμπολιτών μας προχωρημένης ηλικίας στο να έχουν μια καλή κοινωνική ζωή, δηλαδή κοινωνικοποίηση, βοηθάνε στην ενεργό γύρανση, εν πάση περιπτώσει, και την καλύτερη ψυχική και πνευματική και σωματική δραστηριότητα.

0: τις διάφορες εκδηλώσεις που κάνουν, τις προσπάθειες που γίνονται γενικά. Όμως, σίγουρα έχουμε ανάγκη από περισσότερες δομές και κυρίως έχουμε ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι θα φροντίσουν τους ηλικιωμένους. Να μην ξεχνάμε ότι σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι ηλικίας 40 μέχρι 65 ετών και ίσως και παραπάνω εργάζονται. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο στο οικογενειακό περιβάλλον να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι θα φροντίσουν τους ανθρώπους 80-90 ετών. Κατά συνέπεια, είναι πολύ βασικό ότι πρέπει να ενισχύσουμε την δυνατότητα αυτή η οποία υπάρχει με φροντιστές οι οποίοι θα έχουν εκπαιδευτεί κατά κάποιο τρόπο στην βοήθεια την εξειδικευμένη που χρειάζονται οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν κινητικά προβλήματα, αυτοί που έχουν νοητικά προβλήματα και τα σχετικά, και είναι όλο και περισσότερος ο πληθυσμός αυτών των ανθρώπων. Κατά συνέπεια, χρειάζεται επιμόρφωση των ανθρώπων, ιδιαίτερα όταν έχουμε πάρα πολλούς φροντιστές, οικιακούς φροντιστές, οι οποίοι είναι αλλοδαποί, κυρίως γυναίκες αλλοδαπές, οι οποίες καλά-καλά δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις γυναίκες, να τις εκπαιδεύουμε εμείς, διάφοροι φορείς δηλαδή, ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους με επάρκεια. Και βεβαίως η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι πολύ σημαντικό πράγμα, ούτως ώστε ο ηλικιωμένος να μπορεί να επικοινωνήσει σωστά μαζί τους.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και τέλος, κύριε Καραϊτιανέ, είστε πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γεριατρικής Εταιρείας. Τι προσφέρει η εταιρεία, επιστημονικό σωματείο, φαντάζομαι, και πώς μπορεί να επικοινωνήσει τόσο φροντιστής από το οικογενειακό περιβάλλον μαζί σας και σε ποιους τομείς, πώς μπορείτε να δώσετε τα φώτα σας, τη στήριξή σας και την αρρωγή σας στις οικογένειες και στους ηλικιωμένους?
0: Η Ελληνική Γεροντολογική και Γεριατρική Εταιρεία έχει δημιουργηθεί το 1977 και είναι η βασική εταιρεία για την που ασχολείται επιστημονικά με το θέμα της γεροντολογίας και της γεριατρικής, δηλαδή με όλα τα προβλήματα που πλήττουν και απασχολούν τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών, είτε αυτά είναι προβλήματα ιατρικά, είτε αυτά είναι νοσηλευτικά, είτε κοινωνικά, επαγγελματικά, συνταξιδοτικά κτλ. Κατά συνέπεια, οι επιστήμονες οι οποίοι καλύπτουν και συμπεριλαμβάνονται στους κόλπους της εταιρείας μας, ασχολούνται με όλα τα επιμέρους αντικείμενα που αφορούν στους ηλικιωμένους. Η βοήθεια η οποία προσφέρεται είναι βασικά σε ότι προσπαθούμε να αναδείξουμε την ανάγκη επιμόρφωσης των ιατρών και των νοσηλευτών στο θέμα της γεριατρικής, και έχουμε επιτύχει σε μεγάλο βαθμό να έχουμε η γεριατρική νοσηλευτική εξειδίκευση αναγνωρισμένη από το κράτος. Δεν έχουμε επιτύχει ακόμα, παρόλο που έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για πολλές δεκαετίες, την αναγνώριση της γεριατρικής ως ιατρικής ειδικότητας στη χώρα μας. Είναι οξύμορο ότι έχουμε πάρα πολύ ψημένο γεριατρικό πληθυσμό, αλλά δεν έχουμε την εξειδίκευση της γεριατρικής αναγνωρισμένη στη χώρα μας. Και αυτή είναι μια μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται. Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση αυτή, όπως και οι προηγούμενες, θα έχουν ευαισθητοποιηθεί και θα έχουμε την εξειδίκευση αυτή αναγνωρισμένη, ούτως ώστε οι ηλικιωμένοι μας να έχουν μια σφαιρική αντιμετώπιση από πλευράς ιατρικής και όχι μόνο νοσηλευτικής στη χώρα μας.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Από την άλλη μεριά, θέλω να σας πω ότι εμείς οργανώνουμε επιμορφωτικά σεμινάρια, έχουμε μια συμβουλευτική υπηρεσία η οποία μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη από τη βοήθειά μας, αλλά και νοσηλευτές και γιατρούς οι οποίοι θα χρειαστούν μια ενίσχυση στην προσπάθειά τους να μετεκπαιδευτούν στα προβλήματα της τρίτης ηλικίας, και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές. Υπάρχει ένα δίκτυο λοιπόν το οποίο μπορεί να βοηθήσει, όπως υπάρχει και συμβουλευτικό τμήμα. Κατά συνέπεια, όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί στην Ελληνική Γεροντολογική και Γεριατρική Εταιρεία, η οποία είναι στο κέντρο της Αθήνας, και υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, ούτως ώστε να έχει μια οποιαδήποτε επίλυση του προβλήματος το οποίο μπορεί να έχει.
1: Πολύ σημαντικό το έργο σας. Gerontology.gr είναι ο ιστότοπος, και το 210-38-43-17, σωστά?
0: Σωστά. Ωραία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε σε ένα ευρύ κοινό, όπως είναι ιδιαίτερα της Πελοποννήσου, από τον έκλειστο σταθμό σας, για να έχουμε μια καλύτερη πρόσβαση οι ηλικιωμένοι μας στα προβλήματα αυτά και στην επίλυσή τους.
1: Κύριε καθηγητά, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στο ΘΕΑΡΕ, στο έργο σας, και ευχόμαστε να έχουμε και πολλές συμμετοχές επικοινωνίας με την εταιρεία, με την γεροντολογική και γυριατρική εταιρεία μαζί σας, για το καλό των ανθρώπων που μας έφεραν στον κόσμο, που οφείλουμε πολλά, και την ποιότητα της ζωής τους και της υγείας τους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα επικοινωνήσουμε, πιστεύω, εκ νέου και πάλι για ζητήματα της τρίτης ηλικίας μαζί σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που μας δώσατε.
1: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Πάντως, στον Πελοπόννησο FM 103,9. Πολύ σημαντικά του κυρίου Καραϊτιανού, Προέδρου της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Επικοινωνείτε στο gerontology με gerontology.gr και στο 210-38-43-17 για τους ηλικιωμένους που ενδεχομένως όλοι φροντίζουμε, για να πάρετε πολύτιμες πληροφορίες. Γρήγορα, μια πολύ σύντομη μουσική ανάσα. Πάμε στο Σωτήρη Τριανταφύλλου αμέσως μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, αυτή η σύνθεση είναι του Zbigniew Preissner, είναι ο συνθέτης, έχει έρθει στη χώρα μας, τον μπλε κόκκινη ταινία του Kieslowski. Καταπληκτική μουσική του παντού. Λοιπόν, στο FM 103,9, τον πολύ καλό φίλο, δημοσιογράφο, πρόεδρος των ενώσεων, των δημοσιογράφων όλων των ενώσεων, να τονίσουμε στο σημείο αυτό, τον Σωτήρη Τριανταφύλου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και πρώην πρόεδρος του ΨΑΤ κτλ. Σωτήρη, καλημέρα. Και δώσ' μας το αποτέλεσμα του απόψινού αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία στην Τούμπα 10 παρατέταρτο. Την πρόβλεψή σου,
1: καλημέρα, δηλαδή. Μακάρι να το ξέρω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα.
1: Αλλά είναι τόσο καλή η εθνική ομάδα που νομίζω έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει και αυτό το παιχνίδι.
0: 3-3 δηλαδή.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή η εθνική ομάδα. Νομίζω είναι η εθνική με το μεγαλύτερο ταλέντο των τελευταίων ετών, των τελευταίων δεκαετιών αυτή, έτσι.
0: Σου θυμίζει, Σωτήρη, σου θυμίζει 2004. Βέβαια το 2004 δεν είχαμε βλέψει, ήταν κάτι από το πουθενά. Έτσι ήταν μια έκπληξη τεράστια. Και θέλω να σου κάνω και ένα ερώτημα μετά πάνω σε αυτό. Αλλά πιστεύεις ότι...
1: Ήταν άλλο πράγμα. Τότε ξεκίνησε διαφορετικά η εθνική, πήγε διαφορετικά. Δεν είχε τόσο βάθος τότε εκείνη η ομάδα το 2004. Είχε μεγάλους παίκτες βέβαια. Μεγάλες προσωπικότητες, ποδοσφαιρικές προσωπικότητες, εντός και εκτός γηπέδου θα έλεγα, αλλά δεν είχε τόσο βάθος όσο έχει αυτή η ομάδα τώρα και ενδεχομένως και τόσο ταλέντο, αλλά ήταν άλλο πράγμα. Ήταν προσανατολισμένη στο γήπεδο εκείνη η ομάδα. Είχε στόχο, είχε ένα προπονητή τότε που την είχε...
0: Ότο Ρεχάγκελ.
1: Ότο Ρεχάγκελ την είχε κάνει περισσότερο ομάδα, πολύ καλή ψυχολογία, πήγαν τα αποτελέσματα.
0: Αυτό.
1: Τώρα, κοιτάξτε, αυτή η ομάδα έχει πολύ, πολύ μεγάλο ταλέντο. Έχει παίκτες που αγωνίζονται πάρα πολλές σε πολύ μεγάλα, σε ευρωπαϊκά μεγάλα πρωταθλήματα και αγωνίζονται.
0: Σωστό.
1: Και βασικοί και σε υψηλό επίπεδο και με παραστάσεις με μικρής ηλικίας σχετικά. Κουβαλάνε παραστάσεις και εμπειρίες που δεν είχαν άλλοι ποδοσφαιριστές στο παρελθόν Έλληνες εθνικής ομάδας.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχει τύχει να είναι πολλοί παίκτες μαζί, καλοί παίκτες με ταλέντο και από τη μέση και μπροστά και αμυντικοί βεβαίως, αλλά και από τη μέση και μπροστά, που εκεί πάντα υπήρχε έτσι μια υστέρηση.
0: Σκοράρουμε.
1: Πολλούς παίκτες, σκοράρουμε. Ενδεχομένως η ομάδα ήθελε λίγο περισσότερο να δεθεί στα μετόπιστα, δεν λέω για τώρα, λέω για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Νομίζω το έχει δει αυτό ο προπονητής, ήταν και ένας πολύ καλός προπονητής, ο Γιωβάνοβιτς. Το έχει δει αυτό και το έδειξε αυτό, δηλαδή αυτό έγινε και στη Γερμανία, ας πούμε, είχε δέσει την ομάδα πίσω.
0: Δίνει καλή ψυχολογία στους παίκτες, πιστεύεις, ότι είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό, ναι. Προφανώς. Και όταν έρχονται εκείνοι, και η ψυχολογία είναι καλή, έτσι.
0: Ναι. Ήσουνα και Λισαβόνα το 2004, ήσουνα στο θρίαμβο της Εθνικής. Σωτήρη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Το έχουμε συζητήσει και κατηδίαν βεβαίως. Πώς κρίνεις το γεγονός, Σωτήρη, ότι αυτοί οι άνθρωποι που έφεραν ένα πανευρωπαϊκό κύπελο, δηλαδή μιλάμε για ό,τι σπουδαιότερο έχει πετύχει ο ελληνικός αθλητισμός, τουλάχιστον στο επίπεδο του ποδοσφαίρου, και πιστεύεις ότι έχουν τιμηθεί όπως θα έπρεπε η γενιά, η ομάδα του 2004?
1: Αυτό είναι από το 2004 έως τώρα είναι το υποσυζήτηση θέμα. Θα έλεγα ότι έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα πράγματα για τους ανθρώπους συνολικά, αλλά εντάξει, τώρα στα 100 χρόνια της ΕΠΟ, ας πούμε, τιμήθηκε η ομάδα. Θέλω να πω ότι δεν τους ξεχνάνε. Έτσι, στα 100 χρόνια της ΕΠΟ, στην εκδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, η ομάδα του 2004 ήταν εκεί. Δεν τους ξεχνάει κανένας. Είναι και δίπλα στην εθνική και κατά καιρούς αρκετοί από αυτούς ήταν δίπλα στην εθνική ομάδα και ήταν και δούλευαν για την εθνική ομάδα.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Εθνικής ομάδας και προφανώς αν δεν δούλευαν αυτοί, ποιος θα δούλευε έτσι για την εθνική ομάδα. Ενδεχομένως θα έπρεπε να έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι αν ο θρίαμβος του 2004, γιατί περί θρίαμβου πρόκειται. Εκμεταλλεύτηκε μάλλον τον θρίαμβο του 2004, τον εκμεταλλεύτηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο ή όχι στη συνέχεια. Δεν είναι εύκολο να το απαντήσει κάποιος αυτό, να πει είτε το ναι είτε το όχι. Εγώ θα λέγω ότι θα πρέπει να έχουν γίνει περισσότερα πράγματα, το εκμεταλλεύτηκε, αλλά θα πρέπει να έχουν γίνει περισσότερα πράγματα σε πολλά επίπεδα, σε επίπεδα υποδομών, σε αρκετά πράγματα.
0: Ναι,
1: είναι
0: σωστό.
1: Μεγάλη κουβέντα. Αλλά όπως και να το κάνω, επειδή εγώ είναι κάλυψο δημοσιογράφος το 2004 το την 4, κατάκτηση ναι. και επειδή τότε κάλυπτε εθνική ομάδα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες της εθνικής εκείνη τη δεκαετία 2004-2014 πρέπει να πω ότι αυτή η εθνική ομάδα ήταν εμβληματική για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τον ελληνικό αθλητισμό, για την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι ένας σταθμός για τον ελληνικό αθλητισμό αυτή η ομάδα του 2004, η οποία υπήρχε και ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού, έτσι. Αν θυμηθείτε ότι
0: πήγαιναν
1: εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο να πανηγυρίσουν και χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο, Έλληνες από όλο τον κόσμο, συνέρεαν στην Πορτογαλία, στο Πόρτο και στη Λισαβόνα, μετά στο Πόρτο για τον ημιτελικό.
0: Τα τσάρτερ ήταν. Ξέφυγαν από κάθε πρόβλεψη, δεν υπήρχαν αεροπλάνα να φτάσουμε στη Λισαβόνα.
1: Νομίζω ότι τελικά διαδραμάτισε έναν ευρύτερο ρόλο εκείνη η εθνική ομάδα του 2004.
0: Σωτήρη, θα τα πούμε και πάλι αμεσότατα και θα μιλάμε τακτικά στον Πελοπόννησο FM 103,9. Μην μου πεις ότι είσαι ναύπακτο ή είσαι Αθήνα.
1: Όχι, Αθήνα. Το άλλο Σαββατοκύριακο, για τις εκδηλώσεις της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.
0: Α, έχουμε την Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Πολύ σωστά. Ναι. Οπότε προφανώς θα είμαστε και μαζί εκεί. Ναι. Ωραία. Σωτήρη Τριανταφύλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μιλάμε συχνά τακτικά. Να είσαι καλά. Καλημέρα και ευχόμαστε νίκη απόψε με την Ολλανδία στην Τούμπα. 10 παρά τέταρτο.
1: Προφανέστατα ευχόμαστε νίκη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σωτήρη μου. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου και είχαμε το Σωτήρη Τριανταφύλου στον Πελοπόννησο FM 103,9. Παίζει το τραγούδι από κάτω, ο Διονύση, να ξεκινήσει για να το προλάβουμε ό,τι προλάβουμε. 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα. Στην παρέα μας, πάντα η Access to All, συστήματα για πολίτες με κινητικά προβλήματα, κατάλληλα για δήμους, οργανισμούς, τουριστικές επιχειρήσεις. Μπείτε, πραγματικά θα δείτε θαύματα, πράγματα και θαύματα. eco-cs.gr και c-track.gr. Γιώργος Παπατριανταφύλου πίσω από το προφανές, αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα τα πούμε στις 9. Διονύσης Στεφανόπουλος, ηχοληψία και παραγωγή της εκπομπής. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα με αισιοδοξία, χαρά, καλές στιγμές. Κρατάμε πάντα τα καλά. See you tomorrow, όπως λέμε, 9 το πρωί αύριο Παρασκευή. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η-1η Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Νέα παράταση 7 μηνών δόθηκε στη μελέτη πυροπροστασίας των δημοτικών σχολικών κτηρίων του Δήμου Πατρέων με νέα ημερομηνία ολοκλήρωση στην 25η Απριλίου του 2027. Η σύμβαση είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2023 και αφορά 170 σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 65 σχολεία δεν διέθεταν μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, ενώ σε 134 σχολεία υπάρχουν εκκρεμότητες που σχετίζονται με οικοδομικές άδειες αυθαιρέτων κατασκευών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα χρειαστούν χρηματοδότηση και παρεμβάσεις για την υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας. Συνεχίζονται οι ανασκαφές στο οικόπεδο της πλατείας Βουδ, όπου έχει σχεδιαστεί η κατασκευή του νέου 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Οι αρχαιολογικές εργασίες είχαν σταματήσει μετά τον εντοπισμό αρχαιολογικών ευρημάτων. Δήμος Πατρέων και Φορεί Αρχαιοτήτων συμφώνησαν να συνεχιστεί η διερεύνηση με νέες δοκιμαστικές τομές σε διαφορετικό σημείο του οικοπέδου. Το ερώτημα είναι αν τα νέα ευρήματα θα επηρεάσουν την πορεία του έργου. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αχαΐας προχωρά σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και σε προληπτικούς ελέγχους στα οδοντιατρία της περιοχής. Παράλληλα, έχει ανοίξει συζήτηση για τη χρήση μπότοξ και αλουρονικού οξέως από οδοντιάτρους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κωνσταντίνος Παναγιωτάκος, υποστηρίζει ότι η χρήση του στα οδοντιατρία προβλέπεται για συγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις και όχι για καθαρά αισθητικούς λόγους. Αντίστοιχη θέση έχει διατυπώσει και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ζητώντας σαφείς και σύγχρονους κανόνες για το συγκεκριμένο πεδίο. Στην Αιγιάλη, ομόφωνο ψήφισμα στήριξης του Γενικού Νοσοκομείου Αιγείου εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο με φόντο τις καταγγελίες για υποστελέχωση κυρίως στις κλινικές χειρουργικής και παθολογικής. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά από την πολιτεία να χαρακτηριστεί το Νοσοκομείο Αιγείου ως άγωνο κατηγορία Α, ώστε να δοθούν θεσμικά, βαθμολογικά και οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή ιατρών. Ωστόσο, με βάση το ισχυρό πλαίσιο, η ένταξη θεωρείται δύσκολη καθώς τα κριτήρια περιλαμβάνονται γεωγραφική και κοινωνική απομόνωση και δυσκολία στελέχωσης των θέσεων του ΕΣΥ. Σε συνέντευξή του στον Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή Πίσω από το Προφανές, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφέρθηκε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στη συζήτηση για τη 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά και στον δημοσιονομικό χώρο που απαιτείται για μόνιμες παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επιδιώκει τη συνέχιση της μείωσης φόρων και εισφορών, ενώ για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό σημειώσεται το μόνιμο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για το πολιτικό σκέλος των επόμενων εκλογών, εξέφρασε προσωπικά την άποψη ότι χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σημαντική κοινωνική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Ο πρόεδρος Θεόδωρος Λουλούδης, στελέχη της διοίκησης και εκπρόσωποι τμήματων του Επιμελητηρίου, επισκέφτηκαν το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών, τον Ερυθρό Σταυρό και την Κιβωτό Αγάπης, ενημερώθηκαν για τις ανάγκες τους και προσέφεραν χορηγίες. Στο 2ο Ειδικό Δημοτικό, δόθηκε ειδικό εξοπλισμό, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό πραγματοποιήθηκε στήριξη για οικοδομική παρέμβαση, ενώ η Κιβωτός της Αγάπης ενισχύθηκε για λειτουργικές ανάγκες. Οι δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από τα έσοδα της έκθεσης Agro Food and Drink που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Στα αθλητικά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα της ΚΑΕ Προμηθέας για προσωρινή δικαστική προστασία και ανέστειλε την εκτέλεση προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία αφορούσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ομάδας για τη σεζόν 2025-2026, καθώς και ζητήματα σχετικά με εγκρίσεις μεταβιβάσεων μετοχών και διοικητικές κυρώσεις. Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι προσωρινή και δεν συνιστά οριστική ακύρωση της απόφασης της ΕΕΑ. Παράλληλα, παραμένει σε εκκρεμότητα και το ζήτημα ενδεχόμενης βαθμολογικής ποινής, το οποίο έχει συνδεθεί με την υπόθεση. Και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς, ωστόσο τις πρωινές και βραδινές ώρες το θερμόμετρο δεν θα δείξει πάνω από 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν με ταχύτητα 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
0: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό Οκτώβριο να έχουμε. Λουσμένο στο φως, στην αγάπη, στην αισιοδοξία και στην...
1: ελπίδα.
0: Ελπίδα, μπράβο με Σωτήρη. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη,
0: Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Χθες είχα χαιρετήσει τους ακροατές μας, Σωτήρη, ότι δεν θα είμαι σήμερα εδώ.
1: Εντάξει,
0: αλλά οι σχεδιασμοί, κυρίες και κύριοι, είναι για να αλλάζουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, προφανώς. Λοιπόν, να ταΐσω τα προβατάκια.
1: Βεβαίως.
0: Η εταιρεία Κρεωσής, κυρίες και κύριοι, παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Και αφού τα ζωάκια μας φάνε καλά, Σωτήρη μου, τι θα έχουμε?
1: Θα έχουμε πάρα πολύ καλή και ποιοτική πρώτη ύλη ως αποτέλεσμα, όπως το φρέσκο γάλα πρώτο, το οποίο είναι πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, κυρίες και κύριοι, από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Μέσα σε λίγες ώρες από το στάβλο στο ράφι του σούπερ μάρκετ του καταστήματος της γειτονιάς σας.
0: Έτσι, και, και μια και είπες κατάστημα γειτονιάς, να ενισχύουμε τα μπακάλικα της γειτονιάς μας. Όσα έχουν απομείνει, βέβαια, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Γιατί βλέπουμε ότι τα περίπτερα σιγά σιγά εξαφανίζονται.
1: Σχεδόν έχουν εξαφανιστεί.
0: Τα μπακάλικα συρρυκνώνονται. Επομένως, λοιπόν, όσοι γειτονιάζουμε με κάποιο μπακάλικο κλπ., καλό είναι να το ενισχύουμε, κυρίες και κύριοι. Πώς μπήκε ο Οκτώβριος, Σωτήρη μου? Με μέτωπα πολλά και ανοιχτά, έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Καταρχάς να πούμε ότι μπήκε με, θα λέγαμε, ένα καλό, έτσι, δυνατό κύμα κακοκαιρίας. Και μην κοιτάτε, εμείς εδώ σε εμάς εκδηλώνεται υπό τη μορφή, έτσι, κρύου. Τις πρωινές ώρες, εντάξει, τις πρωινές ώρες έχει το...
0: και αέρα,
1: το
0: έτσι.
1: Και αέρα δυνατόν, ναι. Mm-hmm. Στην Κρήτη όμως βλέπουμε ότι έχει προκαλέσει αυτό το κύμα έντονων βροχοπτώσεων, ραγδαίων. Έχει προκαλέσει πλημμύρες σοβαρές, δηλαδή κινείται προς τα εκεί περισσότερο. Και εντάξει, θα έρθει και σε εμάς, από ό,τι είδα, τις επόμενες ημέρες. Οπότε θα είμαστε, να είμαστε έτσι σε, κατά κάποιο τρόπο σε εγρήγορση, γιατί είναι ισχυρά αυτά
0: τα φαινόμενα, τα έτσι έρχονται άγρια. Πάντως στο Μυλοπόταμο έπεσε, λέει, μια γέφυρα στο Μυλοπόταμο,
1: ναι,
0: και
1: ζημιάς.
0: Έχουν πλημμυρίσει και σπίτια στα Ζωνιανά. Ηράκλειο Ρέθινο, τέλος πάντων, χτυπάει το 112,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Διαρκώς. Είναι δύσκολη αυτά κατάσταση πως έχει διαμορφωθεί.
1: Λοιπόν, κινηματογραφική ταινία κανονικά, θρίλερ,
0: ναι.
1: Υπόθεση με την πτήση από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ, της Fly Dubai,
0: ναι.
1: 174 επιβάτες ή περισσότεροι, συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς οι Ισραηλινοί. Πλέον οι λεπτομέρειες που έρχονται στη δημοσιότητα είναι ανατριχιαστικές αλλά και εντυπωσιακές, γιατί βλέπεις πού μπορεί να φτάσει η ψυχική δύναμη του ανθρώπου, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Φαντάσου τώρα το αεροπλάνο αυτό να πέφτει κατακόρυφα από τα, δεν ξέρω, 30.000 πόδια.
0: Εφιαλτικές στιγμές.
1: Έτσι, εφιαλτικές, και να βρίσκει τα ψυχικά αποθέματα και τη δύναμη, να υπάρχουν άνθρωποι που να βρίσκουν τα ψυχικά αποθέματα και τη δύναμη να αντιδράσουν για να σώσουν τον εαυτό τους, φυσικά, τους δικούς τους. Και τα υπόλοιπα μέλη της πτήσης.
0: Όπως λένε τα τελευταία δεδομένα, Σωτήρια, επετράπει μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Επέτρεψαν μία 11η Σεπτεμβρίου.
1: Με βάση τις μαρτυρίες.
0: Έτσι αυτό. Και όσα θα βγουν και στη διάρκεια της ημέρας. Γιατί τώρα
1: θα βγουν και λεπτομέρειες.
0: Εξελίσσεται, γιατί χθες, ας πούμε, χθες το βράδυ, είχαμε απλώς ότι έγινε ένα συμβάν. Αλλά πίσω από αυτό το συμβάν υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία δείχνουν ότι ήταν μία εφιαλτική κατάσταση.
1: Ήταν μία τρομοκρατική ενέργεια, φαίνεται ξεκάθαρα, έτσι. Ένας πιλότος από το Ομάν, μουσουλμανική χώρα δηλαδή, να πούμε,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Η οποία διατηρεί καλές σχέσεις, θα λέγαμε, με το Ιράν. Και η πιλότος που αρχικά διέσωσε το αεροπλάνο ανοίγοντας την πόρτα, γιατί αν δεν είχε καταφέρει να ανοίξει την πόρτα, Ινδός πιλότος, δέχθηκε και τις μαχαιριές, την επίθεση.
0: Και παρότι ήταν σοβαρά τραυματισμένος,
1: κατάφερε, άνοιξε την πόρτα, να ζήτησε βοήθεια. Εκεί αντιλήφθηκαν και οι επιβάτες και τα υπόλοιπα μέλη του
0: κυρίου.
1: Συνέβαινε, επενέβησαν. Ένας υδραυλικός ίσως στο αεροπλάνο,
0: ναι,
1: Μαρίνα.
0: Ένας, ναι,
1: υδραυλικός,
0: ναι, ναι.
1: Ο οποίος, λέει, έβλεπα τη σειρά, μια σειρά, δεν ξέρω αν την έβλεπες εσύ, την είχες δει ποτέ.
0: Όχι, δεν την
1: είναι
0: έβλεπε.
1: Μια σειρά ντοκιματέρ που δεν είναι στα μεγάλα κανάλια, είναι στα μεσαίας, ναι, κατηγορίας, ναι, κανάλια. που περιγράφει και αναλύει αεροπορικά δυστυχήματα που
0: το έχω διώσετε, αλλά δεν βλέπω.
1: Τα κάνει έτσι με κινηματογραφική παραγωγή, με αναπαράσταση.
0: Έχω πάρει, αλλά επειδή δεν θέλω να το δω και να, γιατί κάθε φορά που μπαίνω στο αεροπλάνο να σκέφτομαι αυτά, οπότε δεν
1: και
0: τα βλέπω.
1: Την κατάλληλη στιγμή, εκεί που είχε βουτήξει το αεροπλάνο έτσι, και κόντευε έτσι τέλος πάντων να προσκρούσει στο έδαφος, τράβηξε τα πηδάλια, το πηδάλιο του αεροσκάφους και το κατά κάποιο τρόπο το εξισορρόπησε. Βέβαια δεν το πιλοτάρισε ο ίδιος, γιατί επέβαιναν στην πτήση δύο άλλοι πιλότοι με πολιτικά.
0: Έτσι.
1: Και ανέλαβαν εκείνοι μετά τον έλεγχο του αεροσκάφους, έτσι, οι οποίοι γνώριζαν έτσι πώς να το χειριστούν.
0: Πάντως,
1: αλλά η κρίσιμη κίνηση έγινε από τον υδραυλικό, ο ήρωας υδραυλικός του Ισραήλ.
0: Ναι, το λέει, το είπε και ο Νετανιάχου, νομίζω, ο οποίος
1: προφανώς
0: τον υποδέχτηκε και,
1: χθες, και ο κυβερνήτης,
0: βέβαια, ενδός, που ήταν ακριβώς. Πάντως εφιαλτικό, λέω Σωτήρη, εγώ προχθές που είχα μία πτήση και είχε μερικές αναταράξεις και είδες πώς πανικοβάλλεσαι και τρέμεις. Σκέψου να χάνεις.
1: Και ύψος.
0: Ύψος, δηλαδή, είναι εφιαλτικές οι στιγμές, ούτε στα χειρότερα όνειρά σου.
1: Διάβασα κάποιες περιγραφές, πολλοί που δεν είχαν προσδεθεί στα καθίσματα τους πετούσαν.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί, όταν βουτάει ένα αεροπλάνο από τόσο μεγάλο ύψος σε κάθετη σχεδόν πτώση, δημιουργούνται συνθήκες αντιβαρύτητας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αρχίζεις και σηκώνεσαι προς
0: και
1: τα πάνω.
0: Και σηκώνεσαι προς τα πάνω, ακριβώς.
1: Εκμηδενίζεται το βάρος.
0: Ακριβώς. Ήταν εφιαλτικό, ευτυχώς όμως απετράπησαν. Μία επιχείρηση η οποία, βέβαια εδώ πρέπει να επισημάνουμε και τα ανακλαστικά των επιβατών, έτσι.
1: Ναι.
0: Που υπήρξαν ψύχρεμοι, γιατί
1: αυτό
0: είναι
1: λέμε.
0: Δύσκολο
1: αυτό
0: να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου σε μια τέτοια κατάσταση και να αντιδράσεις όπως πρέπει.
1: Βέβαια τώρα βλέπω και διάφορα βιντεάκια που αρχίζουν και βγαίνουν στη δημοσιότητα. Η σκηνή που έγινε το συμβάν θα ανατριχιάσεις, έτσι. Δηλαδή δεν θέλω να περιγράφω. Αλλά είναι ο πιλότος εμόφυρτος κάτω, έχει... το πιλωτήριο είναι, τι να σου πω τώρα,
0: έτσι,
1: είναι,
0: αίματε,
1: είναι συγκλονιστικές
0: ναι.
1: οι εικόνες που μεταδίδονται.
0: Και βέβαια ευτυχώς που ο κυβερνήτης κατάφερε και έκανε την κατάλληλη κίνηση.
1: Άνοιξε την πόρτα, ναι,
0: έτσι,
1: άνοιξε την πόρτα και
0: σώθηκε,
1: κατάφερε να ειδοποιήσει το...
0: Ακριβώς. Και μέσα ήταν μωρά, ήταν παιδιά, ήταν οικογένειες οι οποίες ταξίδευαν και λοιπά, εφιαλτικές.
1: Βέβαια, προφανώς μετά από αυτό το περιστατικό θα αρχίσουν θα επαναπροσδιοριστούν, φαντάζομαι, και τα δεδομένα και οι προδιαγραφές ασφάλειας στις πτήσεις.
0: Έτσι.
1: Γιατί αντιλαμβάνεσαι.
0: Βέβαια. Πάντως έχουν αλλάξει τα δεδομένα, Σωτήρη. Δεν είμαστε ορθός κόσμος. Και απαιτούνται αυστηρότατα μέτρα. Μπορεί καμιά φορά και εμείς να δυσανασχετούμε όταν πετάμε και.
1: Ναι, και πού να. Και τι να αντιληφθείς τώρα, άμα ο συγκυβερνήτης.
0: Είναι, βέβαια,
1: μαχαίρι και...
0: βγάζει μαχαίρι και. Έτσι. Είδες όμως ότι υπάρχουν παντού τα στοιχεία αυτά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Υπάρχουν παντού, έχουν παρισφρήσει.
1: Δεν είναι απλά θέμα θρησκευτικής αντίληψης.
0: Όχι.
1: Ή πολιτικής αντίληψης. Μιλάμε για νοοτροπία ολόκληρη, έτσι, σε πάρα πολύ μεγάλο, σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα χάσμα.
0: Ακριβώς.
1: Πολιτισμικό χάσμα και ιδεολογικό και τα πάντα. Έτσι,
0: και οι άνθρωποι αυτοί από παιδιά μεγαλώνουν, εκπαιδεύονται, έτσι, και όταν ενηλικιώνονται χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της οργάνωσης στην οποία ανήκουν. Δεν είναι απλά και μπορεί να είναι, πρόσεξε, μπορεί να είναι τώρα, ήταν.
1: Μπορεί να είναι και οργανωμένοι.
0: Και οργανωμένοι. Επίσης, μη μας ξεγελάει η ταυτότητα. Δηλαδή, μπορεί να είναι επιστήμονας, μπορεί να είναι. Είναι ακαδημαϊκός, μπορεί να είναι σκουπιδιάρης, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
1: Και στην 11η Σεπτεμβρίου ήταν, πώς να σου πω, ήταν άτομα, πώς θα λέγαμε, περάνω άνω
0: υποψίως. Έτσι ακριβώς.
1: Προφανώς, οι πάντες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες, αν έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία που, όπως ανέφερες εσύ, αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία, από παιδική. Το βλέπεις κιόλας, το βλέπουμε και σε βίντεο, έτσι.
0: Οπότε πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να γίνονται και ιδιαίτερα αυστηροί και ο καθένας να ξεσκονίζεται όταν προορίζεται για μια τέτοια θέση, στους χειρισμούς του οποίου κρίνεται η ζωή πολλών ανθρώπων. Έτσι, ποιος είναι ο πιλότος, ποιος είναι ο κυβερνήτης, ποιος είναι ο αεροσυνοδός, ποια είναι η αεροσυνοδός κλπ. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον και η εμπιστοσύνη μας προς πολλές κατευθύνσεις πριονίζεται και χάνει διαρκώς έδαφος.
1: Μάλιστα, αυτό. Αλλάζουμε θέμα. Τι θες να πάμε? Έγινε φοβερή αποκάλυψη σήμερα της Πελοποννήσου. Είδες, να μην ξεχνούμαστε, 67 σχολεία στον αέρα. στην Πάτρα, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, δεκάδες σχολικές μονάδες για ζητήματα και σχέδια πυρασφαλείας. Είναι αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ.
0: Και μιλάμε βέβαια για σχολεία τα οποία είναι σε λειτουργία δεκαετίες, έτσι, δεν δημιουργήθηκαν τώρα.
1: Ναι, δεν είναι σημερινό το θέμα.
0: Έτσι, που σημαίνει ότι όταν παρελήφθησαν για χρήση, κανείς δεν έλεγξε τι παρέλαβε. Διότι αν είχε ελέγξει, θα έπρεπε να έχει τα σχέδια του σχολείου.
1: Είναι τα αυτονόητα, θα λέγαμε.
0: Η ταυτότητα του σχολείου. Ναι, η ταυτότητα του κτηρίου. Ναι. Δηλαδή, αν συμβεί κάποιο κάτι μοιραίο, κάτι σοβαρό, θα πρέπει να υπάρχει το σχέδιο, το αποτύπωμα του σχολείου, ώστε να μπορούν να γίνουν οι παρεμβάσεις. Και αυτό πώς αποκαλύφθηκε, Σωτήρη, διότι έπρεπε επιτέλους να εγκατασταθούν συστήματα πυρασφάλειας, αλλά η πυροσβεστική για να.
1: Πρέπει να έχει τα σχέδια.
0: Πρέπει να έχει τα σχέδια, έτσι ακριβώς. Και αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν σχέδια, δεν υπάρχουν άδειες, δεν υπάρχει τίποτα. Επομένως, ο Δήμος τώρα αυτή τη στιγμή έχει δώσει, λέμε πως, 7 παρατάσεις.
1: 5 παρατάσεις, και μετά από 3,5 χρόνια που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, να πούμε για την υπογραφή της σχετικής σήμανσης, η μελέτη πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Πατρών παραμένει σε εκκρεμότητα. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε 9 επτάμηνη παράταση από τις 25 Απριλίου έως τις 25 Απριλίου του 27, και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σε 65 σχολικές μονάδες δεν εντοπίστηκαν μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, ενώ σε 134 σχολεία καταγράφηκαν εκκρεμότητες με οικοδομικές άδειες, προσθήκες, αλλαγές χρήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτων ή εδετών σχολείων αναφέρετο. Πώς το ακούσεις εσύ τώρα αυτό?
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μέσα σε αυτό στεγάζεται ό,τι πολυτιμότερο έχει η κοινωνία. Τα παιδιά. Δεν έχουμε κάτι πολυτιμότερο.
1: Βέβαια, δεν μπορώ να το. Όχι να το δικαιολογήσω, να το κατανοήσω ότι ένας ιδιώτης κάνει μια αυθαιρεσία για να κερδίσει κάτι, ρε παιδί μου, ένα μπαλκόνι, έτσι, ένα δωμάτιο.
0: Έχουμε δει πώς έχουν καταλήξει αυτές
1: οι αυθαιρεσίες. Το δημόσιο, σε τι αυθαιρετεί?
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Είμαι άφωνος.
0: Θα σε πάω σε κάτι άλλο τώρα, μια και αναφέρθηκε στο δημόσιο. Το γράφουμε και σχόλιο σήμερα στη σελίδα 2. Έφτασε ένα έγγραφο στα γραφεία μας με το οποίο ανώτατη διοικητική αρχή ζητάει από εμάς να δώσουμε διευθύνσεις τηλέφωνα ανθρώπου που είχε κάνει δηλώσεις σε κάποιο ρεπορτάζ μας. Ο άνθρωπος αυτός έχει διατελέσει διοικητικός παράγοντας στην περιοχή μας. Είναι κορυφαίος, έχει διατελέσει πρόεδρος σε πολιτικό φορέα, έχει διευθύνει κλινική πρώτης γραμμής σε νοσοκομείο της περιοχής μας, και τώρα διοικεί
1: αλλού.
0: Διοικεί άλλο δημόσιο φορέα.
1: Και ψάχνει να τον βρούνε.
0: Και ψάχνει.
1: Η διοίκηση του Ελληνικού Δημοσίου ψάχνει να βρει τον άνθρωπο που έχει διορίσει.
0: Που έχει διορίσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σταματάμε να συζητάμε, Σωτήρη μου. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Και μετά διαρωτόμαστε πώς δημιουργήθηκε ο ΠΚΠ. Πώς όλα αυτά τα σκάνδαλα.
1: Αφού είναι ένα μπάχαλο, δεν
0: είναι,
1: ξέρει κανείς τίποτα.
0: Όλα τρύπια.
1: Όλα τρύπια.
0: Δηλαδή, μόλις είδα χθες αυτό το έγγραφο.
1: Λοιπόν
0: τώρα που το έλεγα αυτό, να κλάψω, να γελάσω.
1: Να δώσω μια ιδέα. Μην παρεξηγηθώ όμως. Απλά το λέω για πλάκα, ρε παιδί μου. Στην Ιγυρία, που ξέρεις ότι η Ιγυρία, αν ξέρεις, είναι η χώρα της απάτης. Έτσι. Το διάβαζα κάπου χθες. Εντοπίστηκε ένας απατεώνας, ο οποίος δημιούργησε κρατικό φορέα από μόνος του. Και μπήκε, κατάφερε, μπήκε στον κρατικό προϋπολογισμό και τον πληρώνανε με ένα εκατομμύριο δολάρια το μήνα.
0: Ωραία ιδέα. Λοιπόν, διονύσει, ετοιμάσου.
1: Δημιούργησε κρατικό φορέα από μόνος του, τον ενέγραψε στον προϋπολογισμό και έπαιρνε κανονικά χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό του κράτους.
0: Συγχωρείς, γιατί είναι δύσκολο να γίνει. Και δεν ξέρουμε και εδώ
1: φοβερός
0: τι έχει γίνει.
1: Φοβερός ιδέα πάντως. Πολύ πρωτότυπο.
0: Πρόσεξε.
1: Μην παρεξηγηθώ όμως.
0: Σε μικρότερη κλίμακα έχουμε και εμείς εδώ και τα χρηματοδοτεί το κράτος εν γνώση του, έτσι.
1: Ναι, αλλά άλλο να πας με άλλο ένα πρόγραμμα, έτσι, ρε παιδί μου, και να κάνεις μια πάτη με πρόγραμμα που δεν υλοποιείται, αλλά να δημιουργήσεις κρατικό φορέα.
0: Φαντάζομαι. Είναι προχωρημένο.
1: Υπηρεσία. Έφτιαξε υπηρεσία. Στην οποία ήταν μόνο ο διευθυντής ο ίδιος, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν υπήρχε προσωπικό.
0: Έτσι. Ναι. Αυτό σου λέω. Οπότε από εκεί και πέρα σταματάμε να συζητάμε και να λέμε για το ελληνικό κράτος και για τις παθογένειες που έχει. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο 2026 και το ίδιο το κράτος ψάχνει έναν διοικητικό του παράγοντα, ευρύτατο γνωστό.
1: Τον οποίο έχει διορίσει το ίδιο το κράτος.
0: Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι, όχι και παλαιότερα, αλλά και τώρα.
0: Από την άλλη όμως, βρε Σωτήρη, το ερώτημα που μου γεννήθηκε είναι πώς εντοπίζουν τον παππού που χρωστάει 5 λεπτά στην εφορία. Μπορείς να μου απαντήσεις.
1: Κρίσιμο το ερώτημά σου, αλλά...
0: Πώς εντοπίζουν τον παππού που χρωστάει 5 λεπτά στην εφορία και τον κυνηγάνε για να πληρώσει.
1: Έστω και μετά από 5-10 χρόνια.
0: Συγχωρείς πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι τα περίεργα, αυτά που μας κάνουν να πληγωνόμαστε. Ναι. Μικρές πληγές καθημερινές που και σου δημιουργούν έτσι και μία απογοήτευση. Γιατί λες, βρε παιδί μου, κάθε μέρα δίνουμε τόση μάχη να αλλάξουμε, να διορθωθούμε, να πάμε μπροστά κλπ. Και βλέπουμε δεν γίνεται τίποτα. Πώς είδες τη μάχη στο Μητσοτάκη-ΕΚΟ?
1: Ναι, τη μάχη την εσωτερική λες.
0: Τις οικογένειες.
1: Ναι,
0: βγήκε προχθές η κυρία Μπακογιάννη.
1: Κάποια... Μάχη, δεν μπορούμε να πούμε.
0: Όχι, όχι,
1: μάχη,
0: περίμενε.
1: Μου,
0: βγήκε η κυρία.
1: Έκανε την κριτική της.
0: Έκανε την κριτική της. Χθες βγήκε και ο γιος.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι έχουμε.
1: Για τον
0: Μπακογιάννη.
1: Ναι, το είδα και εγώ. Αυτό μου κίνησε μια περιέργεια.
0: Και βγήκε και αυτός και είπε.
1: Τώρα
0: πάλι.
1: Κατά καιρούς βγαίνει και λέει πράγματα.
0: Ναι, αλλά ο γιος.
1: Δεν ασκεί κριτική στο Μητσοτάκη, ασκεί κριτική στα στελέχη της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να το πούμε, κάνει το μπαμπούλα κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, όχι. Του στέλνει μήνυμα ότι τους έχεις αφήσει πολύ.
1: Ναι, πολύ στο χαλαρό.
0: Τα χαλαρά τα γέννα. Άρχισε να μαζεύει.
1: Αλλά το χθεσινό όντως είναι εντός εισαγωγικών ανησυχητικό φαινόμενο.
0: Δεν είναι.
1: Ναι,
0: απάντησε όμως ο Μητσοτάκης, έτσι.
1: Το είδα και εγώ χθες.
0: Έτσι, λοιπόν. Άρα κάτι γίνεται εκεί.
1: Προφανώς.
0: Και για να μην ξεχνάμε ότι ο ιός, εντάξει, δεν ήταν και τίποτα.
1: Άσχετος.
0: Προφανώς δεν ήταν άσχετος και ένας άνθρωπος που δεν είχε και μια πορεία στην κοινωνία ώστε να... Μέχρι τώρα τον γνωρίσαμε όχι ως έναν εργαζόμενο και σε έναν άνθρωπο ο οποίος πρόσφερε στον...
1: Ως διάδοχο τον γνωρίσαμε.
0: Ναι, ως διάδοχο, ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Λοιπόν.
0: 1η Οκτωβρίου μην πούμε πολλές κακίες.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, μην πούμε κακίες. Ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει η
1: Γκρίνια. Να δούμε λίγο και τα μέτρα τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, 72 στις 122 είναι ένα θέμα με ένα αίτημα που υπήρχε. Φαντάζομαι θα ικανοποιηθεί η άρκεια τους. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να το κρατήσουν. Αλλά είναι ένα βήμα καλό, φαντάζομαι. Γιατί το ζητούσε όλη η αγορά και η κοινωνία. Εξυπηρετήθηκε αυτή η ανάγκη. Να πούμε ότι είναι καλύπτει μέχρι και την χρήση του 2024.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εντάξει, δεν μπορούσε να πάει και παραπάνω. Η χρήση του 25 ήδη πληρώνεται οι δόσεις, έτσι, τη συνεφορία. Δεν θα μπορούσε να μπει, δεν μπαίνει, δεν μπορεί να μπει. Γιατί είναι ήδη σε δόσεις προγραμματισμένο και πληρώνεται. Τώρα, όσοι έχετε εκκρεμότητες, σπεύστε να αξιοποιήσετε. Δεν βγαίνουν κάθε μέρα ρυθμίσεις με 120 δόσεις. Βέβαια, να λάβετε υπόψη σας ότι θα φορτωθεί. Αν όσοι φτάσετε σε αυτές τις δόσεις, θα φορτωθείτε με επιπλέον οφειλή, γιατί υπάρχει το επιτόκιο. Έτσι,
0: ναι.
1: 5%, 5,5%. Αλλά σίγουρα οι 120 δόσεις και το 30 ευρώ το ελάχιστο ποσό είναι μια σημαντική ανάσα. Τώρα, τα καύσιμα δεν ξέρω κατά πόσο θα ελαφρύνουν. Οι τιμές, τουλάχιστον στα καύσιμα κίνησης, έχουμε έτσι εδώ μια μικρή ανάλυση, να σου πω, σε γέμισμα.
0: Έχουμε ελπίδες, Σωτήρη, να δούμε κάτι.
1: Τώρα θα σου πω τη διαφορά από την παρέμβαση που θα γίνει στην αγορά, μαζί με τα μέτρα της κυβέρνησης, αλλά και την έκπτωση που θα δώσουν οι εταιρείες στα δηληστήρια. Στα 50 λίτρα, που είναι ένα τυπικό αυτοκίνητο, θα λέγαμε έτσι, μικρομεσαίο πόλης, το ρεζερβάρ του με σημερινή τιμή γεμίζει κοντά στα 110 ευρώ. Με τις εκπτώσεις που δίνονται θα πάει στα 106,85. Από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν είναι και καμιά κολοσσία διαφορά. Έτσι, 2,5 ευρώ όφελος στο γέμισμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Στα 100 λίτρα πάει το διπλάσιο, 5 ευρώ και ούτω καθεξής. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί περιμένουμε, γιατί οι ανακοινώσεις θα γίνουν παραμονές της 15ης Οκτωβρίου, εκεί που ξεκινάει η διάθεση του καυσίμου, και εκεί θα δούμε, περιμένουμε να δούμε τα μέτρα της κυβέρνησης και ποια είναι η παρέμβαση που ετοιμάζει, τέλος πάντων, και που θα κατεβάσει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75. Να σου πω τώρα ότι το πετρέλαιο κίνησης, που είναι ίδιο καύσιμο, είναι, δεν αλλάζει
0: τίποτα. Ναι, βέβαια, ναι.
1: Είναι στα 2,18. 2,18, 2,20, κάπου εκεί, μένεται ανάλογα με διαφορά.
0: Άρα λοιπόν μην ελπίζουμε πολλά πράγματα, έτσι.
1: Ναι, θέλω να δω. Είναι μια μεγάλη διαφορά. Αν είμαστε στις 15 Οκτωβρίου πάλι με το πετρέλαιο κίνηση στα 2,18, άντε 2,15 με τα μέτρα που ανακοινώνουν τώρα, και φτάσεις κάτω από το 1,75, είναι σημαντική.
0: Ναι, η διαφορά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτό το.
0: Θα το
1: μέτρο,
0: δούμε, έτσι. Λοιπόν, πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Πάντως είναι δύσκολα. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Ναι, 10:30.
0: Έτσι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείτε, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
8: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Είδε στο πρωτοσέλιδό μας σήμερα που έχουμε μια έτσι πολύ ανθρώπινη ιστορία, Σωτήρη. Και αξίζει κανείς να την διαβάσει, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι στους οποίους δεν δίνουμε σημασία, οι οποίοι όμως κρύβουν μια πολύ μεγάλη ιστορία. Άλλωστε και εμείς όταν έφτασε η πληροφορία στο γραφείο μας, στην αρχή ήμασταν λίγο δύσπιστοι, έτσι, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Με το ρεπορτάζ του λοιπόν ο συνάδελφος ο Παναγιώτης Ορυγόπουλος, ο οποίος πήγε στην περιοχή της Πλάζ, φέρνει στο φως μια έτσι ιστορία ανθρώπινη για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει επί 15 χρόνια, όχι 2 και 3, έτσι, στην περιοχή της Πλάζ, αθέατος μαζί με το σκυλί του, ακριβώς στην περιοχή του Έλους.
1: Έχει στήσει το φτωχικό του, θα λέγαμε, εκεί, μια παράγκα.
0: 75 ετών, άρα μείον 15 ζει από τα 60 του εκεί, έτσι.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που επιλέγουν να απομονώνονται από την κοινωνία, τέλος πάντων, για διάφορους λόγους.
0: Έχει μια μακρά ιστορία, πήγε και στο εξωτερικό, ήρθε και εδώ κλπ. Και αφορμή για να ασχοληθούμε μαζί του αποτέλεσε ο βανδαλισμός.
1: Ναι, έτσι, δέχτηκε επίθεση.
0: Που δέχτηκε επίθεση προχθές. Του κατέστρεψαν ένα μεγάλο τμήμα του παραπήγματος. Ναι. Δεν είναι σπίτι.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Τώρα δεν είναι σπίτι, ένα παράπήγμα. Ενώ ο άνθρωπος απλά και μόνο να έχει μια στέγη κατά κάποιο τρόπο. Έτσι,
0: και ό,τι είχε διαμορφώσει εκεί το κατέστρεψαν. Ναι. Και χτύπησαν και τον σκύλο,
1: ναι,
0: του, έτσι.
1: Τώρα ποιοι είναι αυτοί και για ποιο λόγο το επιτέθηκαν, την
0: και τι θέλουν ακριβώς να πούν, είναι άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάντως είναι μια ωραία ανθρώπινη ιστορία την οποία αξίζει να διαβάσετε, γιατί είμαστε ανεβασμένοι στο συννεφάκι μας και δεν κοιτάμε και γύρω μας τι συμβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ιστορίες, υπάρχουν πράγματα, καταστάσεις τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Τις βλέπουμε ωστόσο να εξελίσσονται γύρω μας, αλλά δεν τους δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Μια τέτοια λοιπόν ιστορία φιλοξενούμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Επίσης σήμερα έχουμε και μια έρευνα, Σωτήρη, που αφορά την...
1: Ναι.
0: Περιοχή σου εκεί πάνω, την Χαλανδρίτσα,
1: Ερημάνθος είναι.
0: Ναι, στην περιοχή της Ερημάνθειας.
1: Ναι, Τριτέα. Ερημάνθεια είναι Τριτέα. Δήμος Ερημάνθου είναι, τέλος
0: πάντων. Δήμος Ερημάνθου.
1: Απλά σου λέω τα γεωγραφικά και διοικητικά, ρε παιδί.
0: Έτσι ακριβώς εκεί. Η Go Together λοιπόν, κάνοντας έτσι μια έρευνα και μια καταγραφή εκεί στην περιοχή, με επικεφαλής την κυρία Μαρία Ζαφυροπούλου, γεροντολόγο, νομικό και ιδρύτρια της Go Together, φέρνει στην επιφάνεια κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν πώς διαμορφώνεται η κοινωνία στις αγροτικές αυτές περιοχές. Εκεί λοιπόν η μελέτη αυτή κατέγραψε ζητήματα σοβαρά τα οποία αποτυπώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών. Βλέπουμε ότι είναι κυρίως ηλικιωμένα άτομα, έτσι, τα οποία πολλά ζητήματα υγείας, με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης, με προβλήματα ακοής, κάποιοι είναι κλινήρης, κάποιοι είναι αντιμέτωποι με την άνοια και κάποιοι έχουν προβλήματα κατάπωσης. Επίσης, ό,τι αφορά τις συνθήκες διαβίωσής τους, είναι σε κατοικίες κατασκευασμένες από το 1978, υπάρχει ανεπαρκής θέρμανση, έλλειψη βασικών ηλεκτρικών συσκευών, δύσκολη πρόσβαση εισόδου οικίας και το μπάνιο τους είναι σε κακή κατάσταση. Είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που καταγράφονται στην συγκεκριμένη μελέτη την οποία φιλοξενούμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος και η οποία αφορά, κυρίες και κύριοι, τις περιοχές του Δήμου Ερημάνθου. Είναι αυτό δηλαδή που και εμείς λέμε καμιά φορά και αναδεικνύουμε μέσα από τα ρεπορτάζ μας, την ερημοποίηση της επαρχίας και των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας μας. Και ενώ το συζητάμε τόσα χρόνια και λέμε ότι πρέπει να εστιάσει η πολιτεία σε αυτούς τους ανθρώπους, να δώσει κίνητρα, να εξασφαλίσει συνθήκες για να ζωηρέψουν οι τόποι αυτοί, έτσι.
1: Κυρίως οι υπηρεσίες είναι που
0: δεν το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε να συμβαίνει. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε σε άλλο θέμα, γιατί γίνεται μια πολύ σπουδαία διοργάνωση στην πόλη μας Σωτήρη από αύριο 2 Οκτωβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αυτή έχει να κάνει με το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ανατομικής. Το διοργανώνει το Εργαστήριο Ανατομικής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Θυμάσαι προσφάτως που γράψαμε στην εφημερίδα μας
1: για και... κάποια εκθέματα που... Για,
0: ακριβώς, ένα πολύ σημαντικό βήμα πρωτοποριακό που έχει να κάνει το Εργαστήριο Ανατομικής. Όλα αυτά όμως να τα πούμε, να τα συζητήσουμε με τον καθηγητή κλινικής και χειρουργικής ανατομικής και διευθυντή του Εργαστήριου Ανατομικής του Ιατρικού Τμήματος του Ακαδημαϊκού μας Ιδρύματος, τον κύριο Κωστή Γιφτόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Μια πολύ σημαντική διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην πόλη μας. Πείτε μας λοιπόν ποιος είναι ο σκοπός αυτού του συνεδρίου και τι καινούριο βέβαια έχετε να παρουσιάσετε.
2: Η αλήθεια είναι πως είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Πάτρα θα αποτελέσει το κέντρο αυτής της διοργάνωσης. Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια επιστημονική εκδήλωση διοργανώνεται στην Ελλάδα και θα φέρει κοντά τόσο τους δασκάλους της ανατομίας από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, όσο και διακεκριμένους συναδέλφους από το εξωτερικό, και στην ουσία θα στηθεί ένα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και αντιπαραθέσεων επιστημονικών μαζί με κλινικούς ιατρούς, δηλαδή τους γιατρούς οι οποίοι στην ουσία έχουν ανάγκη και εφαρμόζουν την ανατομία που είναι η βάση ιατρικής επιστήμης στην καθημερινή κλινική πράξη. Το όλο σκεπτικό αυτής της διοργάνωσης είναι να φέρουμε αυτό που θεωρείται βασική γνώση για την ιατρική αλλά και πάρα πολλές άλλες ειδικότητες που σχετίζονται με την ιατρική, για παράδειγμα η φυσιοθεραπεία, η νοσηλευτική, να φέρουμε σε επαφή τους ανθρώπους που διδάσκουν ανατομία, η οποία στην πλειονότητα, ξέρετε, στη χώρα μας είναι γιατροί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε αντίθεση με το εξωτερικό που δεν είναι δεδομένο ότι κάποιος που διδάσκει ανατομία σε ένα πανεπιστήμιο είναι γιατρός. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε την ευτυχία, η πλειονότητα των διδασκόντων στις βασικές αυτές επιστήμες να είναι γιατροί, και αυτό έχει μια σημαντική προστιθέμενη αξία, διότι γνωρίζουν εκ των έσω τι ακριβώς πρέπει να ξέρει ο αυριανός γιατρός, ο σύγχρονος φοιτητής, πάνω στην ανατομία η οποία θα έχει εφαρμογή στην κλινική πράξη. Στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου θα γίνει μια σημαντική ανταλλαγή απόψεων, θα γίνουν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις πάνω σε νεότερες εξελίξεις στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος και πώς αυτό τελικά έχει όφελος και στις χειρουργικές και στις παθολογικές ειδικότητες, και όλο αυτό στην ουσία στείνει το υπόβαθρο για μια καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας με αυξημένη φροντίδα, με αυξημένη προσοχή για το καλό του ασθενούς.
0: Μάλιστα. Το εργαστήριό σας, κυρία καθηγητά, έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιεί για την διδασκαλία της ανατομίας. Και νομίζω ότι είστε το πρώτο εργαστήριο που έχετε χρησιμοποιήσει.
2: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και είμαστε και γι' αυτό περήφανοι που η Πάτρα πρωτοπορική σε αυτό. Η όλη προσπάθεια άρχισε εδώ και 3-4 χρόνια, όπου φέραμε τα πρώτα plastinated προπλάσματα, και να σας πω ότι στην ουσία αυτά είναι ανθρώπινα προπλάσματα, τα οποία όμως έχουν επεξεργαστεί με έναν πολύ ειδικό τρόπο, με τη χρήση ρητινών, με αποτέλεσμα να διατηρούν στο ακέραιο τη μορφολογία τους, να είναι στην ουσία σαν να βλέπεις ένα ανθρώπινο σώμα προπλάσματα,

0: στην εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής, στην εκπαίδευση φοιτητών που έχουν σχέση με άλλα παρά ιατρικά επαγγέλματα, αλλά ακόμα και στην εκπαίδευση μαθητών. Είναι η τρίτη χρονιά και θα συνεχίσουμε, όπου το Εργαστήριο Ανατομίας Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει μία δράση που τη θεωρούμε πολύ σημαντική, σαν ένα άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην κοινωνία, η οποία λέγεται «Γνώρισε το σώμα σου».
1: Ναι.
0: Και απευθύνεται σε μαθητές τελευταίας τάξης γυμνασίου και λυκείου, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το εργαστήριο και να ακούσουν βασικά πράγματα για την ανατομία και τη δομή του σώματός τους, τις λειτουργίες που είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν, γιατί η παραπληροφόρηση δυστυχώς αυτή την εποχή ιδίως χτυπάει κόκκινο μέσα από site αμφιβόλου ποιότητας, μέσα από
1: κοινωνικής δικτύωσης,
0: μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ τώρα αυτή τη στιγμή οι μαθητές βρίσκονται σε ένα επιστημονικό περιβάλλον, ακούν πράγματα που πρέπει να ακούσουν με ακρίβεια και ταυτόχρονα έχουν την ιδιότητα να γνωρίσουν τη μαγεία του ανθρώπινου σώματος, αγγίζοντας από κοντά, βλέποντας το ανθρώπινο σώμα όπως πραγματικά είναι και όχι ένα πλαστικό ή ένα εικονικό πρόπλασμα σε μια οθόνη.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι μια τέτοια έκθεση με τέτοια ανθρώπινα προπλάσματα θα υπάρχει και στο πλαίσιο του συνεδρίου, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό είναι αλήθεια, και θα έχουμε και τα προπλάσματα τα οποία έχει το Εργαστήριο Ανατομίας ως παρακαταθήκη, αλλά ταυτόχρονα και η εταιρεία, η Von Hagens Plastination, που είναι μοναδική στον ευρωπαϊκό και όχι μόνο χώρο, που κατασκευάζει με πατέντα αυτού του είδους τα προπλάσματα, θα έχει δική της έκθεση μέσα στο χώρο του συνεδρίου με εντυπωσιακά προπλάσματα, όπου όλοι οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ανατομία ίσως λίγο διαφορετικά από ό,τι την διδάχτηκαν αυτή την εποχή.
1: Μπορεί να το επισκεφθεί, κύριε καθηγητά, και κάποιος μη υγειονομικός την έκθεση αυτή?
0: Κοιτάξτε, θα θέλαμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Απλώς επειδή η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και προηγούνται οι υγειονομικοί, σύν το γεγονός ότι μιλάμε για ένα ευαίσθητο οπτικά υλικό, το οποίο υπό συνθήκες κάποιος θα μπορούσε να ενοχλήσει, τελικά έχει περιοριστεί σε υγειονομικούς, δηλαδή σε γιατρούς, φοιτητές ιατρικής, φοιτητές νοσηλευτικής, φοιτητές παραϊατρικών επαγγελμάτων, φυσιοθεραπείας κτλ. Δεν είναι η έκθεση ανοιχτή στο κοινό, εκτός αν κάποιος είναι εμπλεκόμενος μέσα στον χώρο της υγείας, όπου εκεί μπορεί να εγγραφεί και με την εγγραφή του να έχει και πρόσβαση στην έκθεση.
2: Ναι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα για μένα, Παπανδρέου. Μία ερώτηση σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, την εικονική πραγματικότητα που έχουμε έτσι σημαντικές εξελίξεις που βρίσκονται ήδη εδώ, μοντέλα ψηφιακά που τα βλέπουμε σε απεικόνιση στον υπολογιστή, μπορεί ένα πραγματικό ανθρώπινο ανατομικό δείγμα να παραμείνει αναντικατάστατο ή θα εξελιχθεί και εκεί σε ένα διαφορετικό επίπεδο ο κλάδος αυτός?
0: Προσέξτε, ο κλάδος της ανατομίας και όλων των επιστημών γενικά σαφέστατα επηρεάζεται και από τις νέες τεχνολογίες και από την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη υπάρχουν εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και ψηφιακής αποτύπωσης του ανθρώπινου σώματος, και για παράδειγμα εμείς ήδη στο εργαστήριό μας έχουμε φέρει μια ψηφιακή τράπεζα, το λεγόμενο ανατομάζ, το οποίο είναι μια εξελιγμένη σε πλήρες μέγεθος ανθρώπινου σώματος οθόνη, φανταστείτε, η οποία μπορεί να σου δείξει στη βάδα προς τη βάδα από όλες τις πλευρές σε όλο το χώρο το ανθρώπινο σώμα, από το δέρμα μέχρι το εσωτερικό. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην κατανόηση. Όμως η εικόνα είναι εικόνα, η φωτογραφία είναι φωτογραφία. Δεν είναι το ίδιο με το να βλέπεις το πραγματικό ανθρώπινο σώμα, ιδανικά σε συνθήκες ζωντανές, που αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει σε καθημερινή βάση για τους δεκάδες φοιτητές που εκπαιδεύουμε. Το αμέσως καλύτερο για μένα είναι το πτωματικό υλικό και μάλιστα το μόνιμοποιημένο, όπως είναι τα plastinated προπλάσματα, τα οποία θα διατηρηθούν για πάντα. Έχουν ένα αρχικό κόστος μεγάλο στην αγορά τους, αλλά έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν αλλοιώνονται μέσα στον χρόνο, δεν χαλάνε, άρα γενιές και γενιές φοιτητών μπορούν να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτά τα ανθρώπινα σώματα. Το φρέσκο σε εισαγωγικά πτώμα, το οποίο θα προκύψει από έναν δότη και θα διατηρηθεί στη φορμόλη, μετά από ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα αλλοιώνεται.

0: Άρα χάνει την αξία του σε εισαγωγικά την εκπαιδευτική, καθώς οι δομές δεν παραμένουν το ίδιο ζωντανές, να το βάλω εισαγωγικά, όπως θα έπρεπε για να μπορεί να έχει αυτή την εκπαιδευτική αξία. Mm-hmm. Είναι πολύτιμο και αυτό, όπως είναι πολύτιμα και όλα τα εργαλεία. Από ό,τι φαίνεται όμως και σε μεγάλες μελέτες που έχουν γίνει, δεν μπορεί η οθόνη, το AI, να υποκαταστήσει την πραγματική εκπαίδευση στο ανθρώπινο σώμα. Μπορεί να τη συμπληρώσει, μπορεί να τη βελτιώσει, μπορεί να βελτιώσει, αν θέλετε, κενά που παρατηρούνται στη διάρκεια της εκπαίδευσης σε συγκεκριμένους φοιτητές ή φοιτήτριες. Φαίνεται όμως ότι δρά συμπληρωματικά και όχι σαν ένα μελλοντικό εικονικό υποκατάστατο. Στα πλαίσια του συνεδρίου, μάλιστα, θα έχουμε και δύο θέσεις, δύο στρογγυλές τράπεζες, οι οποίες θα αναφέρονται σε αυτό, στην εκπαίδευση, στους τρόπους και στις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνονται διεθνώς πλέον στην εκπαίδευση ανατομίας και στην εκπαίδευση των νέων γιατρών γενικότερα.
1: Πάντως, κύριε καθηγητά, είστε από τους πρώτους, το εργαστήριό σας είναι από τα πρώτα που έχει φέρει έτσι στην επιφάνεια όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται στα εργαστήρια ανατομικής. Νομίζω μέχρι πρόσφατα ήταν στο παρασκήνιο.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, μου βάζετε μια έτσι πολύ έτσι προβοκατόρικη ερώτηση, σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι όλοι παραδέχονται, όλοι οι γιατροί και όλη η λειτουργή υγείας γενικά και στα παραϊατρικά, ότι η ανατομία είναι η βάση οποιασδήποτε ιατρικής ή παραϊατρικής επιστήμης. Δηλαδή, χωρίς την ανατομία, δηλαδή τη γνώση της μορφής, της δομής του ανθρώπινου σώματος, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για οτιδήποτε. Το κακό είναι ότι η ανατομία θεωρείται, σε εισαγωγικά θα το βάλω, βασική επιστήμη, διδάσκεται συνήθως τα πρώτα χρόνια των σπουδών και αυτό έχει ένα μειονέκτημα. Θεωρείται κάτι το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να το ξέρει ο άλλος και μετά θεωρείται δεδομένο ότι το ξέρει.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι έτσι. Δηλαδή η ανατομία είναι μια διαρκής εκπαίδευση πάνω στο ανθρώπινο σώμα και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια, αν δείτε διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, αναπτύσσονται και μεταπτυχιακά πιο εξειδικευμένες ανατομίες ανάλογα με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει κάποιος, για παράδειγμα χειρουργική, ανατομική, όπου εκεί είναι το α και το ω για την πλοήγηση στο ανθρώπινο σώμα και την ασφαλή χειρουργική τεχνική. Έτσι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, και σας λέω ότι η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα, δηλαδή έχει γιατρούς που διδάσκουν ανατομία και όχι ανατόμους με την παλιά έννοια του όρου που ίσχυε πριν από 20-30-40 χρόνια. Αυτή είναι και η διαφορά μας με τις περισσότερες χώρες του εξωτερικού, ότι έχουμε γιατρούς που διδάσκουν την ανατομία και αυτό, αν θέλετε, μας κάνει να κάνουμε και αυτό το άνοιγμα, το οποίο φέρνει στην πιο κοντινή σύνδεση που μπορεί να υπάρξει αυτό που λέμε κλινική πράξη, δηλαδή εφαρμοσμένη κλινική πράξη στον ασθενή μας, με την βασική γνώση που είναι η γνώση του ανθρώπινου σώματος, δηλαδή η ανατομία.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Πρωτότυπο το θέμα που συζητήσαμε.
1: Όντως. Και πολύ ενδιαφέρον και με πολύ χαρά θα σας φιλοξενήσουμε να δούμε και το τι βγήκε από αυτό το συνέδριο, το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο κλινικής ανατομικής. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
3: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Άκουσες, ωραία πράγματα.
2: Λίγο περίεργο, περίεργο το θέμα που συζητήσαμε πρωινά. Εντάξει ρε παιδί μου, ανατομίες, πτώματα, τέτοια πράγματα. Πάντως θυμάμαι στη διάρκεια είχα ένα φίλο φοιτητή της ιατρικής. Ναι. Και μου λέει ότι το μάθημα στο οποίο δοκιμαζόντουσαν όλοι οι φοιτητές της ιατρικής, μου λέει, ήταν το μάθημα της ανατομίας.
1: Δηλαδή
2: μπαίναμε, μου λέει, 10-15 φοιτητές μέσα, ξέρεις τώρα, μπροστά
1: το πτώμα.
2: 2-3 λιποθυμούσαν, μου λέει.
1: Και λίγους λες. Λοιπόν, είναι η πρώτη δοκιμασία, βαθιά δοκιμασία. Επειδή ήμουνα στην πρόσφατη παρουσίαση των πλαστινοποιημένων δειγμάτων, των ανθρωπίνων οργάνων, είναι πραγματικά εντυπωσιακά και με το άνοιγμα που κάνει το εργαστήριο, μπορεί κάποιος να τα δει από κοντά. Είναι όντως πολύ εντυπωσιακά και είναι το σημαντικό ότι είναι ανθρώπινα όργανα.
2: όργανα, έχουν υποστεί μια επεξεργασία πλαστικοποίηση κατά κάποιο χοντρή και να το πούμε πολύ χοντρικά. Και,
1: έτσι, έτσι. Για να μην αλλοιώνονται και με όλα τα άλλα παρατράγουδα και τις παρενέργειες που έχει ένα φυσικό.
2: Είναι αληθοφανή, φαντάζομαι, έτσι.
1: Εντελώς αληθοφανή, εντελώς αληθοφανή. Και αυτό που εγώ κρατώ και αυτό που είπε ο κύριος Γιφτόπουλος, ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μας φέρει πολλά.
2: Ναι, προφανώς, αλλά άλλο να το έχει σε φωτογραφία και άλλο να είναι.
1: Έτσι, δεν μπορεί να αντικατασταθεί, δηλαδή το ότι οι φοιτητές μπορούν να το αγγίξουν, να το δουν, ναι. Να δουν λεπτομέρειες κλπ. Αυτά είναι αναντικατάστατα.
2: Από τα δύο πιο δύσκολα μαθήματα, θυμάμαι. Προφανώς, γιατί πρέπει να αποστηθήσεις. Έτσι, ορολογίες και.
1: Όχι τα να λέμε οι καρδιάκοι πνεύμονες, αλλά ναι, τι.
2: Χιλιάδες φαντάζομαι
1: έτσι,
2: πρέπει να είναι έτσι.
1: Ακριβώς. Στοιχεία τα οποία ο γιατρός και ο υγειονομικός γενικότερα, πολύ περισσότερο από τον καθένα ο γιατρός, θα πρέπει να τα γνωρίζουν
2: έτσι,
1: με απόλυτη λεπτομέρεια.
2: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις.
1: Σε ποιον τομέα, Σωτήρη?
2: Με το αεροδρόμιο του Αράξου. Να σου πω ότι ανακοινώθηκε ότι κατατέθηκαν τρεις προσφορές. Να πούμε ότι βρίσκεται σε διαδικασία, σε εξέλιξη η διαδικασία αναζήτησης επενδυτή. Όχι μόνο το Αράξου, είναι τα 22 εναπομείναντα κρατικά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων είναι και το αεροδρόμιο του Αράξου. Έχουμε τρεις φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πολύ ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους Μαρίνα. Έχουμε καταρχάς από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ναι, το αεροδρόμιο της Αθήνας δηλαδή, εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο δεύτερος ενδιαφερόμενος είναι η κοινοπραξία Γεκτέρνα GMR Airport Greece, με τη συνεργασία του ελληνικού κατασκευαστικού ομίλου και του ινδικού ομίλου GMR, αυτή η πρόταση. Και να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι όμιλοι συμμετέχουν και στην ανάπτυξη του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου, έτσι, που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή. Και ο τρίτος φάκελος υποβλήθηκε από την γνωστή μας Fraport, που ήδη λειτουργεί, διαχειρίζεται περιφερειακά αεροδρόμια,
1: ναι,
2: σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Delta Airport Investments, όχι, δεν είναι Αμερικάνικη, λάθος έκανα, είναι συμφερόντων ομίλου Κοπελούζου. Η Fraport έχει ήδη παρουσία, όπως σου είπα, διαχειρίζεται ήδη 14 περιφερειακά, τα πιο μεγάλα περιφερειακά αεροδρόμια. Και βλέπεις ότι έχουμε επιτέλους εξελίξεις μετά από πολλά χρόνια, από πολλές προσπάθειες.
1: Το θέμα είναι να τις δούμε να αναπτύσσονται, ναι, να δούμε, Σωτήρη, έτσι.
2: Κοίταξε, προσωπικά ήμουν πάντα υπέρ της ανάθεσης και ανάπτυξης ιδιωτικών επενδύσεων στα αεροδρόμια, έτσι, γιατί τόσα χρόνια τα διαχειρίζεται το κράτος, η αρμόδια υπηρεσία κρατική,
1: με τα γνωστά,
2: βλέπεις τι γίνεται στο αεροδρόμιο του Αράξου. Έτσι, υπάρχει, είναι σε εγκατάλειψη, όχι μόνο ο Άραξος, αλλά και από όλα άλλα περιφερειακά αεροδρόμια.
1: Καλά, εμείς παρέχουμε μείνει όμως πίσω, έτσι.
2: Ναι, προφανώς. Γιατί και ο ιδιώτης θα αναζητήσει τρόπους ανάπτυξης, έτσι, και να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες για να και να βγάλει την επένδυσή του, αλλά και να βγάλει και κέρδος. Έτσι, έτσι έρχεται ο τουρισμός. Μάλλον είναι και αυτός ένας από τους τρόπους για να έρθει τουρισμός, να αυξηθεί ο τουρισμός σε διάφορες περιοχές. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει,
1: μακάρι,
2: η πραγματική,
1: μακάρι,
2: έτσι,
1: να το δούμε να συμβαίνει, έτσι.
2: Ανοίγει η πραγματική προοπτική για τον Άραξο και μακάρι, γιατί προφανώς θα γίνουν και επενδύσεις, έτσι. Θα δούμε εν καιρό, βέβαια, γιατί ακόμα είμαστε στην υποβολή του ενδιαφέροντος. Θα δούμε εν καιρό τι ετοιμάζουν αυτές οι εταιρείες για αυτά τα αεροδρόμια, αυτός που θα το αναλάβει.
1: Γιατί το ακούμε χρόνια, ναι, Σωτήρη, ότι το αεροδρόμιο του Αράξου προχωράει, ναι, μπαίνει δυναμικά στο χώρο των αερογραμμών, αλλά μέχρι σήμερα δεν το έχουμε δει και το έχει ανάγκη η περιοχή,
2: βέβαια,
1: έτσι.
2: Το διαγωνισμό, να πούμε ότι γίνεται από το υπερταμείο και η παραχώρηση θα έχει διάρκεια 40 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Εξαιρετικά και ωραία πράγματα, μακάρι αυτά να ευωδώσουν και να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το έχει ανάγκη η περιοχή μας από κάθε άποψη. Επέστρεψε η ομάδα που πήγε στην Κίνα, η ομάδα των αιρετών.
2: Ήρθαν οι αιρετοί μας.
1: Ήρθαν, ναι, ήρθαν οι αιρετοί
2: μας. Μας πούνε τις εμπειρίες.
1: Ίσως κανονίσουμε να φέρουμε
2: κανένα δήμαρχο να μας πει τι είδαν στην Κίνα.
1: Να μας πούν τι είδαν στην Κίνα και τι μας έφεραν. Όχι δώρα, αλλά τι γνώσεις, τι καλές πρακτικές και τι έχουν δει ότι πρέπει να αντιγράψουμε και εμείς εδώ στον τόπο μας για πάντα με στόχο την πρόοδο, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Από εκεί και πέρα, Σωτήρη, να πούμε ότι σήμερα έχουμε και ένα άλλο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τους κυνηγούς. Οι πυρκαγιές που είχαμε, οι εκτεταμένες, έχουν στενέψει κατά πολύ τα όρια και τα περιθώρια κυνηγιού.
2: Μάλλον σε, να πούμε ότι σε κάθε, μετά από κάθε πυρκαγιά, έτσι, η περιοχή πυρόπληκτη μπαίνει σε καθεστώς, πώς να το πούμε, προστασίας από το κυνήγι. Έτσι, είναι ευνόητοι λόγοι, προφανώς για να προστατευθούν τα εναπομείνοντα έτσι, άγρια ζώα που βρίσκονται εκεί.
1: Αλλά και γιατί να μην πατούν ό,τι ναι, καινούριο φυτρώνει και λοιπά.
2: Προφανώς. Γιατί είναι... Και να πούμε όμως ότι εδώ πια είναι η ειδική περίπτωση, ότι στην περίπτωση της Πάτρας έχει επεκταθεί η ζώνη.
1: Στα 52.000 στρέμματα, λέει.
2: Ναι, η ζώνη απαγόρευσης του κυνηγιού.
1: Δηλαδή έγινε... έχουμε 13.200 ναι, στρέμματα καμένα
2: και
1: το όριο 52.000 στρέμματα έχει επεκταθεί η απαγόρευση. Εδώ αυτό που έθεσαν και οι κυνηγοί είναι ότι είδαμε στο Πανεπιστήμιο να εμφανίζονται αγριογούρουνα και τι άλλο εμφανίστηκε. Αυτό έχει, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον οι κυνηγοί στην περιοχή.
2: Δεν είναι μόνο κυνηγοί, είναι και τα ζώα δεν έχουν τροφή.
1: Έτσι,
2: αν έχουν καεί τα πάντα, κατεβαίνουν προς τις αστικές περιοχές σε αναζήτηση τροφής. Αυτή είναι η λογική εξήγηση. Και εδώ τι γίνεται, επεκτείνεται αυτή η ζώνη προστασίας για να προκειμένου και να προστατευτεί.
1: Οπότε αν δούμε κανένα τσακάλι στην πλατεία Γεωργίου.
2: Ναι, μην απορρίσετε.
1: Άλλωστε κατά καιρούς βλέπουμε αρκούδες και διάφορα σε διάφορες περιοχές και της χώρας αλλά και του εξωτερικού. Ναι. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Ναι. Σωτήρη, ταΐζω τα ζωάκια. Η εταιρεία κρεωσής λοιπόν παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακαιρεότητα της υγείας τους.
2: Και μαζί μας ήταν σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο, κυρίες και κύριοι, πρώτο σε γευσικές σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
1: Δεν αφήσαμε ασχολίαστο, σε επόμενη εκπομπή θα το κάνουμε, το ρομπότ το Σωτήριο που έχει έρθει για τις νοικοκυρές. Σωτήρη, σκουπίζει, ναι, φουγγαρίζει, πλένει, μαγειρεύει.
2: Βέβαια, τα πάντα κάνει, τα σκουπίδια βγάζει.
1: Θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Σωτήρης Παπανδρέου,
2: Μαρίνα Ριζογιάννη,
1: Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
2: Και ήταν η εκπομπή, όλα λέγονται. Πελοπόννησος FM 103,9. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
1: Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη και δημιουργική μέρα, έναν εξίσου όμορφο και δημιουργικό μήνα, λουσμένο στο φως. Την αγάπη και την
2: ελπίδα
1: και την ευγνωμοσύνη. Εντάξει. Και την ελπίδα και την ελπίδα. Εντάξει, τα θέλουμε. Εντάξει, να είστε καλά κυρίες και κύριοι.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η-1η Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Νέα παράταση 7 μηνών δόθηκε στη μελέτη πυροπροστασίας των δημοτικών σχολικών κτηρίων του Δήμου Πατρέων με νέα ημερομηνία ολοκλήρωση στην 25η Απριλίου του 2027. Η σύμβαση είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2023 και αφορά 170 σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 65 σχολεία δεν διέθεταν μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, ενώ σε 134 σχολεία υπάρχουν εκκρεμότητες που σχετίζονται με οικοδομικές άδειες αυθαιρέτων κατασκευών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα χρειαστούν χρηματοδότηση και παρεμβάσεις για την υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας. Συνεχίζονται οι ανασκαφές στο οικόπεδο της πλατείας Βουδ, όπου έχει σχεδιαστεί η κατασκευή του νέου 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Οι αρχαιολογικές εργασίες είχαν σταματήσει μετά τον εντοπισμό αρχαιολογικών ευρημάτων. Δήμος Πατρέων και φορεί αρχαιοτήτων συμφώνησαν να συνεχιστεί η διερεύνηση με νέες δοκιμαστικές τομές σε διαφορετικό σημείο του οικοπέδου. Το ερώτημα είναι αν τα νέα ευρήματα θα επηρεάσουν την πορεία του έργου. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αχαΐας προχωρά σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και σε προληπτικούς ελέγχους στα οδοντιατρία της περιοχής. Παράλληλα, έχει ανοίξει συζήτηση για τη χρήση μπότοξ και αλουρονικού οξέως από οδοντιάτρους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κωνσταντίνος Παναγιωτάκος, υποστηρίζει ότι η χρήση του στα οδοντιατρία προβλέπεται για συγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις και όχι για καθαρά αισθητικούς λόγους. Αντίστοιχη θέση έχει διατυπώσει και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ζητώντας σαφείς και σύγχρονους κανόνες για το συγκεκριμένο πεδίο. Στην Αιγιάλη, ομόφωνο ψήφισμα στήριξης του Γενικού Νοσοκομείου Αιγείου εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο με φόντο τις καταγγελίες για υποστελέχωση κυρίως στις κλινικές χειρουργικής και παθολογικής. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά από την πολιτεία να χαρακτηριστεί το νοσοκομείο Αιγείου ως άγωνο κατηγορία Α, ώστε να δοθούν θεσμικά, βαθμολογικά και οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή ιατρών. Ωστόσο, με βάση το ισχυρό πλαίσιο, η ένταξη θεωρείται δύσκολη καθώς τα κριτήρια περιλαμβάνονται γεωγραφική και κοινωνική απομόνωση και δυσκολία στελέχωση των θέσεων του ΕΣΥ. Σε συνέντευξή του στον Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή Πίσω από το Προφανές, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφέρθηκε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στη συζήτηση για την 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά και στον δημοσιονομικό χώρο που απαιτείται για μόνιμες παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επιδιώκει τη συνέχιση της μείωσης φόρων και εισφορών, ενώ για την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό σημειώσετε το μόνιμο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για το πολιτικό σκέλος των επόμενων εκλογών, εξέφρασε προσωπικά την άποψη ότι χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σημαντική κοινωνική δράση από το Επιμελητηρίο Αχαΐας. Ο πρόεδρος Θεόδωρος Λουλούδης, στελέχη της διοίκησης και εκπρόσωποι τμήματων του Επιμελητηρίου, επισκέφτηκαν το δεύτερο ειδικό δημοτικό σχολείο Πατρών, τον Ερυθρό Σταυρό και την Κιβωτό Αγάπης, ενημερώθηκαν για τις ανάγκες τους και προσέφεραν χορηγίες. Στο δεύτερο ειδικό δημοτικό δόθηκε ειδικό εξοπλισμό, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό πραγματοποιήθηκε στήριξη για οικοδομική παρέμβαση, ενώ η Κιβωτό της Αγάπης ενισχύθηκε για λειτουργικές ανάγκες. Οι δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από τα έσοδα της έκθεσης Agro Food and Drink που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Στα αθλητικά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα της ΚΑΕ Προμηθέας για προσωρινή δικαστική προστασία και ανέστειλε την εκτέλεση προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία αφορούσε το πιστοποιητικό συμμετοχή της ομάδας για τη σεζόν 2025-2026, καθώς και ζητήματα σχετικά με εγκρίσεις μεταβιβάσεων μετοχών και διοικητικές κυρώσεις. Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι προσωρινή και δεν συνιστά οριστική ακύρωση της απόφασης της ΕΕΑ. Παράλληλα, παραμένει σε κρεμότητα και το ζήτημα ενδεχόμενης βαθμολογικής ποινής, το οποίο έχει συνδεθεί με την υπόθεση. Και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς, ωστόσο τις πρωινές και βραδινές ώρες το θερμόμετρο δεν θα δείξει πάνω από 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν με ταχύτητα 4-5 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
3: 103,9 Πελοπόννησος FM. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

σε παρά. Κυρίες, δεσποινίες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και σήμερα που άλλαξε ο μήνας, εδώ είμαστε στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Ξεκινάμε με την απόρριτη γραμμή. Και σήμερα που είναι 5η-1η Οκτωβρίου, σωτηρίου έτους 2026. Καλό μήνα, μπήκε και ο Οκτώβρης, μόνο να μην είναι μαύρος Οκτώβρης, φίλες και φίλοι. Στην Κρήτη δεν ξέρω, το μπάσιμο που έκανε ο μήνας είναι συνδεδεμένο με κακοκαιρία. Σφυροκοπιέται η Κρήτη από κακοκαιρία, έχουν πλημμυρίσει σπίτια στα Ζωνιανά. Έχει πέσει γέφυρα στο Μυλοπόταμο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι. Δεν είναι λίγα, φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα δεινά, τα οποία είναι τα απότοκα της κακοκαιρίας. Προσέξτε, το 112 έχει λειτουργήσει σε 3 από τις 4 μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Μόνο στα Χανιά δεν λειτουργήσε. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλα έχουν σημάνει προειδοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολη κατάσταση στην Μεγαλόνησο. Ελπίζουμε αυτό το φαινόμενο να κοπάσει και να επανέλθουν οι κάτοικοι στην ομαλότητα, στην καθημερινότητά τους. Ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, είναι αρκετά τα θέματα τα οποία έχουμε να σχολιάσουμε. Ασφαλώς έχει προκαλέσει παγκόσμιο θαυμασμό η στάση του Ινδού πιλότου της Fly Dubai, που μαζί, φίλες και φίλοι, με επιβάτες του αεροσκάφους απέτρεψαν την πτώση του, γιατί ένας παρανοϊκός συγκυβερνήτης ήθελε να το ρίξει. Την ίστατη ώρα αποφεύθηκε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, χωρίς ίχνος υπερβολής. Αυτό όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία κάτι τέτοιο ισχυρίζονται, και έτσι είναι, φίλες και φίλοι, από την ώρα που όλες οι μαρτυρίες εκεί κατατείνουν, ότι δηλαδή αυτός ο παρανοϊκός, ο μυσαλόδοξος, και ήταν και συγκυβερνήτης του αεροπλάνου, προσέξτε τη φίδια στον κόρφο μας καμιά φορά, άθελά μας, εν αγνία μας μπαίνουν, φίλες και φίλοι. Για φανταστείτε τώρα τον φιλήσυχο, τον Ινδό, να έχει δίπλα του έναν συγκυβερνήτη από το Ομάν, ο οποίος τελικά είναι ένας φανατικός Ισλαμιστής που δεν υπολογίζει τη ζωή του, αρκεί με το νοσηρό, το αρρωστημένο του μυαλό να δικαιωθεί ο Αλλάχ. Και καμία έγνοια για την ανθρώπινη ζωή, κανένα νιάξιμο, καμιά ευαισθησία. 174 ήταν οι επιβάτες της πτήσης από τη Σαουδική Αραβία στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, φίλες και φίλοι. Και στον αέρα έβγαλε μαχαίρι, κατάφερε πολλές μαχαιριές σε βάρος του πιλότου ο συγκυβερνήτης, και ευτυχώς ο άνθρωπος, ο κυβερνήτης, πρόλαβε, ενώ ήταν ακατάσχετη η μοναγία του, και πάτησε το κουμπί και δεν ήταν πια ασφαλισμένη, κλειδωμένη η πόρτα του πιλωτηρίου, φίλες και φίλοι. Και επειδή από τις φωνές και τα λοιπά είχε γίνει αντιληπτό ότι κάτι συνέβαινε, κάτι το σοβαρό συνέβαινε στο κόκπιτ, στο πιλωτήριο, μπήκαν μέσα επιβάτες, ένας οδοντίατρος, ένας υδραυλικός, κατάφεραν και ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη, αλλά στο μεταξύ είχε χάσει πολύ αίμα ο κυβερνήτης, είχε πέσει από τα 34.000 πόδια στα 15.000 πόδια του αεροπλάνου, όλα κρέμοντας σε μια κλωστή, και ό του θαύματος μέσα στο αεροπλάνο υπήρχαν πιλότοι, φίλες και φίλοι, ως ταξιδιώτες, και μπήκαν στο πιλωτήριο και κατάφεραν και το προσγείωσαν στο Τομπρούκ, Σαουδική Αραβία, σε μια πόλη της Σαουδικής Αραβίας. Αλλιώς
άλλη θα ήταν σήμερα η δισεογραφία, παρόμοια με εκείνη των δίδυμων πύργων της 11ης Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι. Και όμως οι ευρωπαϊκές χώρες μπροστά σε τέτοια φαινόμενα με μια παθητικότητα στέκονται, διότι τα κατατάσσουν στα μεμονωμένα, ενώ φίλες και φίλοι εδώ πίσω από αυτές τις ιστορίες των μυσαλόδοξων καμικάζι είναι ένα τεράστιο μίσος το οποίο υπάρχει ανάμεσα, που είναι μονόπλευρο φυσικά, ανάμεσα στο Ισλάμ και τη Δύση, μονόπλευρο φίλες και φίλοι. Οι Ισλαμιστές φθονούν, μισούν. Εμείς οι Ευρωπαίοι, οι Δυτικοί δεν έχουμε κάτι εναντίον τους, ή εν πάση περιπτώσει δεν αντιδρούμε με αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι ίδιοι. Αντίθετα, έχει φτάσει και έχει ξεπεράσει τα όρια της παρεξήγησης η ανεκτικότητά μας. Όλες οι κοινωνίες της Ευρώπης είναι συγκαταβατικές και αρνητικές και δείχνουν κατανόηση και έχουν υποδεχθεί μουσουλμάνους οι οποίοι φεύγουν από όπου φεύγουν. Και για να καταλάβετε φίλες και φίλοι ότι είναι βάση σχεδίου αυτό το οποίο κάνουν, δεν πάνε, φεύγουν, ωραία, από το Πακιστάν, φεύγουν από το Αφγανιστάν ή από τη Συρία ή ξέρω εγώ από το Ιράν, από όπου φεύγουν, ή από την Αφρική βέβαια, έτσι, εκεί που μένονται εμφύλοι, και πολλοί αυτοί κατά βάση είναι μουσουλμάνοι. Δεν φεύγουν να πάνε στις πλούσιες χώρες του κόλπου, στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Μαν, ξέρω εγώ. Δεν φεύγουν να πάνε εκεί, φίλες και φίλοι, ούτε στο Κατάρ πάνε. Εδώ θέλουν να έρθουν, στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί εδώ? Διότι εδώ οθούνται να έρθουν, φίλες και φίλοι. Οθούνται. Γιατί πάντα η Ευρώπη για αυτούς ήταν η Τρίβιζη Αγελάδα. Πάντα ήθελα να την αλώσουν. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Διονύση μου.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα και ομολογούμε ότι αδυνατούμε φίλες και φίλοι έτσι να αποδεχθούμε αμάσιτα όλα αυτά τα οποία αναφέρονται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Γράφει η εφημερίδα ότι 67 σχολεία της Πάτρας βρίσκονται στον αέρα διότι υπάρχει αδυναμία εκπόνησης, λέει, σχεδίων πυρασφάλειας. Αυτά τα σχολεία, αυτές οι σχολικές μονάδες στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων. Και προσέξτε τώρα, τα τελευταία 3,5 χρόνια λέει η εφημερίδα ότι έχουν δοθεί 5 παρατάσεις, φίλες και φίλοι, υπεγράφει μια σύμβαση για την μελέτη της πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Πατρέων και αυτή η μελέτη είναι σε εξέλιξη ακόμα εδώ και 3,5 χρόνια. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε, λέει, νέα επτάμηνη παράταση μέχρι τον Απρίλιο του 2027. Και εδώ τώρα τα σχολεία, τα παιδιά μας δηλαδή, τα παιδιά μας πηγαίνουν στα σχολεία και τι προκύπτει, προκύπτει ότι είναι ανυπεράσπιστα. Όταν η πυρασφάλεια δεν είναι στα καλά της, φίλες και φίλοι, τι να πει κανείς. Εκκρεμότητες, επί εκκρεμοτήτων, εκκρεμότητες και με τις οικοδομικές άδειες και με ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τις αλλαγές χρήσης ή με την νομοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων μέσα στα σχολεία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά οδηγούν σε καθυστερήσεις όσον αφορά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών πυρασφάλειας. Πελοπόννησος, φίλες και φίλοι, για να δείξει το θέμα από το 2021. Σκεφτείτε τώρα τα τελευταία 3,5 χρόνια αφού μεσολάβησαν και άλλα 2 χρόνια μέχρι το 23. Τα 3,5 χρόνια τώρα τα τελευταία έχουν δοθεί 5 παρατάσεις για τις μελέτες και ξέρετε πότε θα έρθουν στο προσκήνιο τα τεύχη δημοπράτησης. Το 2029, παρακαλώ, ένα θέμα που έχουμε αναδείξει από το 2021 που αφορά τα παιδιά μας, θα φτάσουμε στο 2029 για να δούμε τα τεύχη δημοπράτησης. Δηλαδή, γιατί στην Πάτρα έχουμε 170 συνολικά σχολικές μονάδες, δηλαδή, φίλες και φίλοι, στις μισές το πρόβλημα βγάζει μάτι, διαιωνίζεται και πέρα βρέχει. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα, αλλά απίστευτα. Απίστευτα είναι τρόπος του λέγειν. Εδώ τα πιστεύουμε, ναι, ότι είναι έτσι, φίλες και φίλοι. Και μου δεις συγκινείται. Μου δεις συγκινείται τι να κάνει. Να συντμήσει το χρόνο. Να σπρώξει τις διαδικασίες. Να γίνουν γρηγορότερα όσα πρέπει να γίνουν για να υπάρχουν ολόσωστες συνθήκες πυρασφάλειας σε κάθε σχολείο. Να λειτουργεί η πυρασφάλεια δηλαδή. Να είμαστε σίγουροι ότι αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, ακαριή, αστραπία, θα υπάρχει αντίδραση. Πάμε, Διονύση, η ώρα είναι 11:30, ναι. Θα πάμε τώρα σε εκφώνηση διαφημίσεων. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Έχουμε, να πούμε, έχουμε και μια φάρσα καταφερόμενα εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας για βόμβα, φίλες και φίλοι. Είχε αναστατωθεί το κέντρο πριν από λίγο την ώρα που περάσαμε και είδαμε κορδέλες κόκκινες, περιπολικά. Τώρα θα δούμε και ποιο είναι και το αποτέλεσμα κατά τα φαινόμενα. Περί φάρσας πρόκειται, αλλά μετά, μόλις επιστρέψουμε, θα σας ενημερώσουμε. Και έχουμε και άλλα θέματα ασφαλώς να σχολιάσουμε. Πάμε στις διαφημίσεις και το τραγούδι και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, Διονύση εδώ, δεν είμαστε, πού είμαστε? Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Πελοπόννησος FM, πάντα εδώ είμαστε. Εδώ στο μικρόφωνο του Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, στους 103,9 μεγάκυκλους. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και έχουμε κάμποσα να πούμε ακόμα, αλλά ξέρετε, εμείς αποφεύγουμε, φίλες και φίλοι, να ασχολούμεθα με κουτσομπολιά, αποφεύγουμε να ασχολούμεθα με lifestyle, με όλα αυτά. Εσείς όσοι είστε πιστοί αναγνώστες, ακροατές, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι σοβαρό πραγματικά γύρω μας συμβαίνει και να πετάμε. Είναι τόσο σύντομη ζωή που δεν είμαστε για να καταπιανόμαστε με ασήμαντα, με μικρά, με ανούσια πράγματα. Βέβαια πολλοί το κάνουν αυτό, δικαίωμά τους, αλλά είναι και θέμα αντίληψης, έτσι. Τι θέλουμε να πούμε? Θέλουμε να πούμε ότι εμείς είμαστε εξοργισμένοι με αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στη Βόρεια Ελλάδα. Και πόσοι το ξέρουν? Ελάχιστοι. Αυτό το οποίο θα σας πούμε σε λίγο, διότι δεν προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν προβάλλεται, φίλες και φίλοι. Γιατί δεν προβάλλεται? Διότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι είμαστε άσχετοι, είμαστε ανίδεοι. Δεν έχουμε ντριφίσει βαθιά σε θέματα τα οποία θα έπρεπε να μας απασχολούν, που είναι σοβαρά θέματα, γιατί έχουν ιστορική, πολιτιστική αξία, έχουν σχέση με το είναι μας, με το DNA μας, με το ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί? Γιατί τώρα, πριν από λίγες μέρες, αποφασίσαμε, φίλες και φίλοι, σαν κράτος, να επιστρέψουμε στους Βούλγαρους τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Ξέρετε, ο Τσάρος Σαμουήλ για τους Βούλγαρους είναι, κατά αναλογία βέβαια, έτσι μην τρελαθούμε, ότι είναι για μας ο Μέγας Αλέξανδρος. Τους τα επιστρέψαμε λοιπόν τα οστά και εμείς σαν αντάλλαγμα πήραμε μερικά κοιμήλια, 48 λέει, 48 κοιμήλια, τα οποία είχαν κλέψει οι Βούλγαροι στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή δώσαμε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, που το επαναλαμβάνω για τους Βούλγαρους είναι ό,τι κατά τη στοιχεία, κατά αναλογία βέβαια, είναι για μας ο Μέγας Αλέξανδρος, για να πάρουμε 48 κοιμήλια από όσα μας έκλεψαν οι Βούλγαροι, τα οποία κλεμμένα είναι 48.000, φίλες και φίλοι. Δηλαδή μας γύρισαν έναν κόκο της Σάμου πίσω για να τους δώσουμε εμείς ό,τι το πολυτιμότερο ζητούσαν. Είναι τρελά ανήκουστα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάτω από τη μύτη μας. Εμείς τα αναδεικνύουμε και προσέξτε, στο χέρι τους έχουμε τους Βούλγαρους, φίλες και φίλοι. Τους έχουμε στο χέρι, διότι η ενεργειακή τροφοδοσία τους από τον κάθε τον διάδρομο που διέρχεται από μας εξαρτάται. Δηλαδή έχουμε τεράστιο διαπραγματευτικό ατού στα χέρια μας, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε, το αφήσαμε αναξιοποιητό. Ακυρώσαμε στην ουσία, δηλαδή, φίλες και φίλοι, το Μέγα

θα μαθευτεί. Πώς θα το πάρουν οι Βορειοελλαδίτες, ιδίως, γιατί εκεί, εδώ που τα λέμε, υπάρχει και μεγαλύτερη εθνική ευαισθησία, είναι κοντά στην Τουρκία, είναι κοντά σε χώρες που στο παρελθόν μας επιβουλεύονταν, άρα υπάρχει και μεγαλύτερη καχυποψία και τα λοιπά, έτσι. Αλλά είναι και φίλοι, αυτό που συμβαίνει είναι ανήκουστο πραγματικά. Δηλαδή σκέφτομαι ότι αν υπήρχε άλλη αντιπολίτευση που δεν ήταν αδιάφορη, που δεν ήταν ανιστόρητη, που είχε έτσι λίγο περισσότερη μέσα στο αίμα της εθνική ευαισθησία, θα τους είχε τεινάξει τα πέταλα. Αλλά τι να κάνουμε, εμείς το χρέος μας το κάνουμε, δημοσιοποιούμε αυτό το οποίο έχει συμβεί κάτω από τη μύτη μας. Τώρα να γυρίσουμε εδώ και στα καθημάς, όπως λέμε, στην Πάτρα. Έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα η αναφορά που έκανε, η αποκάλυψη που έκανε, θα δούμε τώρα τι είναι αυτό, ο πρίτανης του Πανεπιστήμιου της Πάτρας, ο Χρήστος Μπούρας, που είπε ότι 400 πρωτοετής φοιτητές, ανάμεσά τους 9 παιδιά τα οποία μπήκαν στην ιατρική σχολή, δεν ενεγράφησαν στις σχολές εδώ του Πανεπιστήμιου της Πάτρας τις οποίες πέτυχαν, διότι αδυνατούν να διαμείνουν στην πόλη και να σπουδάσουν. Δεν υπάρχουν τα χρήματα, οι οικογένειές τους δεν έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και γι' αυτό, παρότι πέτυχαν σε καλές και όλες σχολές, δεν ήρθαν καν στην πόλη και έτσι δεν γράφτηκαν κιόλας στις σχολές αυτές. Και έκανε λόγο ο κύριος Πρίτανης για 400 άτομα. Και υπάρχει ένας γενικός ξεσηκωμός. Δημοτικές παρατάξεις, εδώ, τοπικοί παράγοντες, πολιτικοί παράγοντες, κοινωνικοί παράγοντες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, με αφορμή αυτό που είπε ο Πρίτανης, ο καθένας κάνει και το σχόλιο του, και βεβαίως η πλειοψηφία των σχολείων είναι επικριτική. Η κυβέρνηση, ο Δήμος, εκείνος, ο Μπίξος, ο Δίξος, που δεν δείχνουν ευαισθησία, που δεν μεριμνούν, έτσι ώστε και αυτά τα παιδιά τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα από μόνα τους να καλύψουν τα έξοδά τους, να έχουν μια βοήθεια. Και μια πρόταση έπεσε, την είδα, τη διάβασα διαδικτυακά, να δώσουν, λέει, από ένα μισθό οι βουλευτές, ο Πρίτανης, ο Δήμαρχος, όλοι οι περιφερειακοί παράγοντες, έτσι ώστε από έναν κουμπαρά, από όλα αυτά τα χρήματα, να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να έρθουν και να σπουδάσουν. Όλο αυτό, φίλες και φίλοι, το οποίο παρατηρείται, εδράζεται στην επιπολαιότητα του νεοέλληνα. Γιατί από την άλλη πλευρά άκουγα τον υφυπουργό, τον κύριο Παπαϊωάννου, οι δικές του δηλώσεις δεν έχουν τύχει, προσέξτε τώρα, της δημοσιότητας που έτυχαν οι δηλώσεις του Πρίτανη, του κύριου Μπούρα. Όποιος, τι είπε ο υφυπουργός? Είπε ότι δεν είναι 400 αυτοί που δεν ανεγράφησαν, είναι 265. Και είπε και το άλλο, 265 δεν ανεγράφησαν φέτος, πέρυσι δεν ανεγράφησαν 255. Αλλά πέρυσι, εννοούσε, έλεγε με άλλα λόγια, ότι δεν κάναμε θέμα, ούτε και φέτος κάναμε σύγκριση για να δούμε ότι τα επίπεδα είναι ίδια. Όσοι δεν ανεγράφησαν πέρυσι, δεν ανεγράφησαν και φέτος. Και μήπως τελικά υπάρχει ένα ποσοστό, δηλαδή σε ένα σύνολο 5.000

των πρωτοετών που έρχονται στην Πάτρα κάθε χρόνο, αυτός είναι ο μέσος όρος. Δεν ξέρω αν τα επόμενα χρόνια θα μειωθεί αυτός ο αριθμός, αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα αυτός είναι ο αριθμός. 4.500-5.000 είναι οι πρωτοετές που έρχονται στην Πάτρα. Μήπως υπάρχει και ένα ποσοστό 3, 2, 5, 7% ξέρω εγώ, που ποτέ καμία χρονιά δεν εγγράφονται για κοινούς λόγους. Ένας από τους οποίους προφανώς είναι και η οικονομική αδυναμία. Αλλά μήπως είναι και άλλοι λόγοι. Δεν έχει ψαχτεί το θέμα. Δεν υπάρχει κάποια έρευνα, κάποια μελέτη, έτσι ώστε να έχεις ένα πόρισμα το οποίο να είναι αξιόπιστο, φερέγγιο, παρά ρίχνει ο καθένας την κουβέντα του, τη βολή του. Ναι, Διονύση, δεν θα έπρεπε, εδώ που τα λέμε τώρα η Πριτανική Αρχή, από την πρώτη στιγμή να είχε πει ότι κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία 5-6 χρόνια που περάσαμε διάφορες κρίσεις, η κατάσταση έχει ως εξής: το 2021 δεν ανεγράφησαν τόσοι, το 2022 δεν ανεγράφησαν τόσοι, το 2023, το 2024 μέχρι σήμερα αυτοί δεν ανεγράφησαν αναχρονιά, για να βγάλουμε και εμείς ένα ασφαλέστερο συμπέρασμα και όχι να μένουμε στον εντυπωσιασμό ότι φέτος δεν ενεγράφησαν 400, που ο υφυπουργός λέει ότι δεν είναι 400, είναι 265 και ότι πέρυσι ήταν 255, άρα ο θόρυβος ο οποίος έχει γίνει, ξέρω εγώ, είναι υπερμεγέθης, είναι υπερβολικός. Αυτά με το νιονιό μας εμείς έχουμε να πούμε και τα πάμε, φίλες και φίλοι. Τώρα τι λένε οι άλλοι, ο καθής αναλαμβάνει και την ευθύνη των λεγόμενων του. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Γιώργη.

0: Εδώ είμαστε. Ναι, εδώ, εδώ. Τον άκουσε χθες τον Πρωθυπουργό. Κάνει κάθε φιλότιμη προσπάθεια, Διονύση μου, την πέρα, μήπως και καταφέρει έτσι τη μια γενικευμένη δυσαρέσκεια να την μετριάσει ή και να την ανατρέψει ακόμα έτσι, γιατί τώρα έχει ανοίξει το πουγγί. Και όσο, πρόσεξε τώρα, λίγο έξυπνα αν φερθεί ο Έλληνας, λίγο έξυπνα, αλλά νιονιό είπαμε, το νιονιό είναι μεγάλη υπόθεση, θα του πάρει ακόμα περισσότερα από αυτά τα οποία δίνει τώρα, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ικανοποιητικά, έτσι. Για να γίνουν ικανοποιητικά όμως, τι πρέπει να γίνει? Δεν πρέπει να του δώσει αέρα δημοσκοπικό. Πρέπει να τον έχει εκεί στην τζίτα. Να τσιμπολογάει μισή μονάδα, μια μονάδα κάθε φορά που αναφέρεται, που εξαγγέλει μέτρα, έτσι. Κάθε φορά να μην τσιμπολογάει δύο μονάδες, τρεις μονάδες και τα λοιπά και πάρουν αέρα, φουσκώσουν αέρα τα κυβερνητικά πανιά. Όχι. Έτσι ώστε να λέει, ας δώσω κάτι παραπάνω για να πείσω πάλι ένα μισό τα εκατό του εκλογικού σώματος, ένα τα εκατό του εκλογικού σώματος. Αλλά και από την άλλη πλευρά, ενώ έχει ανοίξει το πουγγί, πάλι προκαλείται, ρε παιδί μου, δυσαρέσκεια, έτσι, γκρίνια ανάμεσα σε κατηγορίες συμπατριωτών μας. Εγώ αυτά τα πολίτες και συμπολίτες και τα λοιπά, το έχω ξαναπεί, τα έχω στην άκρη. Πατριώτες και συμπατριώτες είναι εκείνοι και συνέλληνες είναι εκείνοι που με αυτόν τον τρόπο πρέπει να προσφωνούνται, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έγινε? Είχε οφειλεί σε εφορία, σε ταμεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει ότι οι δόσεις από 72 θα γίνουν 120. Εντάξει, ασφαλώς. Όπως ακούγεται, καλό ακούγεται, με την έννοια ότι αφού θα είναι περισσότερες οι δόσεις, θα είναι λιγότερο το τίμημα, το χρήμα που πρέπει να καταβάλεις για την κάθε δόση, μηνύα, έτσι. Έλα όμως που υπάρχουν ήδη κάποιοι συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν κάνει ρύθμιση σε 24 δόσεις. Αυτούς δεν τους πιάνει το μέτρο. Δηλαδή σήμερα αυτός που έχει ρυθμίσει με 24 δόσεις, που προσέξτε, αυτός είναι και εκείνος κιόλας ο οποίος, τι σου λέει, θα δίνω κράτος νωρίτερα, άρα έχω και την αξίωση να με προσέξεις, ας πούμε, περισσότερο, και είναι αντικειμενική αυτή η αξίωση, δικαιολογημένη. Αυτό λοιπόν τον αφήνει απ' έξω. Όχι, του λέει, εσύ θα ολοκληρώσεις τη ρύθμιση των 24, εσύ θα δίνεις 300 ευρώ το μήνα όπως έδινες, για παράδειγμα, μέχρι τώρα, ενώ οι άλλοι θα δίνουν 120 ευρώ, 100 ευρώ πλέον, αφού οι δόσεις γίνονται 120 από 24 και από 72. Πάμε τώρα. Λέει, αλλά ο κόσμος το καταλαβαίνει, ότι μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην αντλία. Στην πραγματικότητα όμως η ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Πάμε δε τώρα στο πετρέλαιο θέρμανση. Εκεί δεν μπορεί να πιστεί ο άλλος ότι έρχεται αρρωγός η κυβέρνηση σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει ο καθένας. Διότι, ναι, σου είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ. Ναι ρε φίλε, αλλά πέρυσι όμως ήταν 1,15. Ακόμα κι αν εσύ κάνεις αυτή τη συγκράτηση και τη φέρεις την τιμή κάτω από το 1,75, είναι 60 λεπτά παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Αυτά δεν του τα έχεις δώσει σε αύξηση μισθού ή στην αύξηση της σύνταξης. Και έχεις και από την άλλη πλευρά την ακρίβεια στα καταναλωτικά προϊόντα. Έχεις και τι δεν έχεις, που έχει εκτιναχθεί ο προϋπολογισμός του καθενός και ο οικονομικός και ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και λέει για μέτρα ο Πρωθυπουργός, αλλά ο κόσμος δυσαρασχετεί. Γιατί? Διότι βλέπει ότι χρόνο παρά χρόνο, παρά το γεγονός ότι παίρνει, ξέρω εγώ, 30, 20, 50 ευρώ αύξηση το μήνα στο μισθό του ή στη σύνταξή του, εν τούτης από την άλλη πλευρά γίνεται πολλαπλάσια αφέμαξη, γιατί η ενέργεια είναι στα ύψη, τα καταναλωτικά αγαθά είναι στα ύψη, η ακρίβεια δηλαδή δεν τι θα σέβεται, και πάει λέγοντας. Πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Ναι, βέβαια. Ελλάδα απόψε. Ελλαδάρα, ε! Διονύση, 10 παρατέταρτο. Ελλάδα-Ολλανδία για το Nations League. Έχουμε δύο νίκες μέχρι τώρα. Φιλοξενούμε τους Ολλανδούς, που αυτοί έχουν μια ισοπαλία και μια νίκη. Αν κερδίσουμε και σήμερα, θα είμαστε πρώτοι στην βαθμολογία και αυτό θα έχει ευεργετική επίπτωση όταν θα έρθει η ώρα της κλήρωσης για τους αγώνες που θα μας οδηγήσουν στο Euro του 2028. Θα έχουμε δηλαδή θεωρητικά βατούς αντιπάλους. Λοιπόν, αυτά με την εθνική μας, θα το δούμε το παιχνίδι αυτό. Δεν θα δούμε απόψε έστω και σαν αλλαγή τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έχει γίνει στην αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, το σώσε φίλες και φίλοι, διότι το ανακοίνωσε ο προπονητής ο Ζόρζε Ζεσούς ότι δεν θα παίξει και σήμερα στην αρχική ενδεκάδα, και ο Ρονάλντο φώναξε το αεροπλάνο του, το ιδιωτικό του, το δικό του, το ιδιόκτητο, από τη Μαδρίτη να πάει να τον πάρει από το Όσλο, γιατί σήμερα μου φαίνεται παίζει στην Νορβηγία η Εθνική Πορτογαλίας, και γύρισε στη Μαδρίτη, πήγε το αεροπλάνο, το δικό του το αεροπλάνο, γιατί έχει ιδιωτικό τζετ, πήγε και τον πήρε, έτρεχαν από πίσω, λέει το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πορτογαλίας και ο προπονητής μέχρι το αεροδρόμιο για να τον μεταπίσουν. Αλλά ο Ρονάλντο με τον εγωισμό που φτάνει στη στρατόσφαιρα, σιγά μην γύριζε πίσω. Τεράστια διαφορά με τον Μέση, ο οποίος χθες η Αργεντινή τον αποθέωσε στο 4-0 με την Βολιβία, ένα φιλικό παιχνίδι προς τη μήνυ του, το τελευταίο παιχνίδι του Μέση. Ο Ρονάλντο δεν εννοεί, δεν ήθελε μάλλον να εγκαταλείψει την εθνική, και παρά το γεγονός ότι πια δεν τον βαστάγανε τα πόδια του, ήθελε δεν και καλά να παίξει στην ενδεκάδα. Βγήκε και η αδερφή του, η Έλμα η Αβέρο, και είπε ότι τώρα θα γυρίσει η Πορτογαλία στην μετριότητα. Κυρία μου, πρέπει να της πει κάποιος ότι ναι, απαραίτητος ήταν επί 20 χρόνια, σούπερ απαραίτητος ήταν επί 20 χρόνια στην Εθνική Πορτογαλίας ο Κριστιάνο, αλλά αναντικατάστατος δεν είναι. Για αναντικατάστατοι στα νεκροταφεία βρίσκονται. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι Θεοθόροντος εδώ, φίλες και φίλοι. Εδώ στον Πελοπόννησος FM ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είναι Διονύση, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις λέξεις απαραίτητος και αναντικατάστατος, έτσι. Ήταν λοιπόν ο Διονύσης Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα, κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η-1η Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Νέα παράταση 7 μηνών δόθηκε στη μελέτη πυροπροστασίας των δημοτικών σχολικών κτηρίων του Δήμου Πατρέων με νέα ημερομηνία ολοκλήρωση στην 25η Απριλίου του 2027. Η σύμβαση είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2023 και αφορά 170 σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 65 σχολεία δεν διέθεταν μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, ενώ σε 134 σχολεία υπάρχουν εκκρεμότητες που σχετίζονται με οικοδομικές άδειες αυθαιρέτων κατασκευών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα χρειαστούν χρηματοδότηση και παρεμβάσεις για την υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας. Συνεχίζονται οι ανασκαφές στο οικόπεδο της πλατείας Βουδ, όπου έχει σχεδιαστεί η κατασκευή του νέου 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Οι αρχαιολογικές εργασίες είχαν σταματήσει μετά τον εντοπισμό αρχαιολογικών ευρημάτων. Δήμος Πατρέων και Φορεί Αρχαιοτήτων συμφώνησαν να συνεχιστεί η διερεύνηση με νέες δοκιμαστικές τομές σε διαφορετικό σημείο του οικοπέδου. Το ερώτημα είναι αν τα νέα ευρήματα θα επηρεάσουν την πορεία του έργου. Οδοντιατρικός Σύλλογος Αχαΐας προχωρά σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και σε προληπτικούς ελέγχους στα οδοντιατρία της περιοχής. Παράλληλα, έχει ανοίξει συζήτηση για τη χρήση μπότοξ και αλουρονικού οξέως από οδοντιάτρους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κωνσταντίνος Παναγιωτάκος, υποστηρίζει ότι η χρήση του στα οδοντιατρία προβλέπεται για συγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις και όχι για καθαρά αισθητικούς λόγους. Αντίστοιχη θέση έχει διατυπώσει και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ζητώντας σαφείς και σύγχρονους κανόνες για το συγκεκριμένο πεδίο. Στην Αιγιάλη, ομόφωνο ψήφισμα στήριξης του Γενικού Νοσοκομείου Αιγείου εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο με φόντο τις καταγγελίες για υποστελέχωση κυρίως στις κλινικές χειρουργικής και παθολογικής. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά από την πολιτεία να χαρακτηριστεί το Νοσοκομείο Αιγείου ως άγωνο κατηγορία Α, ώστε να δοθούν θεσμικά, βαθμολογικά και οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή ιατρών. Ωστόσο, με βάση το ισχυρό πλαίσιο, η ένταξη θεωρείται δύσκολη καθώς τα κριτήρια περιλαμβάνονται γεωγραφική και κοινωνική απομόνωση και δυσκολία στελέχωσης των θέσεων του ΕΣΥ. Σε συνέντευξή του στον Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή Πίσω από το Προφανές, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφέρθηκε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στη συζήτηση για την 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά και στον δημοσιονομικό χώρο που απαιτείται για μόνιμες παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επιδιώκει τη συνέχιση της μείωσης φόρων και εισφορών, ενώ για την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό σημειώσεται το μόνιμο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για το πολιτικό σκέλος των επόμενων εκλογών, εξέφρασε προσωπικά την άποψη ότι χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σημαντική κοινωνική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Ο πρόεδρος Θεόδωρος Λουλούδης, στελέχη της διοίκησης και εκπρόσωποι τμήματων του Επιμελητηρίου, επισκέφτηκαν το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών, τον Ερυθρό Σταυρό και την Κιβωτό Αγάπης, ενημερώθηκαν για τις ανάγκες τους και προσέφεραν χορηγίες. Στο 2ο Ειδικό Δημοτικό, δόθηκε ειδικός εξοπλισμός, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό πραγματοποιήθηκε στήριξη για οικοδομική παρέμβαση, ενώ η Κιβωτός της Αγάπης ενισχύθηκε για λειτουργικές ανάγκες. Οι δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από τα έσοδα της έκθεσης Agro Food and Drink που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Στα αθλητικά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα της ΚΑΕ Προμηθέας για προσωρινή δικαστική προστασία και ανέστειλε την εκτέλεση προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία αφορούσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ομάδας για τη σεζόν 2025-2026, καθώς και ζητήματα σχετικά με εγκρίσεις μεταβιβάσεων μετοχών και διοικητικές κυρώσεις. Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι προσωρινή και δεν συνιστά οριστική ακύρωση της απόφασης της ΕΕΑ. Παράλληλα, παραμένει σε κρεμότητα και το ζήτημα ενδεχόμενης βαθμολογικής ποινής, το οποίο έχει συνδεθεί με την υπόθεση. Και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς, ωστόσο τις πρωινές και βραδινές ώρες το θερμόμετρο δεν θα δείξει πάνω από 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν με ταχύτητα 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
4: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
4: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
9: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
8: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
9: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
8: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
9: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Καλαμπάνη Ζωζεφέμ, γεια σας φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στο 103,9. Είναι η ζωντανή ενημέρωση εδώ στους 103,9 αλλά και μέσα από το διαδίκτυο. Όπου θέλετε μας ακούτε, όπου σας βολεύει. Μια πολύ καλή λύση είναι pelop.gr και ταυτόχρονα ακούτε Πελοπόννησος FM μέσα από την ειδική εφαρμογή που υπάρχει στην προμετωπίδα της ιστοσελίδας. Κατά τα άλλα, μαζί μας πάντα το υπεραστικό κοκτέιλ νομού Αχαΐας.

Θυμίζω, φίλες και φίλοι, το περαστικό κτέλο Μοχαίας μας ταξιδεύει με ασφάλεια, συνέπεια, ταχύτητα και φυσικά πάρα πολύ οικονομικά μέσα από τον υπερσύγχρονο στόλο οχημάτων και λεωφορείων που διαθέτει. Και θυμηθείτε ότι το περαστικό κτέλ Μοχαίας, όπως είχε αποκαλύψει η Πελοπόννησος πριν από περίπου ένα μήνα, ξεκίνησε δρομολόγια και από το Ρίο. Είναι μια εξέλιξη που βοηθάει και τον τουρισμό, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και το χειμώνα, βέβαια, που οι συνθήκες. Οι κλιματολογικές είναι αντίξωες. Η διοίκηση λοιπόν του περαστικού κτέλου Μοχαίας ξεκίνησε από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα κιόλας. Τα δρομολόγια από το νέο σταθμό, ο οποίος βρίσκεται στην ανατολική προβλήτα του Ρίου. Απέναντι δηλαδή από τα ferry boat. Δηλαδή απέναντι από αυτή τη μεγάλη αλάνα που θα γίνει κάποτε πλατεία, ξέρετε. Για τους παλιότερους είναι ακριβώς στο σημείο που ήταν το παλιό κάμπινγκ. Μιλάμε για ένα σταθμό που εξυπηρετεί σε πρώτη φάση τις γραμμές από Πάτρα προς Άρτα και Λευκάδα, ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν δρομολόγια και προς Αλβανία και άλλους τόπους. Μιλάμε για μια εξέλιξη που πιστώνεται στο περαστικό κτέλο Μοχαίας, αναμένεται να προσφέρει σημαντικά ωφέλη, όχι μόνο σε επίπεδο μετακινήσεων, αλλά και στον τουρισμό, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ενισχύοντας τη σύνδεση της περιοχής με δημοφιλείς τόπους και προορισμούς. Για να θυμίσουμε, είδη δώρων θέλετε. Θέλετε παιχνίδια, θέλετε καλλιτικά, θέλετε ξενόγλωσσα βιβλία, θέλετε τα πάντα από τα σχολικά και φωτοτυπίες, αυτά και πολλά άλλα, σε ένα κατάστημα στην οδό Ακροτηρίου 164 στο Κουρδιστό Πορτοκάλι.

είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, με ζώνες 54-56, ακροατηρίο 62. Τώρα, ο Δούβρης αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε μάλλον και το μήνα με μοναδική προσφορά σε αυτόματη μηχανή εσπρέσο με μοναδική τιμή, μια τιμή που είναι στα 299 ευρώ, ισχύει έως 19 Οκτωβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα του Δούβρη ή στο Facebook του Δούβρη για να δείτε και φωτογραφίες και προσφορά από την μεγάλη αυτή πρόταση του Δούβρη, για να έχουμε πολύ ωραία γεύση με μια αυτόματη μηχανή εσπρέσο που αλέθει φρέσκο καφέ, ετοιμάζει τον εσπρέσο μας με το πάτημα ενός κουμπιού, με πίεση 15 bar, 5 ρυθμίσεις άλεσης και οθόνη αφής που μας δίνει τον έλεγχο της γεύσης που προτιμάμε και με πλάτος μόλις 15 εκατοστά. Καταλαβαίνετε ότι θα βρείτε εύκολα θέση γι' αυτό στην κουζίνα σας και φυσικά στην καρδιά σας. Καταστήματα Δούβρης λοιπόν, μία από τις μεγάλες προσφορές που τρέχουν αυτή την εβδομάδα, αυτές τις μέρες, στον Δούβρη.

Είχαμε απειλή για βόμβα, φίλες και φίλοι, στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. Συναγερμός ήχησε στην οδό Μεζόνος. Απομακρύνονται εργαζόμενοι, δικηγόροι και πολίτες. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, που έως τώρα φυσικά δεν έχουν αποδώσει τίποτα, γιατί όλα μύριζαν ότι πρόκειται περί φάρσας. Ξέρετε, πολλές φορές γίνεται αυτό, γιατί κάποιοι από τους εμπλεκόμενους σε υποθέσεις, κατηγορούμενους ή μη, θέλουν να αναβληθεί η δίκη τους, οπότε πολλές φορές καταφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους, οι οποίες όμως, επειδή ποτέ δεν υπάρχει κάτι που να μην αποκαλύπτεται, πολλές φορές αυτοί που διαπράττουν αυτές τις παρανομίες και κάνουν αυτές τις κινήσεις, ουσιαστικά συλλαμβάνονται και οδηγούνται για τα περαιτέρω. Μιλάμε όμως για μια κατάσταση που ξεκίνησε από το γνωστό τηλεφώνημα για βόμβα, που είχε τοποθετηθεί υποτίθεται μέσα στον χώρο των δικαστήριων της Πάτρας. Όλα αυτά σήμερα Πέμπτη, έτσι για να ξεκινήσει και καλά ο μήνας.

Μιλάμε τώρα για μια καταπληκτική ανθρώπινη ιστορία, την οποία ξεδιπλώνει σήμερα η Πελοπόννησος μέσα σε ένα ρεπορτάζ, νομίζω, πάρα πολύ ανθρώπινο συγκινητικό. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που στοιχηματίζω ότι, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται 15 χρόνια στο ίδιο σημείο και μάλιστα σε ένα σημείο αναφοράς της Πάτρας, στοιχηματίζω ότι ελάχιστοι από εσάς τον έχετε εντοπίσει. Κι όμως βρίσκεται σχεδόν αθέατος 15 χρόνια στην Πλάζ. Καλά ακούσατε, δίπλα ακριβώς από την Παιδική Χαρά, δηλαδή σε απόσταση 500 μέτρων από το κατάστημα εστίασης που βρίσκεται μέσα στην Πλάζ, βρίσκεται ένας σύγχρονος Ρομπινσόνας. Ο Ρομπινσόνας της Πλάζ είναι ο 73χρονος Πέτρος Μπουζάνης και Γιάννης, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του ξύλινου παραπήγματός του, διαμένει εκεί. Είναι ένας άνθρωπος που ζει με βάση τα πιστεύω του αυτή τη ζωή. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ενδεής, εμπερίστατος, ότι δεν έχει χρήματα και είναι από ανάγκη, είναι από πεποίθηση. Η ζωή του πραγματικά είναι συναρπαστική, πολυκύμαντη. Μόνο αυτό θα σας πω για να σας παρακινήσω να διαβάσετε και τη σημερινή Πελοπόννησο, που έχουμε ένα, νομίζω, καταπληκτικό ρεπορτάζ, αφήγηση της ζωής του. Αυτός μεγάλωσε στην Κρήτη, έμενε και σε σπηλιά, γιατί ακριβώς ο παππούς του τον είχε διδάξει και τον είχε καθοδηγήσει να μένει σε μετόχια, σε απομονωμένα σπιτάκια. Είναι η ζωή του, δηλαδή. Παριτώ να σας πω ότι, δεν ξέρω αν ξέρετε τους μικρούς εξερευνητές, αυτό έκανε και ο ίδιος. Δηλαδή, ήταν σκαρφαλωμένος σε ένα δέντρο, είχε φτιάξει σπιτάκι εκεί ξύλινο πάνω στο δέντρο και εκεί ξημεροβραδιαζόταν. Είναι λοιπόν φιλοσοφία ζωής. Μα τον ρώτησα χθες που τον είδα, του λέω, αν σας έδινε ο Δήμος, η Περιφέρεια, το κράτος, ξέρω εγώ, ένα πολυτελές ακίνητο, ένα διαμέρισμα, σας το χάριζε, θα αφήνατε εδώ το ξύλινο παράπηγμα να πάτε να ζείτε σαν άνθρωπος? Μου λέει, όχι, δεν το θέλω, εγώ θέλω εδώ. Και θέλει εκεί, γιατί είναι δίπλα στη φύση. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν άνοιξε την ψυχή του, άνοιξε τις πόρτες του, αυτού του ξύλινου ταπεινού σπιτιού του, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Παιδική Χαρά της Πλάζ και που είναι και καλυμμένο από φυτά, δέντρα, θάμνους, δηλαδή πολύ δύσκολο κάποιος το εντοπίζει, και όμως εκεί μένει 15 χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει φτιάξει το δικό του, σε εισαγωγικά, βασίλειο. Κι όμως κάποιοι βάνδαλοι, κάποιοι μικρόνοες, πήγαν προχθές και του τα ισοπαίδωσαν σχεδόν όλα. Του τα έσπασαν όλα την ώρα που αυτός έλειπε. Του χάλασαν το νοικοκυριό του, τις οικοσκευές του, του διέλυσαν ακόμα και το εικονοστάσι που έχει φτιάξει με ξύλα στον περίβολο του μικρού ταπεινού ξύλινου σπιτιού του. Μίλησε λοιπόν σήμερα στην Πελοπόννησο, φωτογραφήθηκε αυτός ο αθέατος συμπολίτης μας, ο οποίος φυσικά είναι σαν τα πουλιά. Δεν έχει ταυτότητα, νομίζω δεν έχει καν και ηλικία πραγματική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει να ζει το παιδικό του όνειρο. Περισσότερα στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Και κάτι ακόμα θα πω τώρα σε σχέση με αυτό το θέμα που νομίζω πρέπει να το διαβάσετε. Δεν είναι ότι αυτοί οι μικρόνες, αυτοί οι προβληματικοί άνθρωποι πήγανε και ισοπαίδωσαν το παράπηγμα ενός ανθρώπου που είναι άκακος, που δεν τους έκανε κανένα κακό, δεν τον ξέρανε καν, δεν ενοχλεί κανέναν. Πήγανε εκτός από τις καταστροφές που έκαναν και χτύπησαν με μια τσουγκράνα και το σκύλο του, ο οποίος είναι ο μοναδικός του σύντροφος. Πώς λέγεται αυτό? Πώς λέγεται αυτή η ενέργεια, αυτή η πράξη από αυτούς τους ανθρώπους? Δυστυχώς αυτή είναι η κοινωνία μας. Ένας σύγχρονος Ρομπινσόνας που δεν πειράζει κανέναν, δεν ενοχλεί κανέναν, δεν είναι επικίνδυνος, είναι πολύ φιλικός, πολύ συνεργάσιμος, πολύ ομιλητικός. Πήγαν κάποιοι, του ισοπαίδωσαν το μικρό του το σπιτάκι και του χτύπησαν και τον καημένο το σκύλο του, τον Κέντου. Αυτό είναι το όνομά του.

Συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM, φίλες και φίλοι, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας έναν θρύλο του μηχανικίνητου αθλητισμού. Έναν πατρινό της γνωστής οικογένειας Μανιακόπουλη, που βέβαια είναι συνδεδεμένο το όνομα της οικογένειας με τα ποδήλατα. Αν και εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση, στο ξεκίνημα της ζωής του και της επιχειρηματικής του δράσης, έφυγε για Αθήνα, όπου εκεί αφιερώθηκε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και βέβαια στο επιχειρήν των αυτοκινήτων. Έφερε στην Ελλάδα τις μεγαλύτερες μάρκες μεγάλων αυτοκινήτων και διέπρεψε και στο τομέα αυτό. Μιλάμε για τον Αλέξανδρο Μανιατόπουλο, ο οποίος εξέδωσε ένα βιβλίο το οποίο έχει συγκεντρωμένη τη ζωή του, τη δράση του, την πολυκύμαντη διαδρομή του, και μέσα σε ατελείωτες σελίδες παρουσιάζει όχι μόνο τη δική του ζωή αλλά και την εξέλιξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι πολυνίκης του Ράλι Ακρόπολης. Είναι ο άνθρωπος που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα βραβεία, κύπελα, μετάλλια στους εγχώριους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έρχεται στην Πάτρα αυτή την Κυριακή στις 11.30 το πρωί, όπου θα παρουσιάσει το βιβλίο του στις εγκαταστάσεις της Καστροπολιτείας της Αχάια Κλάους. Σε λίγο λοιπόν θα είναι μαζί μας για να μας δώσει το περίγραμμα του βιβλίου αλλά και της παρουσίασης του βιβλίου. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε, αφού προηγουμένως θυμίσω ότι μαζί μας είναι πάντα, μας συντροφεύει το υπερασιακό κτέλ Λουμού Αχαΐας, τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης και το χαρτοπολείο, σχολικά, παιχνίδια, καλλιντικά, τα πάντα έχει, ακόμα και φωτοτυπίες και είδη δώρων, το κατάστημα της πόλης, ακροτήριο 164, και μιλάμε φυσικά για το κουρδιστό πορτοκάλι.

0: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
9: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
11: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
10: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
11: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
10: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
11: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
10: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
11: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
10: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
11: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
10: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
11: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

Είμαστε εδώ, Πελοποννήσος FM, από τους 103,9, ζωντανή ενημέρωση. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε, όσοι τώρα άνοιξατε τα ραδιοφωνά σας ή όσοι συντονιστήκατε τώρα στον Πελοποννήσος FM. Για πάμε σιγά σιγά να θυμηθούμε ότι μαζί μας είναι το υπερασικό κτέλεσμα Αχαΐας, τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης και φυσικά το κουλιδιστό Πορτοκάλι.

0: Υπάρχουν άνθρωποι, φίλες και φίλοι, που δεν έζησαν απλώς μια επαγγελματική διαδρομή, αλλά την έκαναν ζωή με αγώνα ταχύτητας και με ειδικές διαδρομές. Ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος είναι μια τέτοια περίπτωση, μια ιδιαίτερη τέτοια περίπτωση, θα έλεγα. Από την Πάτρα, που έκανε τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα στον χώρο των δύο τροχών, μέχρι την κορυφή της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτων και τις περισσότερες από 40, καλά ακούσατε, περισσότερες από 40 συμμετοχές στο θρυλικό Ράλι Ακρόπολης. Η ζωή του μοιάζει με μια μεγάλη ειδική διαδρομή. Τώρα επιστρέφει στην πόλη που ξεκίνησαν όλα. Βέβαια, δεν επιστρέφει μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, ούτε πατώντας τον γκάζι. Θα έλεγα ότι πλέον έχει κατασταλάξει, δεν τρέχει όσο έτρεχε τότε, αλλά πατάει πάντα όσο χρειάζεται το φρένο, αλλά όχι το χειρόφρενο. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια ζωή πολυκύμαντη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, σε διάφορα επίπεδα, σε προσωπικό επίπεδο, σε αγωνιστικό, επιχειρηματικό επίπεδο. Και επιστρέφει λοιπόν στην πόλη που ξεκίνησαν όλα, στην Πάτρα μας, με την αυτοβιογραφία του που έχει τίτλο «Η ζωή μου στην Λωρίδα Προσπεράσματος». Μια εξαιρετικά επιμελημένη έκδοση από τον εκδοτικό οίκο 24 γράμματα. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον ίδιο τον πρωτοαθλητή, τον ίδιο τον θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τον κύριο Αλέξανδρο Μανιατόπουλο, να ακούσουμε την ιστορία πίσω από τις επιτυχίες, πίσω από τις στροφές και τις ειδικές διαδρομές, δηλαδή τις ατραπούς της πολυκύμαντης ζωής του. Κύριε Μανιατόπουλε, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στην Πάτρα.
1: Σας ακούω
0: νοερά
1: λίγο
0: τουλάχιστον.
1: Πείτε μου.
0: Πείτε μας λοιπόν, εσείς θα μας πείτε. Θα μας πείτε, επιστρέφετε στην Πάτρα για να παρουσιάσετε τη ζωή σας μέσα από ένα βιβλίο. Τι σημαίνει για σας αυτή η επιστροφή στη γενέθλια πόλη, στην αφετηρία σας?
1: Απέραντες συγκινήσεις, πολύπλευρες συγκινήσεις, μετά από μια μακροχρόνια απομάκρυνσή μου για πολλούς λόγους, επαγγελματικούς καταρχήν βασικά, και ταυτόχρονα με την ενασχόλησή μου αγωνιστικά με το αυτοκίνητο, όλες αυτές οι δραστηριότητες με είχαν απομακρύνει επί δεκαετίες. Και επί τη ευκαιρία ήταν διακαής μου πόθρο βέβαιος μετά την παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα, στην ΕΣΥΑ, να γίνει η παρουσίαση στην Πάτρα. Πραγματοποιείται τώρα με τη συμβολή φίλων και συνεργατών, και βεβαίως είναι αισθάνομαι μια ολοκλήρωση ως προς αυτή την ιστορία, η οποία συνδέεται και με την έκδοση, όπως αναφέρατε, της αυτοβιογραφίας μου και την κυκλοφορία της.
0: Κύριε Μανιατόπουλο, ξεκινήσατε από την Πάτρα, στον χώρο των δίτροχων, των μηχανακιών, των ποδηλάτων. Τι θυμόσαστε από εκείνη την εποχή?
1: Κοιτάξτε, ξεκίνησα πάρα πολύ μικρός, διότι χάρη στην παρακίνηση του πατέρα μου του Λεωνίδα και του θείου μου του Νίκου, ασχολήθηκα πάρα πολύ νωρίς, από την ηλικία των 10, 11, 12 ετών, με τη δουλειά του, που ήταν τα ποδήλατα τα Ιντεάλ. Τότε συναρμολογούσαν ποδήλατα Ιντεάλ και διάφορα ανταλλακτικά. Άρχισα να πηγαίνω στις τράπεζες, να γνωρίζω τον κόσμο το εμπορικό, που ήταν για μένα ένα μεγάλο σχολείο, ίσως πιο δυνατό σχολείο από το γραφικό σχολείο. Και στη συνέχεια, κάποια στιγμή, για πολύ μικρό διάστημα, όταν επέστρεψα από το στρατό, ασχολήθηκα με τη δουλειά ως συνεργάτης και συνεταίρος

0: γνωρίζετε. Όσο ακούτε λοιπόν, τα πρώτα μου μαθήματα και διδάγματα τα πήρα εκεί στην νεαρή ηλικία, χάρη στο θείο μου τον Νίκο τον Μανιατόπουλο και τον πατέρα μου τον Λονία τον Μανιατόπουλο.
1: Για πείτε μας, τι θυμόσαστε από την Πάτρα. Τι θυμόσαστε από την Πάτρα εκείνης της εποχής, από την πλατεία Γεωργίου εκείνης της εποχής.
0: Κοιτάξτε, τις παρέες με τους φίλους μου στα Ψηλαλόνια και κυρίως τις αθλητικές μου δραστηριότητες. Διότι παρέλειψα πριν να σας πω ότι η ζωή μου στην Πάτρα είναι ανική, ήτανε όλο αθλητισμός. Ξεκίνησα από τα προσφυγικά, διότι είμαστε πρόσφυγες στην καταγωγή, από τα προσφυγικά παίζοντας ποδόσφαιρο στη Πίελα Πατρών και στη συνέχεια μπάσκετ στον Απόλλωνα Πατρών, water polo στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών. Όλη μου η ζωή ήταν σχολείο, δουλειά, αθλητισμός. Ως προσωπική ευχαρίστηση, ο αθλητισμός.
1: Πάτε λοιπόν στην Αθήνα, πώς μπλέκετε με το μηχανοκίνητο αθλητισμό?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν ο θείος μου και ο πατέρας μου είχαν τότε πρωτοφέρει μοτοσυκλέτες από μια εταιρεία που λεγόταν Motopecan, μια γαλλική μεγάλη εταιρεία, και στη συνέχεια και εγώ για ένα διάστημα που δραστηριοποιήθηκα ένα χρόνο, δραστηριοποιήθηκα με τα μοτοποδήλατα τότε, Ζαξ, Ζούνταπ και διάφορες μάρκες. Οπότε υπήρχε ήδη η παρακίνηση και η επαφή με τα μηχανοκίνητα. Όταν πήγα στην Αγγλία για να σπουδάσω, είχα την ευχέρεια, παρότι τα μέσα ήταν τα οικονομικά περιορισμένα, είχα την ευχέρεια με τη βοήθεια του πατέρα μου να παρακολουθώ μαθήματα για ένα διάστημα σε μια πίστα που λεγόταν Branch Hatch και η οποία ήταν και ταυτόχρονα και σχολή διδασκαλίας οδήγησης, ασφαλούς οδήγησης, κανόνων οδήγησης, να παρακολουθήσω μερικά μαθήματα. Οπότε εκεί εμβάθυνα πλέον τις γνώσεις μου ως προς το αυτοκίνητο, αλλά όχι μόνο ως προς την οδήγηση του αυτοκίνητου, αλλά και ως προς την λειτουργία του αυτοκίνητου, τα μηχανικά του μέρη και ούτω καθεξής. Οπότε υπήρχε λοιπόν αυτό το έναυσμα και η παρακίνηση και στη συνέχεια επιδίωξα και πήρα τότε μια αντιπροσωπεία, μικρή εταιρεία που λεγόταν NSU. Για τους σύγχρονους ανθρώπους δεν σημαίνει τίποτα το όνομα. Για την εποχή τη δική μας ήταν μια μικρή εταιρεία, μεν αλλά πρωτοπόρος. Μπορώ να σας πω κάτι άλλο να απαντήσω στο ερώτημά σας?
1: Είμαστε καθυλωμένοι με την αφήγησή σας. Συνεχίστε. Πώς μπλέξατε λοιπόν με τους αγώνες, θέλω να μάθω, και γίνατε ο Λεωνίδας? Γιατί θέλω να πω ότι στη συνείδηση, στη θύμηση των ανθρώπων που παρακολουθούν μηχανοκίνητο αθλητισμό, και είναι πολλοί, έχετε ταυτιστεί ως Λεωνίδας. Διόλου βέβαια τυχαία η επιλογή του προσωνυμίου, γιατί παραπέμπει στον αείμνηστο αγαπητό πατέρα σας.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Για μένα βεβαίως οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες, διότι στη συνέχεια η μικρή NSU έγινε Audi NSU, μετά ήταν η Renault, η BMW, το 1972 είχα μια ευτυχή ευκαιρία και πήρα την αντιπροσωπεία της Porsche, όχι γιατί ήταν μεγάλη η εμπορική δραστηριότητα, αλλά γιατί ήταν το όνομα ένδοξο. Το 1976 ξεκίνησα με την BMW, το 1996 με τη Land Rover. Όλες αυτές οι δραστηριότητες και οι μάρκες οι οποίες μου διήβρυναν τους ορίζοντές μου, τόσο επαγγελματικά όσο όμως και από πλευράς συλλογής γνώσεων, επεκτάσεως των γνώσεών μου και διευρύνσεως των οριζόντων μου, καθώς καταλαβαίνετε όλα αυτά τα πράγματα για μένα είναι κυρίαρχα. Ο αθλητισμός, τον οποίο αναγνωρίζω βεβαίως αυτό που λέτε,

0: στον κόσμο ότι υπήρχε μεγάλη αναγνώριση, ήταν ένα δευτερεύον θέμα, το οποίο με κυριαρχούσε βεβαίως μέσα μου την αγάπη για τον αγώνα και το αυτοκίνητο, και ευτύχησα και εκεί να έχω μεγάλες επιτυχίες. Η ολοκλήρωσή μου η αγωνιστική ήταν το γεγονός ότι μπόρεσα να έχω τις 40 αυτές συμμετοχές στο Ράδι Ακρόπολης, τον αγώνα που θεωρείται ο δυσκολότερος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος, που είναι ένα ρεκόρ. Αυτά, καθώς καταλαβαίνετε, με γεμίζουν, γι' αυτό και με βλέπετε και μιλάω με αυτόν τον ενθουσιασμό, γιατί με το θέμα που θέσατε με ξαναφέρατε στο προηγούμενο εαυτό μου. Ευχαριστώ.
1: Τον οποίο αναπολείτε?
0: Βεβαίως αναπολώ. Αναπολώ διότι έχω επίσης την ευτυχία να είμαι πάρα πολύ καλά στην υγεία μου, και να διψάω, όσο και αν θέλετε απίστευτο, να διψάω ακόμα για το επιχειρήν, για τους αγώνες. Όχι, δεν μπορώ να έχω αγωνιστική δράση βέβαια σε αυτή την ηλικία, αλλά πιστεύω, έστω και αν θεωρηθεί ότι είναι υπερφύαλο, πιστεύω ότι θα ήθελα καταρχήν και θα μπορούσα να έχω μια επιχειρηματική δράση, αλλά παραμένω κάπως καθυλωμένος.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Είσαστε ένας άνθρωπος που, πέρα από θρύλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είσασταν ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα όλες αυτές τις μεγάλες μάρκες, τις μεγάλες εταιρείες, BMW, Land Rover, όλες αυτές. Και κάποια στιγμή έρχεται η πτώση. Την περιμένατε, τη φοβόσασταν? Ήταν αναπόφευκτη, μπορούσατε να την προλάβετε? Όχι. Μπορούσατε να την αποφύγετε?
0: Όχι, όχι. Δεν την περίμενα. Ούτε μπορώ να πω ότι ήταν αναπόφευκτη. Σίγουρα ήταν ένα σοκ. Τώρα λυπάμαι, αλλά πρέπει να πω ορισμένα πράγματα με το ερώτημα που μου θέσατε. Ήταν μια προδοσία εκ των ένδων, έχει σχέση με τη Ρενό, και ορισμένοι άνθρωποι, δύο συγκεκριμένα τότε από τη Ρενό, τα γράφω όλα αυτά, τα βάλαμε στο βιβλίο μου, δεν αποκαλύπτω μυστικά. Για κάποιον που θα διαβάσει το βιβλίο, θα τα διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία μάλιστα και με πολύ διπλωματικό τρόπο αναφέρω, θα μπορούσα να είμαι πιο σκληρός, διότι πραγματικά προδόθηκα εκ των έσω. Δύο άνθρωποι της Ρενό θέλησαν, για δικούς τους λόγους και φιλοδοξίες, αφενός μεν μας πίεζαν να κάνουμε τρομερά νούμερα που δεν είχαν μία σχέση με την πραγματικότητα της αγοράς, και αφετέρου προσπάθησαν να σαμποτάρουν ορισμένες προσπάθειες. Δεν επιθυμώ να επεκταθώ. Αν κάποιος πραγματικά ενδιαφέρεται, τον παρακαλώ να διαβάσει το βιβλίο. Είναι πολύ απλό. Ακόμη και αν δεν ενδιαφέρεται για άλλα πράγματα, αν ανατρέξει στον τίτλο το τελευταίο κεφάλαιο, που εκεί αναφέρονται όλα αυτά τα επιχειρηματικά πράγματα και πώς ένας άνθρωπος δύο της Ρενό οδήγησαν στην καταστροφή. Βεβαίως μέχρι τελευταία στιγμή πίστευα ότι θα μπορούσαν να ανατρέψουν την κατάσταση. Είχα τότε γράψει και επικοινωνήσει με τον τότε πρόεδρο της Ρενό, τον Γκον, και πίστευα ότι άνθρωποι αυτού του υψηλού επίπεδου, που διοικούν τέτοιες μεγάλες εταιρείες και οι ηθικοί είναι απάνω απ' όλα, θα έδειχνε ενδιαφέρον για να δει τι καταστροφή έφερναν οι συνεργάτες του πιο κάτω. Δεν έγινε όμως και επήρθε καταστροφή.
1: Μια καταστροφή που ήταν και οικονομικής φύσεως για σας, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται. Δεν είναι μόνο η οικονομική διάσταση της καταστροφής. Έπληξε 10 εταιρείες, γιατί υπήρχαν τότε 10 εταιρείες συγγενείς, οι οποίες παραστήθηκαν ως τσουνάμι η μία μετά την άλλη σε δραστηριότητες ασφαλιστικές, ασφαλούς οδήγησης, σχολές, διάφορες δραστηριότητες που υπήρχαν, συγγενείς, οι οποίες η μία μετά την άλλη καταστράφη.
1: Άλλαξε απέναντί σας η αντιμετώπιση συνεργατών, κοινωνικών, οικονομικών παραγόντων από τη στιγμή που επήλθε η οικονομική σας κατάρρευση?
0: Όχι, κοιτάξτε, υπήρχαν συνεταίροι στη ΜΑΒΑ, βασικά την εταιρεία της αντιπροσωπείας της Ρενό, υπήρχαν ορισμένοι μέτοχοι συνεταίροι, μικρότεροι βεβαίως σε ποσοστά, οι οποίοι δεν θέλησαν ή δεν μπόρεσαν να με στηρίξουν στη συνέχεια, γιατί το βασικό μου πρόβλημα στη συνέχεια ήταν οι δικαστικοί αγώνες στην Ελλάδα όπως και στο εξωτερικό. Εκεί δαπανήθηκαν πάρα πολλά προσωπικά μου χρήματα και βεβαίως μεγάλος χρόνος, μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη αγωνία, διότι αναγκάστηκα να ανέβω σε επίπεδο δικαστικών εμπλοκών προκειμένου να επιδιώξω, μέχρι του σημείου που κάποια στιγμή έπρεπε να πάω σε εφετείο στο Παρίσι. Δεν μπορούσα να ακολουθήσω, γιατί οι δαπάνες ήταν εκατομμυρίων. Δεν μπορούσα πλέον, είχα εξαντληθεί, οπότε εγκατέλειψα τον αγώνα.
1: Τελικά από όλα αυτά τι μένει, κύριε Μανιωτόπουλο, από όλη αυτή τη μεγάλη πλούσια σε διακρίσεις, σε επιτυχίες, σε αποτυχίες διαδρομή σας? Τι κρατάτε από όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε, αυτό που κρατάω είναι μαθήματα. Στο βιβλίο μέσα έχω επιχειρήσει να περάσω ορισμένα μηνύματα, κυρίως για τους νεότερους ανθρώπους. Ό,τι έγινε με μένα έγινε. Δεν με έχει καθυλώσει ούτε εγκεφαλικά ούτε σημαντικά. Έχω επηρεαστεί βεβαίως, αλλά επειδή η ενέργειά μου, η πίστη μου μου δίνουν δύναμη, αντιστέκομαι, τα ξεπερνάω όλα αυτά τα πράγματα και κοιτάω το παρόν. Προσέχω βεβαίως την υγεία μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος πειθαρχημένος. Σε όλη μου τη ζωή υπήρχα πειθαρχημένος, και αν κατάφερα να κάνω αυτά τα πράγματα, τα κατάφερα διότι πίστευα στην πειθαρχία, στη συνέπεια, στην αφοσίωση. Αυτά τα παραδείγματα πήρα και από τον πατέρα μου και από τον θείο μου τότε. Μία παρηγοριά μου σήμερα είναι ότι ο ξάδερφός μου, ο Άγγελος Μαϊωτόπουλος, συνεχίζει τη δραστηριότητά του με έναν τρόπο ιδιοφυή. Έχει το εργοστάσιο του, κάνει παραγωγή σε προϊόντα μεγάλης αξίας. Αυτό είναι μια παρηγοριά μου. Από την άλλη πλευρά, έχω λίγο τώρα, αλλά δεν μπορώ να μην σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφτηκα την Πάτρα μετά από μια προσπάθεια που έκανα εκεί για να συγκεράσω την επίσκεψή μου στην Αχάια Κλάρκ, που θα γίνει εκδήλωση, να επισκεφτώ το μνήμα του πατέρα μου, να πάω στον αδελφό μου τον Άγγελο τον Μαϊωτόπουλο. Παρότι τη συντομία του χρόνου που διαθέταμε, τα κατάφερα όλα. Η επίσκεψή μου μετά από 65 χρόνια στην Αχάια Κλάους ήταν μία σύνδεση με το παρελθόν, διότι μου εδόθη ακόμη ευκαιρία να ανανεώσω τον θαυμασμό μου για τα δημιουργήματα αυτών των ανθρώπων, Κλάους και όλων των υπολείπων, που έκαναν όλο αυτό το τεράστιο γκόβες έργο. Αξίζει να πάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Θα πάμε και εμείς λοιπόν αυτή την Κυριακή, κύριε Μανιωτόπουλε, στις 11:30 που είναι η παρουσίαση του βιβλίου σας. Μην μας τα πείτε όλα, να έχουμε να σας ρωτήσουμε και άλλα πράγματα. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 11:30, η παρουσίαση του βιβλίου σας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε, όσα μοιραστήκατε. Περισσότερα, αναλυτικότερα, αυτή την Κυριακή το πρωί στην Αχάια Κλάους, στην παρουσίαση του βιβλίου σας. Κύριε Μανιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και εδώ κλείσαμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Ήταν η ζωντανή ενημέρωση από τον Πελοπόννησο FM με τον Παναγιώτη Ρικόπουλο, τον Διονύση Στεφανόπουλο και τη Μαρία Ανδριανόπουλου. Σε εμάς ευχές για καλό μεσημέρι. Ακολουθεί Χρήστος Μεργανελάκης.
2: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η-1η Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Νέα παράταση 7 μηνών δόθηκε στη μελέτη πυροπροστασίας των δημοτικών σχολικών κτηρίων του Δήμου Πατρέων με νέα ημερομηνία ολοκλήρωση στην 25η Απριλίου του 2027. Η σύμβαση είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2023 και αφορά 170 σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 65 σχολεία δεν διέθεταν μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, ενώ σε 134 σχολεία υπάρχουν εκκρεμότητες που σχετίζονται με οικοδομικές άδειες αυθαιρέτων κατασκευών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα χρειαστούν χρηματοδότηση και παρεμβάσεις για την υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας. Συνεχίζονται οι ανασκαφές στο οικόπεδο της πλατείας Βουδ, όπου έχει σχεδιαστεί η κατασκευή του νέου 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Οι αρχαιολογικές εργασίες είχαν σταματήσει μετά τον εντοπισμό αρχαιολογικών ευρημάτων. Δήμος Πατρέων και Φορεί Αρχαιοτήτων συμφώνησαν να συνεχιστεί η διερεύνηση με νέες δοκιμαστικές τομές σε διαφορετικό σημείο του οικοπέδου. Το ερώτημα είναι αν τα νέα ευρήματα θα επηρεάσουν την πορεία του έργου. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αχαΐας προχωρά σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και σε προληπτικούς ελέγχους στα οδοντιατρία της περιοχής. Παράλληλα, έχει ανοίξει συζήτηση για τη χρήση μπότοξ και αλουρονικού οξέως από οδοντιάτρους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κωνσταντίνος Παναγιωτάκος, υποστηρίζει ότι η χρήση του στα οδοντιατρία προβλέπεται για συγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις και όχι για καθαρά αισθητικούς λόγους. Αντίστοιχη θέση έχει διατυπώσει και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ζητώντας σαφείς και σύγχρονους κανόνες για το συγκεκριμένο πεδίο. Στην Αιγιάλη, ομόφωνο ψήφισμα στήριξης του Γενικού Νοσοκομείου Αιγείου εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο με φόντο τις καταγγελίες για υποστελέχωση κυρίως στις κλινικές χειρουργικής και παθολογικής. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά από την πολιτεία να χαρακτηριστεί το Νοσοκομείο Αιγείου ως άγωνο κατηγορία Α, ώστε να δοθούν θεσμικά, βαθμολογικά και οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή ιατρών. Ωστόσο, με βάση το ισχυρό πλαίσιο, η ένταξη θεωρείται δύσκολη καθώς τα κριτήρια περιλαμβάνονται γεωγραφική και κοινωνική απομόνωση και δυσκολία στελέχωσης των θέσεων. Σε συνέντευξή του στον Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή Πίσω από το Προφανές, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφέρθηκε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στη συζήτηση για τη 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά και στον δημοσιονομικό χώρο που απαιτείται για μόνιμες παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επιδιώκει τη συνέχιση της μείωσης φόρων και εισφορών, ενώ για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό σημειώσεται το μόνιμο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για το πολιτικό σκέλος των επόμενων εκλογών, εξέφρασε προσωπικά την άποψη ότι χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σημαντική κοινωνική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Ο πρόεδρος Θεόδωρος Λουλούδης, στελέχη της διοίκησης και εκπρόσωποι τμήματων του Επιμελητηρίου, επισκέφτηκαν το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών, τον Ερυθρό Σταυρό και την Κιβωτό Αγάπης, ενημερώθηκαν για τις ανάγκες τους και προσέφεραν χορηγίες. Στο 2ο Ειδικό Δημοτικό δόθηκε ειδικό εξοπλισμό, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό πραγματοποιήθηκε στήριξη για οικοδομική παρέμβαση, ενώ η Κιβωτό της Αγάπης ενισχύθηκε για λειτουργικές ανάγκες. Οι δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από τα έσοδα της έκθεσης Agro Food and Drink που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Στα αθλητικά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα της ΚΑΕ Προμηθέας για προσωρινή δικαστική προστασία και ανέστειλε την εκτέλεση προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία αφορούσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ομάδας. ομάδας για τη σεζόν 2025-2026, καθώς και ζητήματα σχετικά με εγκρίσεις μεταβιβάσεων μετοχών και διοικητικές κυρώσεις. Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι προσωρινή και δεν συνιστά οριστική ακύρωση της απόφασης της ΕΕΑ. Παράλληλα, παραμένει σε εκκρεμότητα και το ζήτημα ενδεχόμενης βαθμολογικής ποινής, το οποίο έχει συνδεθεί με την υπόθεση. Και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς, ωστόσο τις πρωινές και βραδινές ώρες το θερμόμετρο δεν θα δείξει πάνω από 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν με ταχύτητα 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
8: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
7: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει?
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
8: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
9: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροή 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Λάφτα χαραλάμπη, λάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα. Λάβ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαι ο Χρήστος Βεργενάκης και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, οπότε και θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Προκόπη Κογκό. Μας ακούτε και μέσω του Live24, αλλά μας ακούτε, κυρίως να μας ακούτε, μέσω του pelop.gr, γιατί βλέπετε και όλη την ειδησιογραφία και σε τοπικό και σε πανελλήνιο και σε διεθνές επίπεδο, και ταυτόχρονα ακούτε και το σταθμό. Η Κρήτη δοκιμάζεται πάρα πολύ άσχημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Από το πρωί σαρώνει κακοκαιρία, αναμενόμενο, γιατί το είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι από χθες. Αγνοείται, διαβάζουμε, κτηνοτρόφος. Γενικά είναι μεγάλο μέρος της Κρήτης χτυπιέται αυτή τη στιγμή αλίπητα από την κακοκαιρία. Μακάρι μέχρι το βράδυ να έχουμε μόνο ζημιά και αυτές περιορισμένες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσω στο πρώτο θέμα της εκπομπής, επειδή τις τελευταίες μέρες θεωρώ προσωπικά ότι ενώ νούμερο ένα θέμα έπρεπε να είναι όχι μόνο η παραπομπή φωτογραφικά, δηλαδή όχι μόνο η παραπομπή για τον κύριο Τριαντόπουλο, βεβαίως και παίζει ρόλο το ποιον αποφάσισαν οι ανώτατοι δικαστές του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψουν στο Ειδικό Δικαστήριο, ότι αποφάσισαν τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, συν τον πρώην Περιφερειάρχη και συν τότε τους υπεύθυνους της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, αλλά θεωρώ ότι αυτά που γράφει το βούλευμα μέσα, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να τα υποβαθμίσουν και να θεωρήσουν ότι είναι ίσονο σημασίας, και ξέρετε, με αυτή την τακτική, την εκνευριστική τακτική κάποιον, έλα μωρέ θα καταπέσει τώρα στο δικαστήριο, εδώ χρειάζονται αποδείξεις, το ένα τ' άλλο. Εγώ διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά το βούλευμα, βλέπω ότι έχει πολύ σοβαρά στοιχεία. Δεν λέω ότι είναι ένοχοι αυτοί που θα καθίσουν στο σκαμί του ειδικού δικαστηρίου, λέω όμως ότι οι κατηγορίες που τους βαρύνουν με βάση το βούλευμα, το οποίο προέρχεται από ανώτατους δικαστές αρεοπαγίτες, είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιεχόμενό του. Θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα με τον Νίκο Πλακιά, έναν άνθρωπο που έχασε 3 κορίτσια, 2 κόρες και την ανιψιά του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, για να μας πει την άποψή του για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Πλακιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε στον πρόλογό σας. Είναι, ακριβώς όπως τα είπατε. Δεν είναι καθόλου μείζονο σημασίας η παραπομπή του Τριαντόπουλου, του Αγουραστού και των άλλων τριών υπευθύνων, τον αρχηγό της πυροσβεστικής, τον κύριο Φαλάρα, που πρέπει να λέμε και τα ονόματα, τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παπαγεωργίου, και τον κύριο Χαρακόπουλο, διευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρισας. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, μείζονος θέματος, γιατί όπως είπατε και εσείς, εδώ στην Ελλάδα και εγώ όταν ξεκίνησα όλο αυτό τον αγώνα, αυτό που μου λέγανε ήταν ότι Νίκο, ξέρεις, δεν θα καταφέρεις τίποτα, κυνηγάς το αδύνατο. Εγώ έλεγα πάντα ότι στο θέμα της δικαιοσύνης, της ελληνικής δικαιοσύνης, ότι εγώ πιστεύω, και ξέρετε ότι κατακρίθηκα και ορισμένες φορές ότι έλεγα αυτή την κουβέντα, ότι πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά εγώ τόνιζα ότι πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη ότι θα σκύψει το κεφάλι πάνω από το θέμα των Τεμπών. Όπως λέω πάντα, εγώ δεν μπορώ να κρίνω την ελληνική δικαιοσύνη στο σύνολό για αυτά που γίνονται κάθε μέρα στην ελληνική κοινωνία, αλλά εγώ στο θέμα των Τεμπών είδα ότι υπήρχε ενδιαφέρον, είχαμε τα στοιχεία στα χέρια μας, δεν μπορούσαν να μας αντικρούσουν τόσο πολύ εύκολα. Και να σας πω κάτι, και τα στοιχεία αυτά που αποδείξαμε ήταν αυτά τα οποία μας αφήσαν τα παιδιά μας πίσω. Το βιολογικό υλικό που βρέθηκαμε σε 12 χιλιόμετρα μακριά ήταν αρκετό από μόνο του, όλο αυτό το μπάζουμε και το περίφημο ξεμπάζουμε να τους κρατήσει στο σκαμνί. Τώρα, όπως είπατε, το βούλευμα, χτες κατά τη διάρκεια της δίκης στη Λάρισα που ήμουν εκεί, ήταν η δικηγόροι και συζητούσαμε για το βούλευμα, είναι, όπως το είπατε, είναι όχι απλώς, είναι καταπέλτες για τα ελληνικά δεδομένα εναντίον του κυρίου Τριαντόπουλου.
0: Τριαντόπουλου και των υπολείπων, έτσι.
1: Είναι καταπέλτες, να σας πω την αλήθεια. Δεν περίμενα ούτε εγώ ότι θα υπήρξε τέτοια, δηλαδή έλεγα, είναι ένα πλημέλημα, θα πάει για παράβαση καθήκοντος. Αν καταφέρουμε να τον πάμε στο ειδικό δικαστήριο, θα είναι μια τεράστια, όχι δικιά μας επιτυχία, της ελληνικής δικαιοσύνης θα έλεγα, όχι λέξη επιτυχία, δεν ξέρω πώς να, ακριβώς να πω, αλλά δεν το πίστευαμε μέσα μας και τόσο που, γιατί πάλι λέγαμε και στο ειδικά, γιατί πρέπει, γνωρίζετε και εσείς όπως πρέπει να γνωρίζουν και οι ακροατές σας, ότι και η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο δεν σημαίνει αυτομάτως την καταδίκη του κυρίου Τριαντόπουλου. Αυτό μπορεί να γίνει εν καιρό, μπορεί να γίνει μια αναβάθμιση κατηγοριών με αυτά τα καινούργια στοιχεία που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη δίκη. Να ξέρετε ότι μπορεί να προκύψουν και στοιχεία και άλλα ονόματα πολιτικών προσώπων από τις καταθέσεις του συγκεκριμένου, όπως και εμείς που έχουμε και άλλα ονόματα τα οποία επιτέλους να μάθουμε, ποιος έδωσε την εντολή να γίνει όλο αυτό το οποίο έγινε κίνηση εκεί τις ημέρες. Από την άλλη, πρέπει να γνωρίζετε ότι και η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου, όποια και να είναι αυτή, πρέπει να γυρίσει στην Ελληνική Βουλή και εκεί να καταψηφιστεί από τους Έλληνες, από τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Οπότε πρέπει πάρα πολύ καλά και να γνωρίζετε ότι όποιος έχει την πλειοψηφία μπορούν πάρα πολύ εύκολα να τα απορρίψουν και να ξαναγυρίσουμε πάλι στο σημείο 0. Οπότε ας είμαστε επιφυλακτικοί, να πάμε βήμα-βήμα. Από την άλλη, το πρώτο βήμα που θα σας έλεγα εγώ ότι έγινε είναι ότι πλέον αυτά τα άτομα, σαν τον κύριο Τριαντόπουλο, συγγνώμη το λέω και κύριο, σαν τον Τριαντόπουλο, σαν τον Καραμαλή, σαν τον Αγοραστό, δεν θα τους ξαναδεί το ελληνικό κράτος στις εκλογικές λίστες. Για μένα αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Ίσως γλιτώσουν κάποια άλλα παιδιά, ίσως γλιτώσετε ακόμα κι εσείς από ανθρώπους οι οποίοι είναι εντελώς ανεύθυνοι, ακατάλληλοι για να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Αυτό είναι αυτό το οποίο θα κατάφεραμε στα ΤΕΜΠΗ. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και μετά από 44 μήνες που μιλάμε για τα ΤΕΜΠΗ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση για μας. Και σε αυτό έχετε βάλει κι εσείς ένα πετραδάκι, όπως και όλος ο κόσμος με τις μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν το 25, οι οποίες πλέον αρχίζει ο κόσμος και καταλαβαίνει και εκεί έπρεπε να εστιάσετε ότι βγήκατε στον δρόμο για τα παιδιά μας, για το χαμό των παιδιών μας, γιατί μπορεί στη θέση μας να είστε εσείς και δεν βγήκατε για κανένα Νίκο, για κανένα Βαγγέλη, για κανένα Χρήστο, για κανένα ούτε πολιτικό κόμμα, ούτε οικογένεια, τίποτα. Βγήκατε για τα παιδιά μας. Γιατί στη θέση των παιδιών μας πάρα πολύ εύκολα μπορεί να ήταν τα δικά σας τα παιδιά.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πλαγιά. Σας ακούω προσεκτικά, γιατί δεν σας διέκοψα. Βγήκαμε, θεωρώ, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, γιατί δεν μπορώ να ξέρω άλλος κόσμος και με όσους μίλησα. Εκείνη τη μέρα που βγήκαμε εκατομμύρια συνολικά σε όλες τις πλατείες Ελλάδας, βγήκαμε για τα χαμένα παιδιά των ΤΕΜΠΟΝ. Δεν βγήκαμε, εσείς μπορεί να το φωτογραφίσατε, εγώ θα το πω ευθέως, ούτε για τον Πλακιά που χάσατε τρία παιδιά, ούτε για την Καριστιανού, ούτε για τον οποιοδήποτε. Βγήκαμε για τα χαμένα παιδιά.
1: Ακριβώς. Βγήκατε χωρίς σημαίες, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, χωρίς πολιτικά, ναι, πιστεύω, χωρίς χρώματα, χωρίς. Δεν μπορώ να. Εγώ αυτές τις συγκεντρώσεις δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Να τις κρατήσετε και να προσπαθούμε κάθε χρόνο εκείνη την ημέρα να βγαίνουμε έστω και ένα λεπτό, έστω και δύο λεπτά στις πλατείες, να ανάβουμε ένα κεράκι στη μνήμη των 57 αυτών αντικουχαμένων ψυχών, ούτε για τον Πλακιά, ούτε για τη Μαρία, ούτε για τον οποιοδήποτε.
0: Μάλιστα. Είστε πεπισμένος, είστε αισιόδοξος, μάλλον όχι πεπισμένος, είστε αισιόδοξος, κύριε Πλακιά, ότι αυτή η υπόθεση έστω σε πρώτη φάση τώρα στο δικαστήριο και παράλληλα στη δίκη των ΤΕΜΠΟΝ που γίνεται στη Λάρισα. Είστε πεπισμένος ότι θα φτάσει, θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο?
1: Εγώ είμαι αρκετά πεπισμένος και αρκετά αισιόδοξος, αλλά θα είμαι από τη φύση μου ένας άνθρωπος ο οποίος θα παλέψει μέχρι τελευταία στιγμή όταν έχω δίκιο, και ένας άνθρωπος ο οποίος εκεί που έχω άδικο θα είμαι πάρα πολύ εύκολο να κάνω πίσω και να ζητήσω και συγγνώμη από τον οποιοδήποτε. Έτσι έχω μεγαλώσει, έτσι είναι οι αρχές μου, έτσι είναι και στο επαγγελματικό μου περιβάλλον, έτσι κάνω ακόμα και τώρα στη δυσκολότερη στιγμή της ζωής μου. Να σας πω και απλά, δεν έχουμε κάτι άλλο, παιδιά, στα χέρια μας. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, αλλά οι δυνατότητες είναι μέχρι εκεί. Και όπως είπαμε και στην αρχή, να ξέρετε ότι έχουμε φτάσει απλώς στα πόδια μας πάρα πολύ μακριά για τα ελληνικά δεδομένα. Μην ξεχνάτε ότι η παραμπομπή του Τριαντόπουλου είναι πρώτη φορά που γίνεται σε υπουργό κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η έκτη φορά που ο υπουργός μετά την μεταπολίτευση από όλα τα κόμματα, ο οποίος
0: οδηγείται στο ειδικό δικαστήριο,
1: και είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός θα βρεθεί απέναντι σε κοινό. Δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά δεδομένα. Όταν εννοώ θα βρεθεί σε κοινό, θα βρεθεί απέναντι σε εμάς. Θα αντικρίσει δηλαδή εμάς. Θα είμαστε σε μια δίκη όπως είναι η Στελάρη. Παράλληλα με τη δίκη της Λάρισας είμαι αισιόδοξος ότι εκεί θα αποδοθούν αρκετά υψηλές ποινές. Δεν θέλω να κάνω πρόβληση να μιλάω με αριθμούς, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε αριθμούς του Τζόκερ και αριθμούς τυχερών παιγνίων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις ζωές των παιδιών μου.
0: Είμαι με χαμένες ζωές.
1: Με χαμένες ζωές. Παρακολουθώ από κοντά και στενά την υπόθεση. Περιμένουμε να μπούμε πλέον στην ακροματική διαδικασία να τελειώσουν οι συγγενείς, γιατί χτες που παραβρέθηκα και τους αποφύγουν να παραβρίσκουμε στο δικαστήριο στη Λάρισα τώρα που καταθέτουν οι συγγενείς μετά τις καταθέσεις της οικογένειάς μας, γιατί να ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο δύσκολο κομμάτι. Γυρίζουμε πάλι πίσω 44 μήνες. Ακούτε τις μάνες να φωνάζουν τα ονόματα των παιδιών τους και να καταραίουν. Ακούμε και όλα αυτά γιατί. Φταίξανε κάτι, κάναν κάτι οι μητέρες να βρίσκονται απέναντι. Εγώ εντάξει, μπορεί ο κύριος Πακιάς να είναι τσαλωμένος, να γυρίζω ένα διακόπτη μπαίνοντας στο δικαστήριο, να είμαι ψυχρός και όταν βγαίνω από το δικαστήριο να ξαναγίνουμε ο Πλακιάς που είμαι στην καθημερινότητά μου. Οι μητέρες όμως τι φταίνε. Τι φταίνε να πάνε και να παραβρίσκονται μπροστά σε μια έδρα που τηλούμενη από 8 εφέτης αναγκητές να πάνε να πούνε τι παιδιά είχαν, τι οικογένειες είχαμε, τι να μιλήσουν σε παρελθυντικό χώρο. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να μπει πλέον στα παπούτσια μας εκεί και να καταλάβει ότι αυτό που ζούμε κάθε μέρα στη Λάρισα είναι πάρα πολύ ψυχοφόρο για όλες τις οικογένειες. Από όλες τις πλευρές. Δεν θα πω και το οικονομικό κομμάτι γιατί όλοι βιοποριζόμαστε και όλοι έχουμε τις δουλειές μας. Δεν είμαστε δισεκατομμυριούχοι και τα έξοδα τρέχουν. Οι οικογένειες μετακινούνται κάθε μέρα. Παρατάνε δουλειές, παρατάνε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Και όλα αυτά γιατί. Εκεί έπρεπε να μας προστατέψει το ελληνικό κράτος. Πώς έπρεπε να μας προστατέψει το ελληνικό κράτος. Θα σας το πω πολύ απλά. Mm-hmm. Στο δικαστήριο στη Λάρισα 33 κατηγορούμενοι για κακουργήματα. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Να παραβρεθούμε να αποδείξουμε τι. Ότι το κακούργημα δεν είναι κακούργημα και είναι πλημέλημα. Έπρεπε ήδη από την πρώτη στιγμή, από τους πρώτους τρεις μήνες, να κλείσει μια σύντομη δικογραφία για τους 33 κατηγορούμενους και να πάνε να υπερασπιστούν οι δικηγόροι τους κατηγορούμενους και όποιος είναι ανθρώπος να πάει σπίτι του και όποιος είναι ένοχος να συνεχίζει να είναι στη φυλακή. Δεν είναι δυνατόν μετά από 44 μήνες να μην βρίσκεται κανένα στη φυλακή. Και να ξέρετε αυτή τη στιγμή ο χρόνος μας πιέζει. Ο χρόνος είναι αντίπαλός μας στην δεδομένη στιγμή γιατί έχουμε αρχίσει. Και γιατί, να σας πω, και ηλικιακά να το πάρουμε, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι είναι 57 και 60 ετών. Η διαδικασία, η δικαστική εδώ θα μπορεί να διαρκέσει 3 με τις εφέσεις της ενστάσεις 5 χρόνια.
0: Και παραπάνω. Ηλικιακό, ναι.
1: Και παραπάνω. Mm. Δηλαδή, mm. όταν θα μπουν οι φυλακοί και είναι και το όριο ηλικίας, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να φυλακιστούν σε τέτοιον αριθμό ετών που ζητούμε εμείς. Γιατί το πέρα της ηλικίας, ο καθένας θα βγάλει τα προβλήματα υγείας, θα αρχίζουν να φέρνουν χαρτιά από γιατρούς.
0: Καταλάβατε
1: τι εννοώ. Και αυτό είναι μάλιστα. Πάρα πολύ.
0: Κύριε Πλακιά, ναι, επιτρέψτε μου να επιστρέψω στο θέμα της παραπομπής του κύριου Αντριαντόπουλου και να σας ρωτήσω ευθέως. Επειδή ξέρω ότι πάντα μιλάτε ευθέως, γι' αυτό σας ρωτώ και ευθέως. Θεωρείτε ότι αυτό που αποφάσισε τότε ο κύριος Τριαντόπουλος και για το οποίο παραπέμπεται τώρα στο ειδικό δικαστήριο, το αποφάσισε μόνος του ή δέχθηκε εντολή? Και αν δέχθηκε εντολή, από ποιον πιθανολογείται ότι μπορεί να τη δέχτηκε?
1: Στην κατάθεσή του το αναφέρει ρητά. Να σας πω πάλι με το χέρι στην καρδιά την αλήθεια. Εγώ αυτό το όνομα δεν υπολόγιζα ότι ήταν αυτό το όνομα το οποίο συνομίλησε με τον κύριο Τριαντόπουλο εκείνη την ημέρα. Στην απολογία του κύριου Τριαντόπουλου, ο κύριος Τριαντόπουλος λέει καθαρά το όνομα του κύριου Μπρατάκου, ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε. Ο Μπρατάκος ήταν γενικός διευθυντής στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Άρα οι εντολές που έπαιρνε ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν από το Μαξίμ, ήταν δηλαδή από το κέντρο αποφάσεων της τις κυβερνήσεις. Σιγά σιγά θα ανοίξουν τα ονόματα, γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει πιθανότητα να ανοίξουν δικογραφίες και άλλα πολιτικά πρόσωπα και να μην ξεχνάτε το βασικό, γιατί ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια δεχτήκατε τέτοια υπερπληροφόρηση, τέτοια παραπληροφόρηση, τέτοιον όγκο πληροφοριών που ήταν λογικό ο κοινός κόσμος και ο κόσμος απλώς που παρακολουθούσε το θέμα του Τεμπών με τις διαμάχες, με τους συγγενείς, δεν μπορούσατε ποτέ να εκφράσετε μια ολοκληρωμένη άποψη. Δεν ήταν δυνατόν. Εδώ να φανταστείτε εμείς και δεν είχαμε μια ακόμα ολοκληρωμένη άποψη μέχρι να ξεκινήσει η δίκη. Οπότε πρέπει να είμαστε, μην ξεχνάτε το βασικό. Εκείνη τη στιγμή ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας δεν ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος. Ξέρετε ποιος ήταν ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας? Ήταν ο κύριος Σιλιανίδης. Γιατί δεν παραβρέθηκε ο κύριος Σιλιανίδης μαζί με τον Υφυπουργό τότε και παραβρέθηκε ο κύριος Τριαντόπουλος? Δεν ήταν η διαχείριση όλου της σύγκρουσης και η διαχείριση μετά τη σύγκρουση, η περισυλλογή, αν έπρεπε να κλείσει ο χώρος, τι έπρεπε να ακολουθηθεί, ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Εσείς είδατε τον κύριο Σιλιανίδη να τον αναφέρουν πουθενά. Γιατί δεν πήγε ο κύριος Σιλιανίδης εκείνο το βράδυ και γιατί δεν με συνομιλούσε ο Τριαντόπουλος με τον υπουργό του κύριου Σιλιανίδη? Τι φοβόντουσαν? Ήταν ο κύριος Σιλιανίδης μήπως αναλώσιμος? Φοβόντουσαν ότι ο κύριος Σιλιανίδης θα έκανε σωστά τη δουλειά του? Γιατί όπως είδατε μετά από ένα εύλογο διάστημα ο κύριος Σιλιανίδης παρέτησε το υπουργείο του και ξαναγύρισε στα πάτρια εδάφη του στην Κύπρο. Όλα αυτά τα θέματα θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε. Και αυτά τα ερωτήματα πρέπει κάποια στιγμή να τεθούν στη Βουλή από την αντιπολίτευση και να μην βγαίνει συνέχεια αντιπολίτευση. Πού ήταν τρεις μήνες η αντιπολίτευση? Συγγνώμη, θα γίνεται εδώ καυστικός. ούτε τρεις μήνες με την αντιπολίτευση. Δηλαδή, όταν γίνεται κάποιο βήμα, και αυτό το βήμα γίνεται από τους συγγενείς και από κανέναν άλλον, να βγει πάλι δηλαδή να καρποθεί η αντιπολίτευση, να καρποθούν οι τι. Δεν έχουν κάνει ούτε δεν έχει δηλώσει κανένα ακόμα με το νομικό του επιτελείο παρά στις 23 κατηγορίες, ούτε για τον Τριαντόπουλο, ούτε για τον Καραμαλή. Και τους βλέπω τώρα δύο μέρες, παίρνουν τα κανάλια και λένε τα λέγαμε και τα λέγαμε, δεν λέγανε τίποτα, να καθίσουν στην άκρη να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας, να μην κοιτάνε να καρποθούν, γιατί μετά τους ενοχλεί όταν βγαίνουν κάθε Γεωργιάδη στα κανάλια και τους λέει ότι εκμεταλλεύεται το θέμα των τυμπών. Να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα γίνει η ζημιά, θα τη δείτε αργότερα όταν θα μιλάμε για τον κύριο Καραμαλή, να είμαστε καλά. Θα δείτε τη ζημιά που έγινε και από την αντιπολίτευση και από την πρόεδρο του Συλλόγου των Γονέων τότε, με την λεγόμενη, με την περίφημη προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή, οι οποίοι στήσαν ένα κατηγορητήριο, το οποίο, συγγνώμη για την έκφραση, είναι για τα πανηγύρια. Και εμείς ψάχνουμε τώρα από την αρχή να πιάσουμε ένα άλλο κατηγορητήριο για τον κύριο Καραμαλή, να μπορέσουμε και αυτό να το στείλουμε στο δικό δικαστήριο.
0: Πιστεύετε θα οδηγηθεί ή είναι έτσι η κατάσταση για να πάει? Όταν λέω είναι κατάσταση, έχετε αισιοδοξία ή την πεποίθηση με βάση αυτά που γνωρίζετε εσείς από στοιχεία κτλ. Ότι θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο και η υπόθεση του κύριου Καραμαλή?
1: Όχι, δεν θα ακολουθήσει, γιατί σας είπα πριν το λόγο ότι η προανακριτική που έγινε τότε, ενώ συνομιλούσα με όλους τους αρχηγούς κομμάτων και τους έλεγα να απομακρυνθούν από την προανακριτική για τον Καραμαλή, αν διαβάσετε το κατηγορητήριο, ένα κατηγορητήριο λιπέστατο, το οποίο το πήρε η κυβέρνηση, το έκανε και το έγραψε στα μέτρα της αθώας του
0: Καραμαλή.
1: Το θυμάστε, και δεν είναι δυνατόν να οδηγηθεί στο δικό του δικαστήριο, γιατί πήγα πάλι κατέθεσα στον ανακριτή για την υπόθεση Καραμαλή και ο άνθρωπος μου μας εξήγησε ότι με αυτά εδώ τώρα δεν μπορεί να του προσάμψεις κάτι άλλο πέρα από παράβαση.
0: Ναι. Είπατε νωρίτερα ότι ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της δίκης, να το πεις, της εκδίκασης υπόθεσης στο ειδικά δικαστήριο, θεωρείται πολύ πιθανό να ανοίξουν φάκελοι με αυτά που θα υποθούν από μάρτυρες, από να ανοίξουν φάκελοι και για άλλα πολιτικά πρόσωπα.
1: Μα έχουμε τα στοιχεία, θα ανοίξουν και φάκελ, γιατί και εμείς έχουμε τα στοιχεία.
0: Ναι, για ποια πολιτικά πρόσωπα ενδεχομένως να ανοίξουν και την πλακιά και την
1: φάκελ? Σίγουρα για τον κύριο Μπρατάκο πρέπει να ανοίξει, εφόσον αναφέρθηκε το όνομά του και ότι είναι υπεύθυνος. Ναι. Τον κύριο Στυλιανίδη πρέπει κάποια στιγμή να τον καλέσει οι ανακριτικές αρχές. Θα μου επιτρέψει να μην πω άλλα δύο ονόματα. Ας κρατήσουμε και εμείς τα χαρτιά μας.
0: Βεβαίως.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως.
1: Καταλαβαίνετε. Οπότε και εκεί πάλι να ξέρετε ότι θα ξαναπροσπαθήσουμε και από τα στοιχεία που θα προκύψουν, αν μπορούμε να σχηματίσουμε μια άλλη δικογραφία με πιο σοβαρό κατηγορητήριο για τον κύριο Καραμαλή. Μπορούμε να συνδέσουμε τον κύριο Τριαντόπουλο με τον κύριο Καραμαλή. Μπορούμε πάρα πολλά. Θα προσπαθήσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω κάτι τελευταίο τώρα. Μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα, κύριε Πλακιά. Διάβαζα, δεν άκουσα. Διάβασα τα όσα είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, σήμερα βγαίνοντας στην τηλεόραση του Sky. Ανέφερε, λέω, θα πω κάποια πράγματα από αυτά που ανέφερε, θα διαβάσω και ένα κομμάτι και θέλω την δική σας παρατήρηση. Λοιπόν, είπε ο κύριος Φλωρίδης, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η αλλίωση του χώρου είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν αποδεικτικά στοιχεία ή αν η επέμβαση έγινε στο πλαίσιο των ενεργειών που απαιτούνται σε ένα τόσο σοβαρό δυστύχημα. Η αλλίωση έχει νόημα να τη συζητάμε εάν όντως οδήγησε στην αλλίωση στοιχείων ή η επέμβαση στο χώρο έγινε όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και αναρωτήθηκε μετά σε σχέση με το περιεχόμενο του βουλεύματος που γράφει ότι οι συγγενείς των θυμάτων στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό, λέγοντας υπάρχει αναφορά σε τι αποστερήθηκαν? Προφανώς ήθελα να πει όχι, δεν υπάρχει καμία αφορά στο τι ακριβώς αποστερήθηκαν. Το βούλευμα γράφει επακριβώς τρεις προτάσεις, θα διαβάσω και μετά θέλω να σας ακούσω για το συγκεκριμένο θέμα. Είχαν ως σκοπό αυτοί που κατηγορούνται, δηλαδή Τριαντόπουλος, Αγοραστός και οι υπόλοιποι, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από τον οποίο προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εκδηλωθήσα συμπεριφορά τους
1: κατά εξακολούθηση, είναι και τη συγκεκριμένη έκφραση, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Σωστά.
1: Έγινε κατά εξακολούθηση. Αυτό σημαίνει ότι γινόταν κατά κόρον.
0: Σωστά. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα το πιο επίμαχο σημείο από το βούλευμα, ξαναλέω. δεν είναι δικό μας, είναι των δικαστών από τα στοιχεία.
1: Βάλετε το βούλευμα των δικαστών.
0: Ναι, η εκδηλωθήσα συμπεριφορά τους ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αφού σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς με τέτοιο τρόπο, δια της απομάκρυνσης αφαίρετα από το σημείο συντριμιών των συγκρουσιστών αμαξοστοιχειών και σωρών αδρανών υλικών που περιείχαν πιστήρια, παρένθεση, προσωπικά αντικείμενα των επιβατών και συντρίμμια υπολείμματα των αμαξοστοιχειών και των συστημάτων τους, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων, ώστε να φανεί αν πράγματι επέφεραν αλλοιώς τον τρόπο του δυστυχήματος. Και ρωτώ, κύριε Πλακιά, αφού αναφέρουν συγκεκριμένα ότι εμπόδισαν στο να συλλεγούν πιστήρια και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό, τι δεν καταλαβαίνει, τι κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ο κύριος Φλωρίδης? Αλλά θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη.
1: Κάνει που δεν καταλαβαίνει. Ξέρετε τι κάνει, πώς δεν καταλαβαίνει. Προσπαθούν, θα σας το πω απλά. Θυμάστε την υπόθεση με το περίφημο παράνομο φορτίο που βγήκα εγώ και το απέρριψα από την πρώτη στιγμή.
0: Σωστά.
1: Ναι. Θέλουν να πούνε ότι από τη στιγμή που δεν υπήρχε παράνομο φορτίο και λαθρεμπόρο, δεν υπήρξε κανένα μπάσμα και συμπάσμα και καμία συγκάλυψη και κανένα αυτά. Δυστυχώς αυτό, όπως φώναζα εγώ, δικαιώθηκα. Δεν θα πω τη λέξη πάλι δικαιώθηκα, αλλά έλεγα ότι τότε απομακρυνθείτε από αυτό το σημείο, γιατί να ξέρετε θα το πάρει η κυβέρνηση και θα το κάνει σημαίκτα, θα το εκμεταλλευτεί μέχρι κον, γιατί ήταν ένα ψέμα τεράστιο το οποίο κυκλοφόρησε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ξέρετε από πάρα πολύ καλά από ποιους. Εμείς πιέζαμε πάρα πολλά να φύγουν. Δυστυχώς έπεσε στον κόσμο έξω η πληροφορία αυτή. Ο κόσμος ήθελε να, και οπότε ο κύριος Φλωρίδης τώρα το εκμεταλλεύεται. Από την άλλη, ο κύριος Φλωρίδης δεν γνωρίζει ότι τα απόκρυψη στοιχείων, δεν μιλάμε για αυτά τα στοιχεία. Μιλάμε για τα στοιχεία από που προήρθε ο μηχανισμός των θανάτων, το θανάτο των ανθρώπων μας. Από πού έγινε η σύγκρουση, γιατί μπορούσαμε, αν μπορούσαμε να την αποφύγουμε τη σύγκρουση, τις ταχύτητες των τρένων, όλα τα πάρα πολλά θέματα τα οποία εμείς ψάξαμε να βρούμε και προσπαθούμε να βρούμε ακόμα κομμάτι, όλα αυτά θα τα είχαμε λύσει μέσα σε ένα εύλογο διάστημα. Αρχικά δεν υπήρξε καμία εισαγγελική αρχή να πείτε τον κύριο Φλωρίδη, αυτός ήταν υπουργός, να ασχοληθεί, γιατί δεν υπήρξε καμία εισαγγελική αρχή και ανακριτική αρχή στον χώρο του δυστυχήματος, γιατί δεν και μια κουρδέλα στον χώρο του δυστυχήματος και να αφήσει τις, μήπω, καμία έκφραση και να μείνει και στην έκφραση που είπε τότε, αυτή που λένε για τα μπάζα είναι για τα μπάζα. Ας πάει τώρα και να δει τα μπάζα και να έρθει να σας πω κάτι. Καλό είναι να τον καλέσει και ένας ανακριτής ή να τον μαζέψουν και από το κόμμα, γιατί το μόνο που κάνει εκθέτει την κυβέρνηση και τον εαυτό του.
0: Ναι. Καταλάβατε τώρα, το λέω στους ακροατές, κύριε Πλακιά, καταλάβατε τώρα τι λέει ο κύριος Πλακιάς, ότι όταν έβγαιναν κάποιοι και έλεγαν ξυλόλιο, βενζόλιο, το ένα τ' άλλο, ο Πλακιάς φώναζε τότε, μην τα λέτε αυτά γιατί θα τα αξιοποιήσει η κυβέρνηση, επειδή πιθανότατα δεν υπήρχαν ή δεν θα αποδειχτεί ποτέ, μην τα λέτε γιατί χάνουμε το δάσος και βλέπουμε το δέντρο. Τον άκουσαν τότε κάποιοι τον κύριο Πλακιά, επέμειναν, και έρχεται σήμερα ο κύριος Φλωρίδης και όχι μόνο και λέει, τι μας είπε το βούλευμα, ότι εμείς μπαζώσαμε. Αφού δεν βρέθηκε ξυλόλιο, δεν βρέθηκε κίνο, δεν βρέθηκε λαθρεμπόριο, δεν το άλλο, άρα τι θέλαμε να κρύψουμε, λέει ο Φλωρίδης, και μας λέει το βούλευμα ότι το κρύψαμε. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς το ίδιο. Είναι και το ίδιο αυτό που το λέει συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης, όπου πάει και όπου στέκεται, λέει για το ξυλόριο, για το ξυλόριο, για το ξυλόριο. Ορίστε τι δημιουργήσανε με τις συνωμοσίες και τις ψεκασμένες θεωρίες, αυτό που δημιουργήσανε τώρα, και τρέχαμε τρεις οικογένειες να συμμαζέψουμε τα σημάζευτα. Ευτυχώς είχαμε τα στοιχεία όλα αυτά που δίναν. Ξεκαθαρίσαμε την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει κάτι θέμα, ότι εμείς είμαστε σίγουροι ότι, όπως είπατε, όλα αυτά που αναφέρει το βούλευμα ήταν αρκετά για να καθίσουν στο σκαμνί, όλα και τα τρία που αναφέρατε ήταν αρκετά για να καθίσουν στο σκαμνί οι υπεύθυνοι. Αν υπήρχε η περίφραξη του χώρου, τα στοιχεία θα ήταν τετραπλάσια και πενταπλάσια, τα οποία θα μας να σας πω και κάτι, δεν θα μας βάζαν και μας αυτή τη διαδικασία του 44 μήνες να ψάχνουμε.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Πλακιά, έχετε πιστεί, έστω ως εκτίμηση, ως υποθετική, ας το πω, έχετε σκεφτεί μέσα σας ή αν έχετε πιστεί τι είναι αυτό τελικά που ήθελαν να κρύψουν και γι' αυτό έκαναν ό,τι έκαναν οι κατηγορούμενοι στο συγκεκριμένο θέμα?
1: Μα ήταν τόσο απλό, και όμως με τη διόγκωση των στοιχείων για τα περίφημα λαθρεμπόρια και αυτά επισκιάσανε, μα ήταν τόσο απλό που ήταν μπροστά μας. Ήταν Φεβρουάριο του 23, σε 2 μήνες πηγαίναμε για εθνικές εκλογές. δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει η κυβέρνηση αυτό. Το έκανε με τις υποκλοπές, το έκανε με και σε άλλα θέματα. Για να κρατήσει την εξουσία, για να κρατηθούν στην εξουσία, κάνουν τέτοιες πάρα πολύ βιαστικές κινήσεις. Η εντολή ήταν μαζέψτε, βάλτε γρήγορα το σιδηρόδρομο πάλι στις ράγες, όπως και το κάνανε, γιατί από ένα μήνα μετά, από το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε στη συνδρομική, αυτοί, αν θυμάστε καλά, βάλαν πάλι μετά από ένα μήνα το σιδηρόδρομο να δουλεύει. Η εντολή ήταν ότι χαλάει στην εικόνα της κυβερνήσεως, ότι δεν προς τα έξω έβγαινε μια εικόνα, μια κυβέρνηση, η οποία, αν είναι δυνατόν εν έτη 2023, δύο τρένα να είναι στην ίδια γραμμή και να συγκρούνται. Αυτό χαλούσε την εικόνα της κυβέρνησης, μια κυβέρνηση που μας την είχαν παρουσιάσει ότι την κυβερνούσαν οι άριστοι, μια κυβέρνηση που μας έλεγαν ότι είναι εφάμιλη με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όλα αυτά κατέρευσαν σε ένα βράδυ. Φοβήθηκε η κυβέρνηση μην έχει ένα δεύτερο μάτι και χάσει τις εκλογές, και γι' αυτό, και να σας πω γιατί τα λέω, δεν τα λέω μόνο εγώ. Άμα γυρίσετε πίσω το χρόνο και δείτε και τις δηλώσεις τότε του Λαλίστα, του κ. Γεωργιάδη, όταν κέρδισε τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία με ένα τρομερά υψηλό ποσοστό μετά από ένα τέτοιο έγκλημα, βγήκε και σε συγκεκριμένες εκπομπές και ξέρετε τι είπε. Αν γνωρίζαμε ότι η κυβέρνησή μας θα έπαιρνε το 41% η διαχείριση στο θέμα των τυμπών, θα ήταν διαφορετική. Τέλος.
0: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εκτιμώ ότι καταλαβαίνουν πάρα πολύ τι ήθελε να πει τότε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Αυτό που ήθελα να σας πω εγώ, ότι όλα γίνανε για την εικόνα της κυβέρνησης. Για να κρατηθούν στην εξουσία, πετάξαν τα παιδιά μου 12 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι. Θέλοντας να κρύψουν τι όμως, ή απλά έτσι για την εικόνα.
1: Για την εικόνα απλά. Δεν θέλουν να κρύψουν κάτι. Θέλουν να κρύψουν τη γύμνια του επιτελικού κράτους. Θέλουν να κρύψουν τα χάλια του σιδηρόδρομου και θέλουν να καλύψουν πάλι κάποιες μεγάλες εταιρείες, τις οποίες δεν μπορώ να σας αναφέρω τώρα και θα με αφήσει να τα δούμε στα δικαστήρια. Στην Λάρισα, και είχαν και διχόταν και πιέσεις από τον Ευρωπαίο Οργανισμό Σιδηροδρόμου, ο οποίος, ξέρετε, άμα σταματούσε ο σιδηρόδρομος σε όλη την Ευρώπη με τα στοιχεία που λέγαμε εμείς, η ζημιά θα ήταν δισεκατομμύρια. Οπότε ήρθαν από την πρώτη μέρα εδώ εκπρόσωποι του ΕΡΑ, οι οποίοι πιέσανε πάρα πολύ την κυβέρνηση και ιδίως τους υπουργούς συγκοινωνιών σε δεδομένη στιγμή να κάνουν γρήγορες κινήσεις. Δεν έπεσε και το ξυλόλιο μέσα, το εκμεταλλευτήκαν, το κρατήσαν σε ένα φάκελο. Να σας πω γιατί. Θυμάστε με τα βίντεο του Καρπενάρου, οπότε βγήκαν στην επιφάνεια, οπότε τα δείξανε. Την άνοιξη του 25. Ξέρετε από πότε τα είχαν στα γραφεία οι συγκεκριμένοι? Από το φθινόπωρο του 24. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη, κύριε Πλακιά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Πάρτε τα κομμάτια του παζλ. Πάρτε τα κομμάτια του ΠΑΣ, τη λίτσα, ενώστε τα και θα δείτε όλες τις απαντήσεις μπροστά σας. Αλλά αρκεί να βλέπετε με καθαρά μάτια και όχι με πολιτικοποιημένα και μάτια
0: και με κομματικά γυαλιά.
1: Και κομματικά, γιατί τα ΤΕΜΠΗ δεν είναι για κομματική εκμετάλλευση, ούτε θέλει να τα βάλει κομματικά γυαλιά. Τα ΤΕΜΠΗ έχουν
0: κόλλο,
1: θάνατο, να είστε καλά.
0: Από καρδιά σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πλακιά, καλή δύναμη.
1: Γεια σας,
0: καλή
1: νόμο δύναμη. Πελοπόννησο, να είστε καλά.
2: Yes. 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Πόσο πήγε το ρεύμα, πόσο το σούπερ μάρκετ, πόσο η βενζίνη και τελικά πόσο μας πάει ο μήνας? Ο Μπακάλης βγάζει το τευτέρι, κάνει το λογαριασμό και σχολιάζει την οικονομική επικαιρότητα όπως την καταλαβαίνουμε όλοι, στην τσέπη μας. Το τυρί έγινε διαμάντι. Κάθε Πέμπτη στις 2 παρα 20 στον Πελοπόννησο FM 103,9 στην εκπομπή του Χρήστου Βεργανελάκη Κλάφτα Χαραλάμπη Κλάφτα. Σε ρόλο Μπακάλι ο οικονομικός αναλυτής Νίκος Μαρούδας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Πήγε η κυρά στο σούπερ μάρκετ να πάρει δύο πραγματάκια για το σπίτι και γύρισε χωρίς κεφάλι.

0: Τι έπαθες, γειτόνισσα?
1: Μη με ρωτάς, κυρά μου. Πήγα να ψωνίσω για φαΐ και μου φύγε η ψυχή μου. Μπακάλι, μπακαλάκο, τι μας κάνεις στο κεφάλι? Πήγα για δύο...
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στο ένθετο, στο οικονομικό, κοινωνικό ένθετο της Πέμπτης, που αφορά τις τσέπες μας. Δεν αφορά γενικότερα κάτι έτσι αόριστο όπως είναι η οικονομία, γιατί όσο χειροπιαστά και λαϊκά και ωραία τα λέει ο κύριος Νίκος Μαρούδας, μπορεί να καταλαβαίνει και ο Μπακάλης και ο Μπακαλάκος και ο δημοσιογράφος και ο γιατρός και ο επιστήμονας και ο και ο και ο. Νίκος Μαρούδας, οικονομικός αναλυτής, χρηματιστηριακός σύμβουλος, ο άνθρωπος που είναι κάθε Πέμπτη εδώ στον Πελοπόννησο FM στο 103,9 για το οικονομικό παύλα κοινωνικό ένθετο. Καλημέρα, κύριε Μαρούδα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Αν και επίσης ο μήνας δεν θα είναι καλός, όπως δεν θα είναι και η επόμενη.
2: Γιατί μας μαυρίζετε την ψυχή πρωί-πρωί, κύριε Μαρούδα?
3: Γιατί σας μαυρίζω την ψυχή? Γιατί κάθε μέρα που περνάει από την προηγούμενη εβδομάδα που συζητάγαμε μέχρι σήμερα, όλα μαύρα και άραχνα παραμείνανε και συνεχίζουν να είναι.
2: Ναι.
3: Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 100. Το Brent.
2: Το ποιο? Το βαρέλι, λέτε, το πετρέλαιο.
3: Το βαρέλι, ναι.
2: Ναι.
3: Βαρέλι, το Brent είναι στα 100. Τα επιτόκια είναι σχετικά των δανείων ανεβασμένα. Οπότε θα έχουμε και εδώ ένα πρόβλημα, γιατί ο πληθωρισμός καλπάζει. Αν αυτά τα τρία δεν είναι το θέμα μας, τότε να σκίσω τα βιβλία μου, λέει.
2: Ναι. Τι μπορεί να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, έστω λίγο να τον, λίγο να τον συγκρατήσει? Τι μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να γίνει? Τίποτα
3: πω,
2: πλέον.
3: Έκανα τις τρεις τελευταίες μέρες, σκεφτόμουν τι μπορεί και γιατί υπάρχει αυτό το θέμα.
2: Ναι.
3: Ενώ μπορούσε, η σκέψη μου είναι αυτή που σας λέω τώρα, μπορούσε με έναν απλό τρόπο να φρεναριστεί. Δηλαδή, ποιος είναι ο απλός τρόπος? Να λέγανε, εντάξει, με τα στενά του ορμού θα το συζητήσουμε, ανοίξτε τα, κάντε κάτι κτλ. Δεν θέλει όμως κάποιος να ανοίξει τα στενά του ορμού. Γιατί δεν θέλει να τα ανοίξει? Αυτό ήταν ο πονοκέφαλός μου. Ο Τραμπ, ένα τηλέφωνο θα πάρει για να σου πει, ρε παιδιά, κάντε ό,τι συζητάμε μέχρι να βρούμε τη λύση. Και θα έβγαινε και θα έλεγε, έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο και όταν θα τελειώσει ο διάλογος, κάνοντας το διάλογο, ανοίξτε τα στενά του ορμούς και άμα δεν τα βρούμε τα ξανακλίνουμε.
2: Σωστά. Ποιον εξυπηρετεί, κύριε Μαρούδα, ευθέως να μένουν κλειστά τα στενά του ορμούς?
3: Τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Ναι.
3: Αυτό έβγαλα εγώ από το πονοκέφαλο που έσπασα το κεφάλι μου ουσιαστικά για να βρω.
2: Ναι.
3: Ακούστε λοιπόν.
2: Ναι.
3: Η Αμερική ξέρουμε ότι είναι η πρώτη παραγωγός πετρελαίου.

0: όνειθο στοιχίζει 45 μέχρι 60 δολάρια το βαρέλι.
1: Το βαρέλι, ναι. Τεράστια.
0: Άρα εγώ έκανα μια πράξη και πήγα στο παρελθόν και λέω πόσα χρόνια έχουμε να δούμε το πετρέλαιο κάτω από 60, πόσα χρόνια οι Αμερικάνοι φτιάχνουν πετρέλαιο από σκιστό λίθο. Ωραία. Ποιον συμφέρει τώρα, κάποιοι έχουν συμφέρον να πουλιέται το βαρέλι στα 100. Ποιος έχει λοιπόν συμφέρον όταν 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα βγάζει η Αμερική από σχιστό λίθο.
1: 9 εκατομμύρια βαρέλια είναι ημερησίως.
0: 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Αυτό θα πει με την τιμή του πετρελαίου γύρω στα 100, το κέρδος τους, δεν θα σας λέω, το κέρδος τους είναι τα μισά λεφτά, είναι 13 εκατομμύρια το μήνα. Το ακούτε το νούμερο?
1: Ναι, προσπαθώ να συνέλθω. Το άκουσα και προσπαθώ να συνέλθω. 13 εκατομμύρια δολάρια το μήνα.
0: Το μήνα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αν αυτό πέσει στα...
1: Μήπως βάλατε μεγάλο ποσοστό κέρδος. Αλλά
0: όχι,
1: εντάξει,
0: όχι,
1: δεν νομίζω.
0: Όχι, ναι. Τα βάλα, τα ψάξα καλά.
1: Ναι,
0: με πηγές διαφορετικές για να μην κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: είναι ψαγμένα αυτά που σας λέω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ούτε από το μυαλό μου ούτε περιφραστικά.
1: Καλά, είμαι σίγουρος. 13 εκατομμύρια
0: το μήνα. 13 εκατομμύρια το μήνα βγάζει από τα 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα οι εταιρείες που το βγάζουν, έτσι, όχι το αμερικάνικο δημόσιο, οι εταιρείες που το βγάζουν.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όταν το πουλάνε μεταξύ 95 και 105. Άμα πέσει πιο κάτω το πετρέλαιο, βγάζουν πολύ λιγότερα. Και άμα πάει στο 60 δεν βγάζουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί έχουμε ακριβό πετρέλαιο?
1: Ένα λεπτό, κύριε Μαρούλη, για να
0: γιατί.
1: Ωραία. Ένα λεπτό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Λέτε, όταν η τιμή είναι στο 95-100 δολάρια το βαρέλι, βγάζουν με τους υπολογισμούς που κάνατε
0: 13 εκατομμύρια.
1: Ναι, εάν πέσει στο μισό η τιμή, γιατί να μην βγάλουν, θα ρωτήσει κάποιος αδαής, γιατί να μην βγάζουν 5-3 εκατομμύρια?
0: Γιατί η εξόρυξη στοιχίζει 50 με 55 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι.
0: Άμα πέσει στα 50 λοιπόν δεν θα βγάζουν τίποτα.
1: Άρα είναι μία ή άλλη. Ναι.
0: Είναι μία ή άλλη.
1: Ναι. Ερώτηση. Δεν μπορεί αντί να βγάλουν 13 εκατομμύρια, κύριε Μαρούδα, δεν γίνεται να βγάλουν 8 ή 7 και να μειωθεί λίγο, να μειωθεί το κέρδος και να μειωθεί και η τιμή?
0: Ναι, θα γίνει αυτό κάποια στιγμή. Αλλά όταν έχεις δώσει στον Νίκο να φάει ένα αρνί, θα το φάει όλο και μετά θα κάτσει να ξαποστάσει. Αυτή τη στιγμή τους βολεύει.
1: Ναι.
0: Έχουμε σπίρι πανικό.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Χαρδισκότοπα. Άμα του δώσει όλο το αρνί, πώς θα πάει να του τραβήξει εκείνη την ώρα ένα κομμάτι του αρνιού?
0: Δύσκολο είναι.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Είναι
1: έχετε
0: δύσκολο.
1: Δίκιο. Ναι.
0: Έχουμε να κάνουμε με την πιο, δεν θα έλεγα καπιταλιστική, καπιταλισμός υπάρχει παντού, με την πιο πώς να το πω, χώρα που θέλει, ψάχνει μόνο λεφτά, μόνο λεφτά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι γίνεται λοιπόν? Εγώ λέω ότι άμα ένας μήνας κρατηθεί εκεί που έχει κρατηθεί περίπου, άμα το κάνουν αυτό 2-3 μήνες και κρατήσουν το πετρέλαιο λέγοντας το παραμύθι του Ορμούς, θα βγάλουν 33 εκατομμύρια. Το καταλάβατε?
1: Απόλυτα. Απόλυτα.
0: Ωραία. Από τα 33 εκατομμύρια το αμερικάνικο δημόσιο θα πάρει 25% φόρο από το κέρδος των 33 εκατομμυρίων. Άμα βάλουμε το 25% είναι πόσο βγαίνει, γύρω στα 7-8 εκατομμύρια.
1: 3,25, 75, 7 ακόμα κάτι, ναι.
0: Άρα ο Τραμπ παίρνει το για το δημόσιο να κλείσει λίγο την τρύπα του.
1: Ναι.
0: Οι εταιρείες βγάζουν
1: ρουπώνουν με 3 εκατομμύρια. Ναι.

0: υπόλοιπος κόσμος πληρώνει και σε ποιον πάει ο λογαριασμός, σε σένα και σε μένα και σε όλους εμάς που νομίζουμε ότι ο πληθωρισμός ήρθε από τον ουρανό και τι να κάνουμε, θα τον υποστούμε.
1: Μάλιστα, επειδή τα ψάχνετε πολύ αυτά, κύριε Μαρούδα, ερώτηση, μπορεί κάποιος να αντιδράσει σε όλο αυτό, είτε λέγεται Ρωσία, είτε Κίνα, είτε οι χώρες του κόλπου, είτε κάποιος άλλος μπορεί να αντιδράσει, ή παίζουν μόνοι τους μπάλα οι Αμερικάνοι και δεν μπορεί κανείς να τους σταματήσει?
0: Ρωσία και Κίνα δεν μπορούν να αντιδράσουν, όχι δεν μπορούν, δεν θέλουν, γιατί τους βολεύει. Γιατί οι Κινέζοι είναι ενδιάμεσος σταθμός, αγοράζουν από το Ιράν φτηνότερα το πετρέλαιο λόγω των προβλημάτων και το πουλάνε ακριβότερα. Βγάζουν και αυτοί λεφτά πολλά από το πετρέλαιο. Οι Ρώσοι έτσι κι αλλιώς βλέπουν ότι ανοίγει η αγορά τους και κάνουν και το δύσκολο για να μην πέσει η τιμή του πετρελαίου, για να τιμωρήσουν και την Ευρώπη που τους κυνηγάει για τον λόγο που ξέρουμε του πολέμου. Ωραία. Άρα υπάρχει μια συμφωνία που δεν χρειάστηκε να συζητηθεί για να συμφωνηθεί. Ήρθε από μόνη της.
1: Γιατί όλοι κερδίζουν. Άλλοι πάρα πολλά, άλλοι πολλά, άλλοι λιγότερα.
0: Ακριβώς. Τι γίνεται τώρα?
1: Δηλαδή, μόνοι, ένα λεπτό κύριε Μαρούδα, οι μόνοι που χάνουμε από αυτή την ιστορία είμαστε εμείς οι καταναλωτές. Και όταν λέω στην Ευρώπη, παντού, οι μόνοι που χάνουν είναι οι καταναλωτές.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και το ευρωπαϊκό δημόσιο γενικότερα. Γιατί είμαστε στούρνοι και κοιμόμαστε, ενώ θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε όλα αυτά τα χρόνια κάτι παραπάνω κάνει για αυτού του είδους την ενέργεια. Έχει πολύ σχιστό λιθό και η Ευρώπη. Ωραία. Έχετε ακούσει κανένα να συζητάει αυτό το θέμα? Εγώ δεν το έχω ακούσει. Πρώτη φορά τα ακούω από τα λόγια που σας λέω. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα. Όταν η Αργεντινή, η χώρα που έχει πάει στο Δουνουτού 2-3 φορές, έχει το 70% των καυσίμων του φτιάξει από σχιστόλιθο. Ωραία. Είναι, το θέμα είναι ότι η δική μας πολιτική της Ευρώπης, μιλάω γενικότερα, δεν είναι ικανή, το λέω καθαρά.
1: Εγώ να το πω πιο καθαρά, να σας ρωτήσω μάλλον πιο καθαρά την άποψή σας, λέμε έτσι, κόσμια, την άποψή σας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που κάνουν αυτό το οποίο περιγράψατε, εάν και εφόσον ισχύει, που με τα στοιχεία που είπατε ισχύει, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ρωτώ κύριε Μαρούδα, είναι στούρνοι και δεν το κάνουν, δεν το καταλαβαίνουν, ή δεν τους αφήνει ο Τραμπ γιατί είναι όλοι υποκινούμενοι και υποτελείς και δεν το κάνουν?
0: Όχι,
1: τι εκτιμάτε εσείς, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, ότι είναι στούρνοι. Να σας πω γιατί δεν εκτιμώ ότι τους έχει βάλει ο Τραμπ. Γιατί όταν ξεκίνησε η ιστορία με το σχιστόλιθο, πάνε 20 χρόνια, δεν υπήρχε Τραμπ. Ωραία.
1: Μάλιστα, άρα λέτε αφού δεν αντέδρασαν από τότε, ή αν όχι στα 20.
0: Αφού δεν αντέδρασαν από τότε.
1: Ναι, στα 17, στα 12, στα
0: 17. Έναν Έλληνα πολιτικό από αυτούς τους μορφωμένους, δηλαδή υπάρχει, ρε παιδιά, και ο σχιστόλιθος. Το έχετε ακούσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν το έχει ασχοληθεί? Γιατί δεν ασχολείται κανένας. Δεν ασχολείται κανένας. Ασχολούνται με τη διαχείριση της καθημερινότητας.
1: Εν τω μεταξύ, θα διαβάζατε προχθές, κύριε Μαρούδο, φαντάζομαι ότι έστειλε μια επιστολή ο επίτροπος εκεί για την ενέργεια και το περιβάλλον στους υπουργούς της χώρας και τους είπε μεταξύ άλλων, εν όψη των έντονων ανησυχιών που υπάρχουν για το χειμώνα ενεργειακά και το ντίζελ και το φυσικό αέριο και όλα τα υπόλοιπα, και τους είπε, λέει, να πάρουν κάποια μέτρα, να περιορίσουν την ηλεκτρική ενέργεια, να μην ανεβάζουν πολύ, λέει, στις ώρες αιχμής, να μην κάνουν χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή κάτι πράγματα που ούτε σε ένα χωριό, άμα πάνε να τα πεις.
0: Ναι, τα παραμύθια που μας λέγανε και στην αρχή της κρίσης πριν από 3 χρόνια, να βάζετε τη θέρμανση στους 19 βαθμούς και
1: αυτό,
0: κάτι τέτοια παραμύθια. Αυτά. Αυτή δεν είναι πολιτική. Αυτή είναι, να είχαμε να λέγαμε, κοιτάτε μας γειτόνισες, είναι για γέλια. Και το τώρα θένε πάρτε τόσα, θα κάνουν και τα δηληστήρια μία έκπτωση και το ένα και το άλλο. Αυτά ναι. είναι παραμύθια της Καλλιμάς.
1: Ναι.
0: Και παρακάτω, το πιο σοβαρό είναι, γιατί με αυτό θέλω να κάνουμε το τέλος της κουβέντας μας,
1: ναι.
0: ότι όταν ο πληθωρισμός έχει διάρκεια, φουντώνει περισσότερο και δεν μπορεί να σβήσει. Γιατί? Γιατί εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι εγώ έχω ένα μαγαζί, είμαι φούρναρι, παιδί μου, και φτιάχνω ναι. ψωμί. Ωραία. Παίρνω το αλεύρι 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Με 10 λεπτά μου στοιχίζει, τι μου στοιχίζει παραπάνω, η ενέργεια να ψήσω το ψωμί και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λέω εγώ, δεν πάνε να. Βάλτε το ψωμί από 1 και 10. Το βλέπεις εσύ που είσαι και εσύ φούρναρης και λες, αφού το πήγε ο Μαρούδας στο 1 και 10, δεν το πάω εγώ στο 1-20. Και όσο διαρκεί αυτή η ιστορία, δίνει την ευκαιρία του χρόνου στον κάθε παραγωγό και έμπορα να ανεβάζει τις τιμές του. Γιατί έχει τη δικαιολογία ότι ρε παιδιά έχουμε πληθωρισμό. Εν τω μεταξύ, γιατί δεν θέλει κανένας να το σταματήσει τον πληθωρισμό, αν δεν αγανακτήσει εντελώς ο λαός και βγει στον δρόμο, είναι γιατί τα κράτη έχουν βάλει ΦΠΑ. Και όταν τα προϊόντα είναι πιο ακριβά, παίρνουν περισσότερο φόρο από το ΦΠΑ. Όταν τα προϊόντα είναι πιο ακριβά, παίρνουν και το κράτος παίρνει και περισσότερο φόρο.
1: Άρα έχει και περισσότερα έξοδα.
0: Βεβαίως.
1: Ήδη αυτό, κύριε Μαρούδα, που λέτε, είναι για μένα το πιο βασικό. Αρχίζει και το καταλαβαίνει πλέον πιο πολύ ο κόσμος. Δηλαδή, λένε κάποιοι στην αντιπολίτευση, που μπορεί να το λένε και ερημιτζίδικα, λέω εγώ, συγχωρέστε μου την έκφραση, έλα να κατεβάσουμε το ΦΠΑ από εκεί που έχει 12 να το πάμε 7. Ναι, αλλά θα ελαχιστοποιηθούν, θα μειωθούν πολύ και τα έσοδα.
0: Έτσι.
1: Του κράτους. Όσο το κράτος λοιπόν κερδίζει από το ΦΠΑ, γιατί βγάζει ζωντανό και ζεστό χρήμα, δεν πρόκειται να πέσει ο ΦΠΑ, λέω εγώ.
0: Ακριβώς. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Αν δεν στριμωχτούνε, δεν είναι στριμωγμένοι, κάθονται στο γραφείο τους και γίνουνε προβληματάκια.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε στο διατάφτα να λύσουνε προβλήματα. Έχω να δω χρόνια κυβέρνηση σε αυτό το χώρο, τον ελληνικό, που να λύνει προβλήματα.
1: Ναι.
0: Καλύπτει τα παζώματα, όπως λέγατε στην προηγούμενη κουβέντα σας.
1: Με τον κύριο Πλακιά. Ναι.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε έναν ηγέτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε 2-3 ηγέτες που λύσανε προβλήματα, αλλάξανε τον τόπο. Τα τελευταία 15 χρόνια με 20 δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και έχουμε πάει από το κακό στο χειρότερο. Τι μου μιλάνε για ανάπτυξη? Ποια ανάπτυξη? Ότι έρχονται οι Εβραίοι και αγοράζουν σπίτια στην Αθήνα και τα κάνουν Airbnb, ότι φτιάχνουν κτίρια από εδώ από εκεί, ότι φτιάξαμε το ελληνικό πάρκο και το διαφημίζουν, τώρα θα πηγαίνει ο κόσμος στο ελληνικό να κάνει τη βόλτα. Ποια βόλτα να κάνει στο ελληνικό? Εδώ δεν του φτάνει η βενζίνη να πάει από την Κηφισιά στο ελληνικό ποτέ. Είναι για γέλια, δηλαδή αυτό που λέμε ανάπτυξη είναι για γέλια.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Μαρούδα, απολαμβάνω, απόλαυσα και σήμερα τη συζήτηση μαζί σας. Ελπίζω και είμαι σίγουρος και από τα μηνύματα που παίρνω, και δεν το λέω για να σας κολακέψω, δεν έχετε τώρα και πίσω καμία ανάγκη, θεωρώ, κολακίας. Και οι ακροατές απολαμβάνουν τη συζήτηση, γιατί τα λέτε έτσι ανθρώπινα. Καταλαβαίνει κανείς τι εννοώ, ότι μιλάτε κανονικά και ανθρώπινα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βεβαιώ.
1: Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη, κύριε Μαρούδα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τα λέμε. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Μαρούδας στην οικονομική ανάλυση. Μαύρα και άραχνα, αλλά τι να κάνουμε. Αφού είναι μαύρα και άραχνα, τι να τα κάνουμε εμείς άσπρα. Λοιπόν. Ακολουθεί ο Προκόπης Κόκκος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη μία. Μένετε συντονισμένοι εδώ, 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η-1η Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Νέα παράταση 7 μηνών δόθηκε στη μελέτη πυροπροστασίας των δημοτικών σχολικών κτηρίων του Δήμου Πατρέων με νέα ημερομηνία ολοκλήρωση στην 25η Απριλίου του 2027. Η σύμβαση είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2023 και αφορά 170 σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 65 σχολεία δεν διέθεταν μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, ενώ σε 134 σχολεία υπάρχουν εκκρεμότητες που σχετίζονται με οικοδομικές άδειες αυθαιρέτων κατασκευών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα χρειαστούν χρηματοδότηση και παρεμβάσεις για την υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας. Συνεχίζονται οι ανασκαφές στο οικόπεδο της πλατείας Βουδ, όπου έχει σχεδιαστεί η κατασκευή του νέου 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Οι αρχαιολογικές εργασίες είχαν σταματήσει μετά τον εντοπισμό αρχαιολογικών ευρημάτων. Δήμος Πατρέων και φορεί αρχαιοτήτων συμφώνησαν να συνεχιστεί η διερεύνηση με νέες δοκιμαστικές τομές σε διαφορετικό σημείο του οικοπέδου. Το ερώτημα είναι αν τα νέα ευρήματα θα επηρεάσουν την πορεία του έργου. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αχαΐας προχωρά σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και σε προληπτικούς ελέγχους στα οδοντιατρία της περιοχής. Παράλληλα, έχει ανοίξει συζήτηση για τη χρήση μπότοξ και αλουρονικού οξέως από οδοντιάτρους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κωνσταντίνος Παναγιωτάκος, υποστηρίζει ότι η χρήση του στα οδοντιατρία προβλέπεται για συγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις και όχι για καθαρά αισθητικούς λόγους. Αντίστοιχη θέση έχει διατυπώσει και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ζητώντας σαφείς και σύγχρονους κανόνες για το συγκεκριμένο πεδίο. Στην Αιγιάλη, ομόφωνο ψήφισμα στήριξης του Γενικού Νοσοκομείου Αιγείου εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο με φόντο τις καταγγελίες για υποστελέχωση κυρίως στις κλινικές χειρουργικής και παθολογικής. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά από την πολιτεία να χαρακτηριστεί το Νοσοκομείο Αιγείου ως άγωνο κατηγορία Α, ώστε να δοθούν θεσμικά, βαθμολογικά και οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή ιατρών. Ωστόσο, με βάση το ισχυρό πλαίσιο, η ένταξη θεωρείται δύσκολη καθώς τα κριτήρια περιλαμβάνονται γεωγραφική και κοινωνική απομόνωση και δυσκολία στελέχωσης των θέσεων του ΕΣΥ. Σε συνέντευξή του στον Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή Πίσω από το Προφανές, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφέρθηκε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στη συζήτηση για τη 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά και στον δημοσιονομικό χώρο που απαιτείται για μόνιμες παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επιδιώκει τη συνέχιση της μείωσης φόρων και εισφορών, ενώ για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό σημειώσεται το μόνιμο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για το πολιτικό σκέλος των επόμενων εκλογών, εξέφρασε προσωπικά την άποψη ότι χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σημαντική κοινωνική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Ο πρόεδρος Θεόδωρος Λουλούδης, στελέχη της διοίκησης και εκπρόσωποι τμήματων του Επιμελητηρίου, επισκέφτηκαν το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών, τον Ερυθρό Σταυρό και την Κιβωτό Αγάπης, ενημερώθηκαν για τις ανάγκες τους και προσέφεραν χορηγίες. Στο 2ο Ειδικό Δημοτικό, δόθηκε ειδικό εξοπλισμό, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό πραγματοποιήθηκε στήριξη για οικοδομική παρέμβαση, ενώ η Κιβωτό της Αγάπης ενισχύθηκε για λειτουργικές ανάγκες. Οι δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από τα έσοδα της έκθεσης Agro Food and Drink που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Στα αθλητικά, το διοικητικό πρωτοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα της ΚΑΕ Προμηθέας για προσωρινή δικαστική προστασία και ανέστειλε την εκτέλεση προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία αφορούσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ομάδας για τη σεζόν 2025-2026, καθώς και ζητήματα σχετικά με εγκρίσεις μεταβιβάσεων μετοχών και διοικητικές κυρώσεις. Η απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου είναι προσωρινή και δεν συνιστά οριστική ακύρωση της απόφασης της ΕΕΑ. Παράλληλα, παραμένει σε κρεμότητα και το ζήτημα ενδεχόμενης βαθμολογικής ποινής, το οποίο έχει συνδεθεί με την υπόθεση. Και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς, ωστόσο τις πρωινές και βραδινές ώρες το θερμόμετρο δεν θα δείξει πάνω από 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν με ταχύτητα 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Εδώ είμαστε και σήμερα 9 λεπτά μετά τις 2 στον Πελοπόννησο FM 103,9. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Μπήκαμε σε Οκτώβρη, φινοπορεινό mood και έναρξη πρωταθλημάτων το Σαββατοκύριακο, full basket σε National Elite League, National League 1, National League 2 και πάει λέγοντας. Στα μικρόφωνα από Ροκόπης Κόγκος, μαζί μου Διονύσης Στεφανόπουλος ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές και κοντά μας έχουμε και το χορηγό εκπομπής, την σχολή ναυαγοσιουργικής Dolphin Bay. Η θάλασσα δεν είναι μόνο για διακοπές, μπορεί να γίνει και το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Στην Dolphins Bay αποκτάς δίπλωμα πιστοποιημένου ναυαγοσώστη και δίπλωμα ταχύπλοιο σκάφους. Εκπαίδευση, πιστοποίηση, νέες δυνατότητες, τα πάντα όλα λοιπόν στη σχολή και μπορείτε με δύο τρόπους να δείτε λεπτομέρειες, είτε διαδικτυακά patras.lifeguards.gr, είτε διαζώσεις στα γραφεία της σχολής Ιωάννου Βλάχου 10 στην Πάτρα.

πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε λίγο μπασκετικά. Είχαμε χθες τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει στο διοικητικό, όχι στο διοικητικό, στο δικαστικό κομμάτι του Προμηθέα, ο οποίος Προμηθέας είπε χθες λοιπόν ότι η απόφαση που αλλάζει το παιχνίδι είναι μια πρώτη δικαστική νίκη, τα είπε και ο Κώστας Λαμπρόπουλος χθες αναλυτικά, και είχαμε σήμερα δικαστική εξέλιξη και στην άλλη ομάδα της Πάτρας, στον Απόλλωνα, ο οποίος όπως ανακοίνωσε το πρωί, μετά την απόρριψη των προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων του Απόλλωνα κατά της ΕΟΚ για την υπόθεση μη χωρίς wildcard, αρνητική ήταν και η απόφαση του δικαστηρίου στην κύρια εκδίκαση της υπόθεσης. Θυμάστε ότι είχε γράψει Πελοπόννησος την περασμένη, τη Δευτέρα νομίζω, ότι η εβδομάδα αυτή, επειδή ξεκινάει το πρωτάθλημα, γιατί είχε ζητήσει να μπλοκαρίσουν τα παιχνίδια και της Αναγέννησης Αρακαλοχωρίου και του Απόλλωνα, η διοίκηση του Απόλλωνα, μέχρι να εκδικαστεί στο ΑΣΕΑΔ. Ήταν αρνητική απόφαση λοιπόν. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση των Μενανόλευκων, η αίτηση απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι ο Απόλλων δεν διαθέτει ένομο συμφέρον, καθώς ενδεχόμενη αστολή ακύρωση τη επίμαξη απόφαση δεν σήμαινε αυτόματα ότι η συγκεκριμένη θέση θα κατέληγε στον ίδιο. Ο Απόλλωνας πάντως λέει ότι είναι διαφορετική θέση επί του ζητήματος, υποστηρίζει ότι ο δεύτερος επιλαχών είχε άμεσο και ουσιαστικό ένομο συμφέρον να αμφισβητήσει την νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη wildcard. Και παράλληλα, ο Σύλλογος λέει ότι η απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων δεν σημαίνει το τέλος της προσπάθειας του Απόλλωνα να αμφισβητήσει την απόφαση, και πλέον το νέο ψέδιο θα παιχτεί στο ΑΣΕΑΔ εκεί όπου αναμένεται να εκδικαστεί να ξεκαθαρίσει οριστικά το τι μέλη γενέστε.

Πάμε λοιπόν να πούμε για τα μπασκετικά ότι η ΚΑΕ Προμηθέας να επιτρέψει τον Απόλλωνα. Είπαν τι είπαν στο δικαστικό κομμάτι. Η ομάδα στρέφει την προσοχή της στον αγώνα που έρχεται με τον Απόλλωνα, με τον Εθνικό Δοκιμείο, Εθνικό Λιβαδιάς, όπου φυσικά Σάββατο απόγευμα στις 5 θέλει να πάρει την νίκη για να μπει με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα της National League 1. Παιχνίδι το οποίο θα γίνει πλέον μετά την σημερινή δικαστική εξέλιξη οριστικά και αμετάκλητα κανονικά το Σάββατο. Ο Προμηθέας από την άλλη ανακοινώθηκε και η ιδιαίτερη μεταγραφική προσθήκη, ο Άντωνι Άρπ, τον οποίο είπε και αυτόν και χθες ο Κώστας Λαμπρόπουλος, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις του γκάρ και του φόρουαρντ για τη σεζόν που έρχεται. Ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει στην Ελλάδα και πάλι με την ΑΕΚ και έχει και παραστάσεις από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Ένας παίκτης ο οποίος έχει ύψος 1,98 και μπορεί να βοηθήσει και στο σκοράρισμα για την ομάδα του Προμηθέα, η οποία και αυτή φουλάρει και λέει ότι θα υπάρξουν έτσι δικαστικές, θα υπάρχουν εκπλήξεις αγωνιστικές το Σάββατο στο παιχνίδι που θα γίνει στο Τόφαλος.

Αυτά σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά δρόμενα. Χθες είχαμε και δηλώσει από τον Φίλιππο Φραντζή της Παναχαϊκής, όπου μίλησε για το παιχνίδι που έρχεται. Ο Φραντζής, ο οποίος αυτό που ανέφερε το λίγο το πολύ είναι εν όψη και του αγώνα της πρεμιέρας με τον Αστέρα Λιβερίου, η ομάδα να είναι ανταγωνιστική σε κάθε παιχνίδι, αυτό θέλουμε, λέει. Ανυπομονούμε, λέει, να ξεκινήσουμε. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα με πολλές καλές ομάδες και ταξίδια, όμως θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Και ένας βασικός στόχος είναι να παρουσιαστούμε κάθε παιχνίδι, να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Αυτά λοιπόν με τα μπασκετικά, θα τα πούμε και αύριο γιατί υπάρχει full δράση την, το Σικού που έρχεται. Να πάμε λίγο ποδοσφαιρικά στην Παναχαϊτή, η οποία από τη δική της πλευρά μετρά αντίστροφα για τη δεύτερη εκτός έδρας μονομαχία για το παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή στις 4 το μεσημέρι απέναντι στην ομάδα του Πανεγρενιακού. Πλην των προβλημάτων που είπαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο και σήμερα η προπόνηση στο γήπεδο της Νίκης Πραστίου που έχει πλαστικό χλωοτάπητα. Σάββατο προπόνηση θα ανακοινωθεί η αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει την Κυριακή το πρωί. Μαθαίνω ότι θα έχει αρκετό κόσμο και την Κυριακή στο γήπεδο του Αγρινίου μετά την απόδραση και την εξόρμηση στο γειτονικό Αίγιο και στο Αγρίνιο. Άρα πολλοί φίλοι της Παναχαϊκής αναμένεται να είναι εκεί και να στηρίξουν τους κοκκινομαύρους να φτάσουν στην πρώτη τους νίκη.

αυτά σε ό,τι αφορά του κοκκινόβρου. Συνεχίζει την προετοιμασία του και ο Πανεγέλλιος και ο Ατρόμητος Πατρών για τις δικές τους δεύτερες. Δεύτερη αγωνιστική, τα είπαμε με τον προπονητή του Ατρόμητου, τον κύριο Μπαλατή. Η συνέντευξή του είναι και στο pelop.gr. Μπορείτε να την ακούσετε αναλυτικά τα όσα είπε. Ενδιαφέροντα πράγματα για τον πατρινό τεχνικό. Και φυσικά να πούμε ότι υπάρχει σήμερα και η μεγάλη μονομαχία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου με αντίπαλο την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Μια εθνική η οποία θέλει να κάνει το 3-3, αλλά αν κάνει το 3-3. Όχι μόνο έχει πετύχει στο στόχο για την παραμονή στην Α κατηγορία του National League, αλλά θα έχει βάλει πρόκριση, θα έχει βάλει θεμέλια για πρόκριση στο Euro του 2028, γιατί θα καταφέρει να πάει ενδεχομένως και απευθείας. Θα τα δούμε αύριο αυτά όλα, το τι ακριβώς σημαίνει.

Εντάξει, νομίζω ότι λίγες οι θέσεις που παίζουν να αλλάξουν. Ο Κοστούλας νομίζω ότι θα είναι στο βασικό σχήμα και στον άξονα λογικά θα επιστρέψει ο Κουρμπέλης με τον Ονδρούτσο, κάτι που σημαίνει ότι είναι πιθανό ο Ζαφίρης να κάτσει στον πάγκο. Εκεί στη μεσαία γραμμή ότι αλλαγές γίνουν, δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι άλλο. Και η Ολλανδία που είναι μια ομάδα με νέο τεχνικό, γενικότερα έχει απουσίες, έχει πραγματικά, είναι ο Χ και ο Χέκε που είναι εκτός και ο Χάπκο, αλλά δεν σημαίνει τίποτα για την Ολλανδία που πάντοτε είχε πολύ καλό υλικό.

0: Πάμε λοιπόν στην ενότητα σινεμά. Πάμε στην αγαπημένη μας Κρίστη Κουνινιώτη, η οποία είναι κοντά μας, μας μεταφέρει τι μπορούμε να δούμε σήμερα πρώτη μήνα από την ΚΑΠ που πήρε το μάτι μου πολλές ταινίες που έρχονται τον Οκτώβριο. Κρίστη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε έτσι μια, τι να πω, ωραία καθημερινότητα.
0: Λοιπόν,
1: λες πολλούς, πολλές ταινίες. Κοίταξε, εγώ θα πω μόνο τις ταινίες, τις προβολές τώρα, και εσύ θα μου πεις αν είδες ή κάποια άλλη έτσι, που αξίζει να αναφερθεί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Το ημερολόγιο της Verity είναι βασισμένο στο bestseller της Colleen Hoover. Πρόκειται για θρίλερ όπου μια νεαρή συγγραφέα δέχεται να ολοκληρώσει τη σειρά μύθι στορυμάτων της διάσημης Verity Crawford. Εκεί όμως που μένει στο σπίτι της για να γράψει, να συγκεντρώσει τα στοιχεία, ανακαλύπτει την αυτοβιογραφία της, η οποία αποκαλύπτει κρυμμένα μυστικά του παρελθόντος. Δεύτερη ταινία, πολύ καλή, πολλά αστεράκια, Digger με τον Tom Cruise, μαύρη κωμωδία του Αλεχάντρο Ιναρίτου. Ένας, είδα λίγο το τρέιλερ, ένας αγνώριστος Tom Cruise. Υποδίεται του μεγιστάνα Digger Rockwell, ο οποίος συνεχίζει απτόητος τις γεωτρήσεις του στη Γρυλανδία μέχρι που ένα ατύχημα απειλεί να προκαλέσει ανυπολογιστή οικολογική καταστροφή. Μακάρι να μπορέσω να το δω. Συνεχίζω. Η εξέγερση. Η εξέγερση. 1831 βρισκόμαστε στην Αγγλία. Οι χωρικοί του Έσεξ εξεγείρονται ενάντια στους κρατικούς φοροεισπράκτορες, συγκροτώντας έναν τεράστιο στρατό που απαιτεί συνάντηση με τον 14χρονο τότε βασιλιά Ριχάρδο Β'. Αυτές είναι οι τρεις νέες ταινίες για τους ενήλικες φίλους του κινηματογράφου. Συνεχίζονται. Απτόητη η Οδύσσια. Το Residence Evil. Εκδικητές η τελευταία πράξη και, για να δω, είναι άλλο ένα, ναι, στην καρδιά του κτίνους. Αυτά. Τώρα, για τα παιδιά, μία μόνο νέα ταινία προβάλλεται από σήμερα. Πρόκειται για την ταινία «Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι», animation φυσικά. Όταν ο Τάντ λοιπόν ανακαλύπτει το μαγικό λιχνάρι από τις χίλιες και μία νύχτες στο παλάτι του Buckingham, η μούμια πραγματοποιεί την ευχή της και επιστρέφει στο Περού του 1502. Οπότε ο Τάντ και η όλη η ομάδα πρέπει να την ακολουθήσουν στο παρελθόν προτού αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Συνεχίζονται. Πω, Πάτρολ, κουνάβια, όχι κουτάβια, όχι κουνάβια, κουτάβια και δεινόσαυροι. Μίνιονς και τέρατα και για να δω ράλι από το Παρίσι στις, όχι δεν συνεχίζει αυτό, συγγνώμη, Μίνιονς και τέρατα και ακόμα Σον, το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Άρα συνολικά 4 ταινίες για τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι όλες. Εντάξει. Okay. Η Digger μου κάνει έτσι πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι.
1: Έχουμε θρίλερ όμως για όλους τους, για τους φίλους. Έχουμε περιπέτεια, εποχής. Τι άλλο θέλουμε?
0: Νομίζω δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Να έχουμε χρόνο θέλουμε, όπως λες και εσύ, για να βλέπουμε πράγματα. Αυτό θέλουμε.
1: Να κάνουμε μια ευχή στο μαγικό λιχνάρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρε Κρίστη, άρε Κρίστη. Λοιπόν, σταματάω εδώ το Άρε Κρίστη. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο σε πρώτο σινεμά?
1: Εκτός από το σινεμά, έχουμε τώρα θέατρα, έχουμε βιβλία.
0: Με θέατρα.
1: Εντάξει, που... έχουμε θέατρα. Λοιπόν, θέατρα έχουμε στο ACT, έχουμε, συγγνώμη, έχουμε τον Μποδιατζή στο επίκεντρο. Έχουμε την πρόταση γάμου αυτό του Τσέχοφ, στο ACT. Έχουμε το, για τα παιδιά, το Μάγο του Όζ επίσης στο ACT. Αυτά νομίζω προς το παρόν.
0: Για τον Τσέχοφ, τι άποψη έχεις?
1: Για τον ίδιο τον Τσέχοφ.
0: Ναι, για τα
1: συγκεκριμένα μονόπρακτα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή άποψη. Δηλαδή, θα το ξαναπώ, εάν είχα χρόνο θα πήγαινα τα όλα. Ακόμα και το Μάγο του Όζ που με τρελαίνει, αλλά δεν προλαβαίνω γιατί είναι τις Κυριακές. Για τα παιδιά.
0: Ναι,
1: είναι
0: κάθε Κυριακή
1: του Οκτώβρη.
0: Είναι άλλο αυτό.
1: Ναι. Πες μου, γιατί με ρωτάς?
0: Όχι, ρε παιδί μου, είχα μια συζήτηση.
1: Κάτι ετοιμάζεις εσύ.
0: Όχι, όχι, δεν ετοιμάζω κάτι για τον Τσέχοφ εγώ, αλλά είχαν προχθές έτσι τα μαθήματα που κάνουμε λίγο Τσέχοφ και συζητήσαμε γενικότερα για τα έργα που έχει γράψει, για το που είναι όλα ψυχοδραματικά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οπότε, είπαμε, έχουμε...
1: οπότε πειραματίζεσαι πάνω στον Τσέχοφ, για να καταλάβω.
0: Κάναμε, ναι. Κάναμε ένα μάθημα πάνω στον Τσέχοφ, ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Και για να το πω σωστά τον τίτλο, γιατί δεν να ξέρουν και οι ακροατές μας, είναι Τσέχοφ 3, πρόταση γάμου και οι βλαβερές συνέπειες του καπνού.
0: Και ο Αρκούδας. Και ο Αρκούδας, ή όχι.
1: Και η Αρκούδα, σωστά.
0: Και η Αρκούδα.
1: Σωστά. Είναι 3, γι' αυτό λέει Τσέχοφ στην Τρίτη.
0: Λοιπόν, έχουμε
1: τώρα.
0: Από τους υποκριτές που έρχεται μέσα Νοεμβρίου η Καραμπόλα.
1: Η Καραμπόλα.
0: Η Καραμπόλα, το οποίο έχει να κάνει τώρα, ο τίτλος είναι διαφορετικός, αλλά το έργο βασίζεται στη γνωστή ταινία, είτε δεν ξέρω αν είναι ταινία ή αν ήταν πρώτο θεατρική παράσταση στην Αγγλία, στο Άντρες Έτοιμοι για Όλα. Εκεί βασίζεται. Με παλιά και νέα πρόσωπα να πηγαίνουν εκεί και βλέπω και άλλα θεατρικά τα οποία έρχονται.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Θα παίξουν. Εντάξει, πάλι θα έχουμε γεμάτο θεατρικό χειμώνα, αυτό βλέπω εγώ. Και βλέπω και τα θέατρα.
1: Ήδη έχουμε... έχουν αρχίσει. Ήδη αρχίσαμε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και μιλήσαμε για 4. Εντάξει, τα 2, το ένα είναι για παιδιά, δεν έχει σημασία. Μιλήσαμε για 3 παραστάσεις. Έχω και άλλες έτοιμες. Δηλαδή, ξέρω και για άλλες που ξεκινάνε από τις 9 του μήνα, από την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Και είναι πάλι πολλές. Οπότε, ναι, έχουμε. Δεν θα επαναλάβω χρόνο, δεν έχουμε.
0: Λοιπόν, να σου ζητήσω έναν αριθμό από το 1 έως και το 19 για να μας πεις, για να στείλουμε έναν ή μια τυχερή στα Village Cinemas που και σήμερα μας δίνουν μια διπλή πρόσκληση και μετά να σε αποδεσμεύσω. Λοιπόν, από το 1 έως το 19, ακούω.
1: 6.
0: Το 6. Γυναίκα είναι, η Βίλη Ζέρβα λοιπόν είναι αυτή η οποία κέρδισε.
1: Καλά να περάσει.
0: Καλά να περάσει και... κάπου είδα ένα θεματάκι, θα το κοιτάξουμε για την άλλη Πέμπτη να είμαστε καλά, για τις ταινίες που έρχονται τον Οκτώβριο, είναι αρκετές και έχει και όλα τα γούστα, δηλαδή και μ' αρέσει αυτό, γιατί τώρα από χτες έχουμε μπει σε ρυθμούς φθινοπορεινοχειμωνιάτικους, είχε κρύο χτες.
1: Εντάξει, όχι χειμωνιάτικο, φθινοπορεινός, εντάξει.
0: Φθινοπορεινός,
1: δροσιά έχει.
0: Δροσιά, εντάξει, δεν στο χαλάω, δροσιά.
1: Μην μου το χαλάς από τώρα.
0: Εντάξει, λοιπόν, Κρίστη, ευχαριστούμε πολύ την επόμενη Πέμπτη.
1: Εντάξει, λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Έγινε, να είσαι καλά.

Ακούσαμε λοιπόν Κρίστη Κουνινιώτη. Πάμε να δούμε, να σας πω λίγο και για το μπάσκετ. Ξέχασα σε εισαγωγικά να σας πω για τη χθεσινή νίκη και του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν. Έκανε το 2-2 ο Παναθηναϊκός, και επειδή είναι αυτή η λεγόμενη, πώς τη λένε, η μπασκετική διαβολοβδομάδα, έχουμε σήμερα το βράδυ νέα μονομαχία για τον Ολυμπιακό που θα παίξει εκτός έδρας σε 9.30 με τη Virtus Bologna, Ολυμπιακός. Ένα παιχνίδι που οι Ερυθρόλογοι θέλουν να κάνουν το 3-3. Έχουν ξεκινήσει δυναμικά με 2-2 και είναι ένα στόχο να κάνουν το 3-3. Να σας πω και για το κύπελο του μπάσκετ, για το κύπελο του ποδοσφαίρου, ότι ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase, εκεί όπου υπάρχει το μεγάλο Derby ΠΑΟΚ, που θα γίνει Τετάρτη 28 στις 9:15 το βράδυ. Και έχουμε την Τρίτη το Αστέρας Κηφισιά, την Τετάρτη Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Καλαμάτας, Νέστος Καλαμάτα, Παναθηναϊκός Άρης, Λάρισα Όφη και το ΠΑΟΚ. Και κλείνει η τέταρτη αγωνιστική με δύο αναμετρήσεις την 5η 29 Οκτωβρίου, το Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου και το Βόλος Ατρόμητος.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2 και 30, είναι η ώρα να πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε να πούμε και για βόλεϊ και για πόλο, έχουμε να πούμε πράγματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
3: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
2: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
2: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
2: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
2: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
2: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ τον μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
9: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Λοιπόν, να προσθέσω έτσι, γιατί ενημερώθηκα ότι υπήρξαν έτσι και κάποιες από φίλους ακράτες που ακούνε την εκπομπή, να όντως να παρέλειψα να πω ότι χτες, πέρα από τον Παναθηναϊκό που κέρδισε την Ευρωλίγκα, είχαμε και το EuroCup, τον ΠΑΟΚ να κερδίζει την Μανρέσα εύκολα με 93-78 και να κάνει ιδανική εκκίνηση στο EuroCup. Πρωταθληματάρα φέτος στο μπάσκετ, βλέπω και τον πέρα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ομαδάρα. Ο Άρης επίσης χτίζει καλή ομάδα. Όλοι με κάποιον Παναθηναϊκό, εντάξει, στο δικό τους λέει, αλλά βλέπω γενικά να γίνεται πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα και αυτό θα ανεβάσει και το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Και δεν είναι και τυχαίο ότι και έγινε και πρόταση στον Εσάντια να υπάρξει από τον Sky επέκταση συνεργασίας για τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τα επόμενα 4-5 χρόνια, νομίζω, οπότε κάτι δείχνει αυτό.

πάμε λοιπόν να αφήσουμε, να πάμε στο χώρο του υγρού Στίβου και να πούμε ότι έχουμε πέρα την ομάδα της ΝΕΠ που κάνει προετοιμασία για την επόμενη αγωνιστική, έχουμε στο ΝΟΠ μαθαίνω επαφές με δύο αθλήτριες από το εξωτερικό και μπορεί μέσα από το Κύριακο να υπάρξει και ενίσχυση και εξέλιξη να αποκτηθεί παίχτρια ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί η ομάδα της ΝΕΠ, η οποία η ομάδα του ΝΟΠ παρότι παίζει στην Α2 εθνική, είναι ο στόχος να αποκτηθεί ξένη παίχτρια και να ενισχυθεί όσο πιο πολύ γίνεται.

ή την ίδια ώρα η ομάδα της ΝΕΠ φουλάρει για την δύσκολη εκτός έδρας μονομαχία την Κυριακή το μεσημέρι με τον Εθνικό, ένα παιχνίδι δύσκολο, αλλά η ομάδα του Τσόκα ήθελε να κερδίσει την πρεμιέρα την Ηλιούπολη, το κατάφερε και τώρα πάει με λιγότερο άγχος απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Εθνικός που έχει πολύ καλό ρόστερ. Θα παλέψει η ομάδα του Τσόκα χωρίς άγχος για το καλύτερο δυνατό. Σφυρίζουν οι Παντελής και Παπαδάκη. Τη συγκεκριμένη αναμέτρηση την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσει ο αγώνας.

πάμε να αφήσουμε λοιπόν τα του Υγρουστίβου. Φιλικά θα δώσει η αντρική ομάδα του ΝΟΠ. Αφήνουμε τα του Υγρουστίβου να πάμε στο Βόλεκι, όπου έχουμε τις ομάδες της Πάντρας να φουλάρουν για τα φιλικά που έρχονται. Και γενικότερα μπήκαμε σε Οκτώβριο, μετράμε αντίστροφα για την πρεμιέρα της Α2 Εθνικής Ανδρών και Γυναικών.

0: Λοιπόν, πάμε στον χώρο του, μένουμε στον χώρο του Βούλα και πάμε στην ομάδα της Παναχαϊκής, η οποία φέτος επέστρεψε στην Α2. Μια Παναχαϊκή η οποία έχει κάνει και αρκετές καλές μεταγραφικές κινήσεις, διατηρεί το βασικό κορμό και γενικότερα έχει χτίσει ένα αξιοζήλευτο. Τουλάχιστον μια ομάδα που κυνηγά την παραμονή στην κατηγορία. Θα μας πει πιο πολλά όμως ο τεχνικός της ομάδας, ο κύριος Αγγελόπουλος, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Αγγελόπουλε, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και καλή σεζόν.
1: Σωστά, καλό μήνα, καλή σεζόν και σε εσάς, στους ακροατές, στους αθλητές, αθλήτριες, σε όλο τον κόσμο, υγεία.
0: Λοιπόν, η ομάδα είναι σε διαδικασία τελικής προετοιμασίας. Έχουν ξεκινήσει από τα φιλικά, ήταν με το μεσημιακό μεθαύριο, δεν ξέρω αν έχει κλειστεί και άλλο φιλικό. Έχετε κλείσει και άλλο για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι.
0: Αν έχετε κλείσει άλλο για το Σαββατοκύριακο, λέω.
1: Όχι, για αυτό το Σαββατοκύριακο, όχι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά φιλικά, δηλαδή ένα ντεζαβαντάζ σε σχέση με τις ομάδες της Αθήνας, γιατί το πρωτάθλημα της Α2, να πούμε και αυτό ότι είναι στο 90% είναι Αθήνα, δηλαδή μόνο τρεις ομάδες είναι από την επαρχία, από τις 12, το Ρέθυμνο, ο Μεσσηνιακός και εμείς, όλες οι άλλες ομάδες είναι από την Αθήνα και είναι δυνατές ομάδες και αυτές παίζουν ένα γύρο σχεδόν, που εννοώ δηλαδή πάνω από 10 παιχνίδια στην προετοιμασία. Και είναι έτοιμες. Εμείς το είδαμε αυτό και την προηγούμενη φορά. Ξοδέψαμε τα αρκετά παιχνίδια, θα έλεγα, στην αρχή, μέχρι να καταλάβουμε και να δούμε πώς είναι το πρωτάθλημα, πώς παίζεται, τι κάνουν, και μετά αρχίσαμε να παίζουμε και εμείς στο ίδιο επίπεδο. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά πιστεύω ότι δεν θα το έχουμε φέτος, γιατί τα παιδιά είναι πιο έμπειρα, έχουν περπατήσει ήδη στην Α2 αρκετές παίκτριες και εντάξει, έχουμε και ένα ρόστερ που είναι δυνατό και πιστεύω να έχουμε καλύτερη παρουσία.
0: Είδα και δηλώσεις που έχουν κάνει κάποια κορίτσια στο προφίλ που διατηρεί η Παναχαϊκή στα social media, είναι ότι θέλουμε την παραμονή και από εκεί πέρα ίσως κάτι παραπάνω. Είναι έτσι ο στόχος, κύριε Αγγελόπουλε, εσείς που έχετε και μεγάλη εμπειρία?
1: Έτσι είναι ο στόχος, γιατί η ομάδα της Αθήνας, να σας πω τώρα ότι η Α2 συζητιέται ότι έχει περισσότερο καλύτερες ομάδες από ό,τι στην Pre-League. Γιατί είναι μια κατηγορία πιο ήσυχη για τις αθλήτριες που έχουν παίξει σε ψηλότερο επίπεδο και βρίσκουν εκεί τέλος πάντων τον τρόπο και να εργάζονται και να παίζονται και να αμείβονται. Και αυτό έχει συνέπεια, σαν συνέπεια να είναι πολύ δυνατό το πρωτάθλημα. Το δεύτερο είναι ότι αντί να πάρουμε, ας πούμε, δηλαδή την περίπτωση της πτώσης, πέρυσι ήταν πάλι πολύ εύκολο, έπεσαν μόνο δύο ομάδες, οι οποίες ήταν ήδη προδιαγεγραμμένες να πέσουν, γιατί κατέβαιναν με νεάνιδες. Θα μπορούσαν να παίξουν έως τέσσερες, δηλαδή η πτώση αφορά δύο έως τέσσερες ομάδες. Και αυτό θα εξαρτηθεί από τις ομάδες που θα πέσουν από την Pre-League, αν θα είναι από το Βόρειο Όμιλο ή από το Νότιο Όμιλο. Έτσι, αν είναι από το Βόρειο Όμιλο, τότε ο Βόρειος Όμιλος της Α2 θα έχει περισσότερες ομάδες που θα πέσουν και αντίστοιχα, αν είναι από το Νότιο Όμιλο αυτές που θα πέσουν περισσότερες από την Α2. Άρα λοιπόν, για να πούμε ότι είμαστε ασφαλείς, θα πρέπει να είμαστε από την 8η θέση και πάνω. Έτσι. Ο στόχος, μάλλον να μιλήσω για το πρωτάθλημα, από ό,τι βλέπω από τις ομάδες και τις δυναμικές, θα είναι δύο ταχυτήτων. Δεν θα υπάρχει τρίτη ταχύτητα που υπήρχε πέρυσι, από τις ομάδες που ανέφερα, που έπαιζαν με νεάνιδες, θα είναι δύο ταχυτήτων. Είναι 4-5 ομάδες οι οποίες πραγματικά είναι δυνατές και στοχεύουν την άνοδο και οι υπόλοιπες είναι όλες στο ίδιο επίπεδο. Κατά συνέπεια, όλα τα παιχνίδια για μας είναι ντέρπι. Θα είναι ντέρπι. Εγώ περιμένω μια ομάδα να είναι μαχητική. Φαίνεται να είναι μαχητική. Έχουν έρθει και καινούργια παιδιά και νεαρά παιδιά που δουλεύουν καθημερινά μέσα στο γήπεδο να βελτιωθούν. Ο στόχος είναι αυτός, δηλαδή να μπορέσουμε να βελτιωθούμε σε ατομικό επίπεδο και αυτό θα μας δώσει δυνατότητα να είμαστε μετά δυνατοί και να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε δυσκολία και στο ομαδικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Η ομάδα πάντως δεν ξέρω αν είναι επιλογή ή όχι, γιατί είδα αρκετές ομάδες στην Α2, αρκετές, κάποιες τουλάχιστον έχουν αποκτήσει ξένη παίκτρια. Η Παναχαϊκή δεν έχει αποκτήσει.
1: Ναι, μία ξένη παίκτρια κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι αλήθεια. κάνει διαφορά όχι μόνο σαν άτομο, αλλά ανεβάζει όλο το, όλο το, το επίπεδο. Σίγουρα ένας παίκτης δεν μπορεί να, να κερδίσει το βόλεϊ, δηλαδή είναι ομαδικό άθλημα. Όμως μια ποιότητα επιπλέον, καλύτερη από αυτές, από τις αθλήτες που υπάρχουν, σίγουρα βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Όχι, εμείς δεν έχουμε, να ξεκινήσουμε έτσι και στην πορεία θα δούμε αν

0: 5 ή 6 άτομα προπονητών βόλεϊ που ασχολούνται από και με νεάνδες και όλα τα υπόλοιπα. Τι σημαίνει αυτό, τι φιλοσοφία υπάρχει?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση αυτή. Η Παραχαϊκή είναι ένα όνομα δυνατό έτσι στο χώρο του αθλητισμού και είναι μια επαρχιακή ομάδα τώρα όσον αφορά και το βόλεϊ, και για να μπορέσεις να έχεις αύριο θα πρέπει να έχεις μια γερή βάση. Η βάση αυτή λοιπόν δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη, θέλει χρόνο και πράγματι έχει κοιτάξει με κάθε χρόνο όλο και καλύτερα να ενισχύει τις υποδομές, και το πιο σημαντικό κομμάτι φυσικά είναι οι προπονητές. Φέτος είναι μια πλειάδα προπονητών, δηλαδή είναι πάρα πολλοί προπονητές στην Παραχαϊκή και έμπειροι, και φυσικά και τα τμήματα έχουν μεγαλώσει, η παρουσίαση των παιδιών και η προσέλευση μεγαλώνει όλο και περισσότερο, και αυτό δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει από τον κόσμο ανταπόκριση, γιατί και η Παναχαϊκή, από την πλευρά της Παναχαϊκής υπάρχει προσφορά. Θέλω να πω δηλαδή ότι το να έχεις τώρα όλους αυτούς τους προπονητές εκεί είναι ένα δέλεαρ για τον οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το παιδί του, με το βόλεϊ, και το φέρνει εκεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
0: Υπάρχει ας πούμε προσέλευση, υπάρχουν παιδιά στις ακαδημίες, και όχι μόνο αν υπάρχουν, αν υπάρχει και η δυνατότητα να χωρέσουν πολλά τμήματα?
1: Αυτό είναι ένα θέμα, έτσι. Έχουμε μοιράσει τις ώρες με τον μπάσκετ, γιατί και το μπάσκετ έχει ανέβει κατηγορία, έχει και αυτό τη δική του δυναμική. Ξαναλέω πάλι ότι η Παναχαϊκή συνδυάζει δύο πράγματα. Ένα, το brand name που έχει, και δεύτερον το γήπεδο της βρίσκεται μέσα στην καρδιά της πόλης, έτσι.
0: Όντως σημαντικό αυτό για τους γονείς.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά για νέα παιδιά που έχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις, φροντιστήρια, σχολεία και όλα αυτά, να μην χάνουν το χρόνο τους να μετακινούνται μακριά. Κατεβαίνει από την πολυκατοικία και το φέρνει και έρχεται εκεί σε 5 λεπτά και με τα πόδια, έτσι. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πίεση στα γήπεδα, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε βρει τον τρόπο, υπάρχουν τα προγράμματα και υπάρχουν και μεσοδόμαδες και μέσα στη βδομάδα ώρες για παιδιά ακαδημιών, δεν μιλάω μόνο για τα αναπτυξιακά, τα οποία έχουν φυσικά τις ώρες τους, και αρκετές αθλήτριες έρχονται και στην γυναικεία ομάδα, αλλά αντίστοιχα και στο μπάσκετ το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή είναι τα δύο αυτά που ανέφερα, δηλαδή το brand name της Παναχαϊκής και η τοποθεσία που βρίσκεται το γήπεδο, από μόνα τους είναι ικανά να φέρουν πάρα πολύ κόσμο, και από εκεί και πέρα μένει ο προγραμματισμός στα χέρια της Παναχαϊκής, που μέχρι στιγμής είναι αρκετά καλός για όλους. Εννοώ δηλαδή από πλευράς της χρήσης ωρών γηπέδων, έτσι.
0: Από εκεί και πέρα, ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα, μου είπατε ότι είναι πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Από εκεί και πέρα, η Παναχαϊκή, όπως είπατε, θέλει να χτίσει και το αύριο. Είναι στο μυαλό η ομάδα κάποια στιγμή, προϊόντος του χρόνου, να μπορέσει να βρει και δύο ανθρώπους να στηρίξουν, να κοιτάξει και πριν λίγκα, το θέλετε αυτό?
1: Φαίνεται στον ορίζοντα αυτό. Αυτό, κοιτάξτε τώρα, η Παναχαϊκή θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έρχονται κοντά, ενδιαφέρονται, αγαπάνε. Το θέμα είναι να γίνει και η αντίστοιχη κίνηση. Υπάρχουν όμως πράγματι αρκετές φορές, γιατί μιλάω με τον κόσμο της Παναχαϊκής, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν πραγματικά να στηρίξουν οικονομικά, εννοώ, αυτό το εγχείρημα, που δεν είναι τεράστιο, δεν είναι μεγάλο, και απ' την άλλη θα έλεγα ότι το φωνάζει, το έχει ανάγκη η Πάτρα, γιατί θα έπρεπε να είχαμε και δύο ομάδες στην Α2, αλλά τουλάχιστον μία ομάδα στην Πρελίγκα, έτσι, τουλάχιστον στα κορίτσια που είναι η βάση, είναι πάρα πολύ πλατιά. Πρέπει να υπάρξει μία ομάδα. Και αν υπάρξει μία ομάδα, εγώ σας λέω, και κρατήστε το αυτό, δεν θα χωράει ο κόσμος στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Θα χρειάζεται μεγαλύτερο γήπεδο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί βλέπω τα κορίτσια διψάνε για να παίξουν, για να μάθουν, και η προσέλευσή τους όλο και μεγαλώνει, όχι μόνο στην Παναχαϊκή, σε όλα τα σωματεία. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί η Πάτρα, μπορεί να το κάνει η Παναχαϊκή, και γιατί όχι κάποιος που ενδιαφέρεται και μπορεί να στηρίξει οικονομικά αυτή την προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Ένα σχόλιο θέλω να πείτε, επειδή είπατε για την Πάτρα,

0: Τι βλέπετε, φέτος έχουμε τον Ερμή στην Α2 των Ανδρών, την Ολυμπιάδα και τον ΑΟ Αγιαλέον που για μένα είναι το φαβορί, γιατί έχει αποκτήσει παίκτες επίπεδου Volley League και παίκτες με εμπειρία και νομίζω ότι είναι μια ομάδα που μαζί με την ΑΕΚ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Δείχνει κάτι αυτό ή όχι?
1: Πώς δεν δείχνει? Αυτό δείχνει πολλά πράγματα, ότι είναι τρεις ομάδες στην Α2. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που είναι ανησυχητικό, όχι μόνο για την Πάτρα, ίσως είναι και πανευρωπαϊκό, είναι ένα ζήτημα που πολλά αγόρια, είναι μάλλον για χώρες σαν εμάς τέλος πάντων, που δεν μπορούν να φέρουν πολλά αγόρια στο γήπεδο για το βόλεϊ. Αυτό είναι ανησυχητικό. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια από τα σωματεία να φέρουν περισσότερα αγόρια, έτσι ώστε αυτό το πράγμα τώρα, γιατί τα παιδιά που παίζουν στις ομάδες αυτές τις τρεις που προανέφερες, θα πρέπει να βρεθούν και οι αντικαταστάτες τους, έτσι, και δεν υπάρχουν, τουλάχιστον αριθμητικά. Δεν μιλάω για ποιοτικά, έτσι. Πρώτα πρέπει να γίνει το αριθμητικό, δηλαδή θα πρέπει κάθε ομάδα από αυτές να έχει πάρα πολλά παιδιά, αρκετά παιδιά μάλλον, έτσι ώστε να μπορούν να βγουν 4, 5, 6 παιδιά τα οποία να είναι ποιοτικά, να στηρίξουν αύριο μια νέα κατάσταση. Χρειάζεται υπομονή και χρειάζεται δουλειά. Νομίζω ότι το κάνουν τα σωματεία. Ή τουλάχιστον προσπαθούν να το κάνουν, γιατί έχουν συνέστηση ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Τίποτα. Έχουμε καλή επιτυχία, γιατί το έχει ανάγκη και το γυναικείο βόλεϊ. Δεν είναι μόνο το αντρικό, και το γυναικείο βόλεϊ να υπάρχει μια ομάδα που θα εκπροσωπήσει. Γιατί από ό,τι συζήτηκα και με τον πρόεδρο ΣΠΕΠ, από την ΣΠΕΠ είναι η Παναχαϊκή από την Πάτρα και ο Μυσσηνιακός την Καλαμάτα στην Α2.
1: Ναι, φανταστείτε τώρα, δηλαδή από όλη την Πελοπόννησο, και αυτό λέει κάτι, έτσι, ότι τόσες πολλές ομάδες, τόσα πολλά κορίτσια και υπάρχουν μόνο δύο ομάδες στην Α2 από όλη την Πελοπόννησο, έτσι, που από την περιφέρεια της ΣΠΕΠ, που είναι και αυτό ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και εντάξει, ο αγώνας πρέπει να συνεχίζεται και να βγαίνουν καινούργια παιδιά, να είναι δυνατά. Είναι δύσκολο η ένταξη, η εκμάθηση τέλος πάντων βόλεϊ σε αυτά τα παιδιά, και το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η ένταξη στις ομάδες αυτές, το να μπορούν να σηκώσουν το βάρος των υποχρεώσεων και των αναγκών που παρουσιάζονται σε αυτές τις κατηγορίες, έτσι ώστε να γίνουν περισσότερες οι ομάδες στην Α2. Θα πρέπει να έχει Πελοπόννησο περισσότερες ομάδες. Δυστυχώς είναι μόνο δύο.
0: Ωραία. Κρατάμε αυτά, κύριε Αγγελόπουλο. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και σε όλους εύχομαι υγεία.
0: Ακούσαμε τον προπονητή της Παναχαϊκής, τον Νέα τον Αγγελόπουλο, και να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, γιατί είδα πριν από λίγο υπάρχει μια δήλωση του Αχιλέα Μπέου, του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος μιλάει για μια απόφαση για την ομάδα του Βόλου αφαίρεσης τριών βαθμών, και όπως αφαίρεση τριών βαθμών και πρόστιμο από την Επιτροπή Διοντολογίας, με αφορμή τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο παίχτης, πρώην παίχτης της ομάδας Μαγνησίας, που είχε αναφέρει διάφορα σχετικά με το τι είχε υποθεί από πλευράς του Αχιλέα Μπέος από διαιτήρια, και ο Αχιλέας Μπέος έκανε μία δήλωση ότι στερείται παντελώς από διαιτητικών στοιχείων και είναι έολη. Περιμένουμε να δούμε τι θα παίξει. Προσωρινά τουλάχιστον υπάρχει αφαίρεση τριών βαθμών από την ομάδα του Βόλου.

Αυτά λοιπόν και για το θέμα του ποδοσφαίρου και σιγά σιγά πάμε σε αυλαία και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε να πούμε και για τον ημαραθώνιο Τσιμιγκάτος. Νομίζω αύριο το βράδυ λίγη διορία για τις δηλώσεις συμμετοχής. Με πάρα πολλές συμμετοχές μέχρι στιγμής.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Ιάσονας Κοτσόνης με την Ουκαμπή γκολ στο 90. Και τα υπόλοιπα εμείς αύριο, από το Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και τον Προκόπη Κόγκου που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, την κλασική μας ώρα εδώ, λίγο μετά τις 2, στον Πελοπόννησο FM. Μέχρι τα αύριο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η-1η Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Νέα παράταση 7 μηνών δόθηκε στη μελέτη πυροπροστασίας των δημοτικών σχολικών κτηρίων του Δήμου Πατρέων με νέα ημερομηνία ολοκλήρωση στην 25η Απριλίου του 2027. Η σύμβαση είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2023 και αφορά 170 σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 65 σχολεία δεν διέθεταν μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, ενώ σε 134 σχολεία υπάρχουν εκκρεμότητες που σχετίζονται με οικοδομικές άδειες αυθαιρέτων κατασκευών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα χρειαστούν χρηματοδότηση και παρεμβάσεις για την υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας. Συνεχίζονται οι ανασκαφές στο οικόπεδο της πλατείας Βουδ, όπου έχει σχεδιαστεί κατασκευή του νέου 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Οι αρχαιολογικές εργασίες είχαν σταματήσει μετά τον εντοπισμό αρχαιολογικών ευρημάτων. Δήμος Πατρέων και φορεί αρχαιοτήτων συμφώνησαν να συνεχιστεί η διερεύνηση με νέες δοκιμαστικές τομές σε διαφορετικό σημείο του οικοπέδου. Το ερώτημα είναι αν τα νέα ευρήματα θα επηρεάσουν την πορεία του έργου. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αχαΐας προχωρά σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και σε προληπτικούς ελέγχους στα οδοντιατρία της περιοχής. Παράλληλα, έχει ανοίξει συζήτηση για τη χρήση μπότοξ και αλουρονικού οξέως από οδοντιάτρους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κωνσταντίνος Παναγιωτάκος, υποστηρίζει ότι η χρήση του στα οδοντιατρία προβλέπεται για συγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις και όχι για καθαρά αισθητικούς λόγους. Αντίστοιχη θέση έχει διατυπώσει και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ζητώντας σαφείς και σύγχρονους κανόνες για το συγκεκριμένο πεδίο. Στην Αιγιάλη, ομόφωνο ψήφισμα στήριξης του Γενικού Νοσοκομείου Αιγείου εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο με φόντο τις καταγγελίες για υποστελέχωση κυρίως στις κλινικές χειρουργικής και παθολογικής. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά από την πολιτεία να χαρακτηριστεί το Νοσοκομείο Αιγείου ως άγωνο κατηγορία Α, ώστε να δοθούν θεσμικά, βαθμολογικά και οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή ιατρών. Ωστόσο, με βάση το ισχυρό πλαίσιο, η ένταξη θεωρείται δύσκολη καθώς τα κριτήρια περιλαμβάνονται γεωγραφική και κοινωνική απομόνωση και δυσκολία στελέχωση των θέσεων του ΕΣΥ. Σε συνέντευξή του στον Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή Πίσω από το Προφανές, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφέρθηκε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στη συζήτηση για τη 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά και στον δημοσιονομικό χώρο που απαιτείται για μόνιμες παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επιδιώκει τη συνέχιση της μείωσης φόρων και εισφορών, ενώ για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό σημειώσεται το μόνιμο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για το πολιτικό σκέλος των επόμενων εκλογών, εξέφρασε προσωπικά την άποψη ότι χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σημαντική κοινωνική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Ο πρόεδρος Θεόδωρος Λουλούδης, στελέχη της διοίκησης και εκπρόσωποι τμήματων του Επιμελητηρίου, επισκέφτηκαν το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών, τον Ερυθρό Σταυρό και την Κιβωτό Αγάπης, ενημερώθηκαν για τις ανάγκες τους και προσέφεραν χορηγίες. Στο 2ο Ειδικό Δημοτικό, δόθηκε ειδικό εξοπλισμό, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό πραγματοποιήθηκε στήριξη για οικοδομική παρέμβαση, ενώ η Κιβωτό της Αγάπης ενισχύθηκε για λειτουργικές ανάγκες. Οι δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από τα έσοδα της έκθεσης Agro Food and Drink που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Στα αθλητικά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα της ΚΑΕ Προμηθέας για προσωρινή δικαστική προστασία και ανέστειλε την εκτέλεση προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία αφορούσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ομάδας για τη σεζόν 2025-2026, καθώς και ζητήματα σχετικά με εγκρίσεις μεταβιβάσεων μετοχών και διοικητικές κυρώσεις. Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι προσωρινή και δεν συνιστά οριστική ακύρωση της απόφασης της ΕΕΑ. Παράλληλα, παραμένει σε εκκρεμότητα και το ζήτημα ενδεχόμενης βαθμολογικής ποινής, το οποίο έχει συνδεθεί με την υπόθεση. Και ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς, ωστόσο τις πρωινές και βραδινές ώρες το θερμόμετρο δεν θα δείξει πάνω από 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν με ταχύτητα 4-5 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου, εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε σε ακόμη μια εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της ρύθμισης του ήχου και της μουσικής βρίσκεται πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος, και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηριχτής της εκπομπής μας, Κοτσόνη Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα φυσικά. 24 ώρες εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2613 23669 και 6932 759 112.

Να ευχηθώ και καλό μήνα να έχουμε. Μπήκε Οκτώβρης, πότε ήταν καλοκαίρι, πότε φτάσαμε εδώ, ούτε που το καταλάβαμε. Από σήμερα μπαίνουμε και επίσημα σε φθινοπορεινή διάθεση. Αλλά εμείς εδώ σταθερά με ποδόσφαιρο, γιατί η μπάλα δεν βλέπει εποχές, δεν έχει εποχές.

Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε το pre-game του μεγάλου παιχνιδιού απόψε Ελλάδα-Ολλανδία. Έχουμε να πούμε για το χαμό που έχει γίνει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας. Έχουμε να πούμε και όλη την αλήθεια γύρω από τον JJ Gabriel. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε μαζί την επόμενη ώρα.

Πριν ξεκινήσουμε τις αναλύσεις μας, να πάμε στο σημερινό πρόγραμμα. Είχαμε χθες ένα μικρό διάλειμμα. Σήμερα συνεχίζεται η δράση στο Nations League. Στις 7 ανοίγει η αυλαία με το Αζερμπαϊτζάν να υποδέχεται το Λίχτενστάιν. Στις 10 παρατέταρτο Ισραήλ-Κόσοβο, Ιρλανδία-Αυστρία, Ουαλία-Νορβηγία, Μάλτα-Γιβραλτάρ, Δανία-Πορτογαλία, Σερβία. Γερμανία-Σερβία για τον όμιλό μας και φυσικά το Ελλάδα-Ολλανδία στην Τούμπα.

Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι έχει γίνει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τα νέα έρχονται από όλο τον κόσμο συνεχώς, οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές, οπότε προσπάθησα να κάνω μια σούμα και να μαζέψω όσες περισσότερες γίνεται. Τώρα αν έχω χάσει κάτι που έχει βγει αυτή την ώρα θα το δω. Για να καταλάβετε λοιπόν τι έχει παιχτεί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, κατά μεγάλη πιθανότητα αποσύρεται από την Εθνική Πορτογαλίας και αυτή είναι η πρώτη μεγάλη βόμβα. Το θέμα είναι το πώς αποσύρεται, δεν αποσύρεται όπως του αρμόζει. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Όλα ξεκινούν στο παιχνίδι με την Νορβηγία, στο οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στον πάγκο. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει ξαναγίνει, έχει συμβεί ξανά αυτό με το Σάντος, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο Ρονάλντο κάθεται στον πάγκο και δεν παίζει ούτε λεπτό. Φάνηκε ότι στράβωσε με το συγκεκριμένο... Καταρχάς ο Ζεσούς δεν τον βάζει στο μάτς, ενώ υπήρχε μία συμφωνία, έχει βγει τέλος πάντων από τα μέσα της Πορτογαλίας, ότι υπήρχε μία συμφωνία πριν τις αναμετρήσεις πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστεί στα δύο εντός έδρας παιχνίδια της Εθνικής Πορτογαλίας και θα είναι στον πάγκο στα δύο εκτός έδρας. Εν τέλει κλείνεται να πάει στο εκτός έδρας με την Νορβηγία, δεν παίζει, στραβώνει με την όλη κατάσταση, τελειώνει το παιχνίδι, δεν χαιρετά κανέναν, πηγαίνει κατευθείαν στα αποδυτήρια και μετά άρχισαν να βγαίνουν σιγά σιγά οι φήμες ότι θέλει να φύγει από την Εθνική Πορτογαλίας. Βγαίνει, κάνει δηλώσεις ο Ζεσούς ότι εγώ είμαι ο προπονητής, εγώ αποφασίζω, και ότι χθες απλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε γυμναστήριο και δεν έχει γίνει κάτι, ότι θα προπονηθεί κανονικά και τα σχετικά. Να πούμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο χθες δεν προπονήθηκε με την Εθνική Πορτογαλίας. Βγαίνει η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας, βγάζει και αυτή ανακοινώσεις ότι δεν συνέβη τίποτα, προσπαθεί να κάπως να καλύψει την όλη κατάσταση και την ίδια ώρα βγαίνει στο φως της δημοσιότητας ότι το ιδιωτικό αεροπλάνο του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ξεκινήσει με προορισμό την Κοπεχάγη, εκεί που βρισκόταν η Εθνική Πορτογαλίας. Ο Ρονάλντο έκανε μια δήλωση που λέει ότι θα πω την αλήθεια στον πορτογαλικό λαό για τους λόγους της αποχώρησής μου από την Εθνική. Καλή τύχη. Η Οζόγκο είναι πορτογαλικό μέσο. Χθες τα μεσάνυχτα βγάζει ότι η απόφαση του Κριστιάνο είναι οριστική, ότι αποσύρεται από την Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας. Και μετά υπάρχει το ξέσπασμα της αδελφής του, που λέει πως ο Κριστιάνο αξίζει περισσότερο σεβασμό και μάλιστα γράφει ότι σαν έθνος αξίζουμε να πέσουμε ξανά στη μετριότητα. Φούντωσε και η αδελφή του, εννοεί, και μετριότητα εννοεί ότι πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο η Πορτογαλία δεν ήταν τίποτα στο διεθνές ποδόσφαιρο. Επί Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε μεγάλη δύναμη. Βγαίνει σήμερα το πρωί νέο δημοσίευμα που θέλει τον προπονητή Ζεσούς να τρέχει στο αεροδρόμιο που έχει φτάσει το ιδιωτικό αεροπλάνο του Ρονάλντο, να θέλει να τρέχει να πείσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να μείνει στην Εθνική Πορτογαλίας για να μην γίνει όλο αυτό που έχει συμβεί σήμερα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πείθεται, σηκώνεται, φεύγει. Σήμερα βγαίνουν φωτογραφίες που βρίσκεται στην Ισπανία ο ποδοσφαιριστής, έχει αποχωρήσει και επίσημα από την Εθνική Πορτογαλίας και ξαφνικά υπάρχει ένα κύμα στήριξης προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή τη στιγμή διαβάζω ότι η Εθνική Πορτογαλία στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram έχει χάσει περίπου 1 εκατομμύριο followers.

και όλη αυτή η ανεξέλεκτη σε διαστάσεις ιστορία φτάνει μέχρι και στον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος παρεμβαίνει. Ο τελευταίος λοιπόν που μπαίνει σε αυτό τον χορό είναι ο Λουίς Μοντενέγκρο, πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο οποίος επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα, ζητώντας να συνομιλήσει ιδιαιτέρως με τον προπονητή, τον Ζορσέ Ζεσούς, μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μάλιστα, σύμφωνα με την SIC, άλλο πορτογαλικό μέσο αυτό, μετέδωσε πως υπήρξε επικοινωνία του Πορτογάλου πρωθυπουργού με τον ίδιο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μια ακόμη ένδειξη των τεράστιων διαστάσεων που έχει αποκτήσει η όλη αυτή η ιστορία. Μέσα σε όλο αυτό, η Εθνική Πορτογαλία τι κάνει? Δίνει το νούμερο 7, το θρυλικό αυτό νούμερο 7, στο Ραφαέλ Λεάο. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα η Πορτογαλία παίζει με την Δανία στη Κοπεγχάγη. Να δούμε αντιδράσεις, να δούμε το πώς θα παίξει η ομάδα, να δούμε τις αντιδράσεις των φιλάθλων της Εθνικής Πορτογαλίας. Γενικά το θέμα έχει πάρει μεγάλες προεκτάσεις. Από παντού υπάρχουν νέα. Υπάρχουν νέα από την Ισπανία, από την Πορτογαλία. Προσπαθώ να τα μαζέψω, να σας τα πω. Γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός.

η συμφωνία που φέρεται να άλλαξε το Ρονάλντο και να έγινε όλο αυτό το θέμα είναι πως ο παίχτης σκεφτόταν να αποσυρθεί, όχι να αποσυρθεί από την Εθνική Πορτογαλίας μετά το Μουντιάλ. Ωστόσο ο Ζεσούς και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας τον έπεισαν να παραμείνει, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα εξακολουθούσε να έχει έναν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων υπήρξε συνεννόηση ώστε ο Ρονάλντο να αγωνιστεί, όπως είπα και πριν, στα δύο εντός έδρας παιχνίδια της Πορτογαλίας και να μην πάρει μέρος στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Στην πορεία όμως τα δεδομένα άλλαξαν, γιατί ξαφνικά ο Πορτογάλος άσος κλήθηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Νορβηγία και μάλιστα έκανε προθέμανση προκειμένου να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Όπως είπαμε, τελικά δεν αγωνίστηκε και τα σχετικά. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα που αποκάλυψε τη συμφωνία, δεν αποτελούσε μέρος της αρχικής συμφωνίας. Και γιατί εξοργίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο? Ο ίδιος φέρεται ότι θεώρησε ότι άλλαξαν στην πορεία οι όροι βάσει των οποίων είχε αποφασίσει να συνεχίσει να προσφέρει στην εθνική ομάδα, ενώ παράλληλα εμφανίζεται δυσαρεστημένος και από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε δημόσια ολόκληρη υπόθεση, γιατί προφανώς δεν ήθελε να βγει δημόσια η συμφωνία, και η ένταση κορυφώθηκε μετά τη συνέντευξη τύπου του Ζεσούς, ο οποίος δεν αποτύπωσε επαρκώς όσα είχαν προηγηθεί μεταξύ των δύο πλευρών και είπε ότι εγώ είμαι ο προπονητής και εγώ αποφασίζω ποιος θα παίξει και ποιος όχι. Ξέρουμε ότι το Ρονάλντο δεν μπορείς να τον χειριστείς εύκολα. Τώρα τι συμβαίνει με το μέλλον του παραμένει το μεγάλο ερώτημα. Τα μεγάλα πορτογαλικά μέσα και ισπανικά μέσα τον θέλουν εκτός εθνικής Πορτογαλίας να αποσύρεται τελείως από την εθνική Πορτογαλίας. Μάλιστα παρουσιάζουν την απόφαση του Ρονάλντο ως αμετάκλητη. Δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην εθνική ομάδα ποτέ ξανά. Ίσως έχουμε το τέλος της εποχής του Κριστιάνου Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας.

Βλέπω τα νέα για τον Ρονάλντο. Πριν πάμε στο πρώτο μας break και μετέπειτα μπούμε στα της εθνικής, η Αμπόλα, και αυτό πορτογαλικό μέσο, βγάζει στο φως της δημοσιότητας ότι ο Ρονάλντο κινδυνεύει με ποινή, και μάλιστα η ποινή αυτή είναι αποκλεισμός από την εθνική ομάδα από 1 έως 6 μήνες και επιπλέον ένα πρόστιμο περίπου 500 και 1000 ευρώ, γελίο πρόστιμο, ειδικά αν είσαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τέλος πάντων, μικρή σημασία, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ρονάλντο έχει πάρει την αποφασή του, όπως προείπα, με αποσύρεται από την εθνική Πορτογαλίας.

πάμε στο πρώτο break της εκπομπής μας πριν εμβαθύνουμε για τα καλά για το μάτς της εθνικής μας με την Ολλανδία.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Welcome to App 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστρια, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη πόλη είναι app. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank. Αδμιέ. Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι
7: για μαθητές που τα θέλουν όλα σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας πάντα μεγάλος μας υποστηρικτής, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2613 23669 και 6932 759 112.

Η ημέρα μιας ακόμα πολύ μεγάλης πρόκλησης για την Εθνική Ελλάδα έφτασε. Η Θεσσαλονίκη κινείται στους ρυθμούς της Εθνικής και του Μεγάλου Αγώνα με την Ολλανδία. Και το βράδυ η Τούμπα αναμένεται να γεμίσει από νωρίς για να δει τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και τους παίκτες του να επιδιώκουν μια ακόμα υπέρβαση.

μια ακόμα νίκη που αν γίνει θα μας καταστήσει πλέον μεγάλο φαβορί ακόμα και για την πρωτιά του ομίλου στη League A του Nations League και την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.

Έκατσα, έψαξα, ρώτησα και έμαθα ακριβώς το πώς οι Ολλανδοί θα είναι σήμερα στις κερκίδες. Έχω ακριβώς νούμερο, 622 Ολλανδοί θα βρίσκονται στο πλευρό των Οράνιε απόψε στην Τούμπα.

Είχαμε χθες λοιπόν την τελευταία προπόνηση πριν τη μεγάλη αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας. Είχαμε και την συνέντευξη τύπου εκεί που μίλησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ευχάριστο ήταν το κλίμα, λογικό ούτως ή άλλως μετά το 2-2, αλλά μέσω των δηλώσεών του Σαμφότερη έδειξαν ότι η εθνική ομάδα είναι συγκεντρωμένη, κρατάει χαμηλά την μπάλα, και επειδή ρωτήθηκαν για το αν αγχώνει την εθνική ομάδα το γεγονός ότι θα παίξει μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο, επειδή τελευταία δεν έχει καταφέρει να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει στα εντός έδρας γεμάτα γήπεδα, είπαν πως γιατί όχι να μην το κάνουμε και εντός έδρας όπως το έχουμε κάνει και εκτός.

Το καλό είναι ότι έδειξαν προσιλωμένοι στο στόχο, στο τι θέλουν να κάνουν ακόμα δύο νίκες και να παλέψουν για την κορυφή του ομίλου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε και στο γεγονός πως επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, εκεί που είναι αρκετά συνδεδεμένος με την πόλη, με την καριέρα που είχε στον Ηρακλή. Τόνισε μάλιστα πως δεν περίμενε πως θα αργούσε τόσα χρόνια η επιστροφή του. Να θυμίσουμε ότι έχει φύγει από το 2008 από την Θεσσαλονίκη. Να πούμε πως στην χθεσινή προπόνηση της Εθνικής υπήρχαν κάποιες επισκέψεις. Ο Βιεϊρίνια και ο Τάισον βρέθηκαν στις κερκίδες και στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά και ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο Δημήτρης Πέλκας και ο Παντελής Χατζηδιάκος, οι οποίοι είναι μέλη, ενεργά μέλη της Εθνικής. Μάλιστα οι τρεις τους είχαν βρεθεί βέβαια και την προηγούμενη μέρα που είχαν ρεπό οι παίκτες της Εθνικής, και μάλιστα είχαμε κάποιες δημοσιεύσεις στο Instagram με τα παιδιά τους να πίνουν τον καφέ. Γενικά υπάρχει ένα πολύ ευχαριστό κλίμα πριν τα δύο μάτς φωτιά με Ολλανδία και Γερμανία.

Τα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για σήμερα δεν έχουν πολλές αλλαγές, αλλά υπάρχουν δύο ερωτηματικά. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα επιλέξει το κλασικό 4-2-3-1 με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα, με την απουσία του Βαγιανίδη, θα μπει ο Μανώλης Σάλιακας. Από εκεί και πέρα δεν θα αλλάξουν οι υπόλοιποι τρεις στην άμυνα: Μαυροπάνος, Ρέτσος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, και αριστερά ο Τσιμίκας. Στη μεσαία γραμμή θα έχουμε την επιστροφή του Κουρμπέλη, και εδώ έρχεται το πρώτο ερωτηματικό. Με Ζαφίρη Ανδρούτσο οι πιθανότητες είναι 50-50, και αυτό λόγω της εμφάνισης που έκανε ο Ανδρούτσο στο Augsburg, αλλά και στο πώς στάθηκε το δίδυμο Κουρμπέλης Ανδρούτσος στη Γερμανία όταν μπήκε αλλαγή ο Κουρμπέλης. Τζόλης και Παυλίδης θα είναι σίγουρα οι δύο στην επίθεση, και θα δούμε το τι θα γίνει στις δύο θέσεις που απομένουν, δηλαδή στα αριστερά και στο 10, και αυτό γιατί με τον Καρέτσα έχει συμφωνηθεί με την Dortmund να έχει περιορισμένο χρόνο στα δύο μάτσου που απομένουν με Ολλανδία και Γερμανία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα ξεκινήσει βασικός, απλά ίσως τον δούμε να βγαίνει αρκετά νωρίς. Εάν τώρα σε περίπτωση που δεν ξεκινήσει ο Καρέτσας, πιο πιθανό μοιάζει να δούμε τον Ντετέι εκεί, λιγότερες πιθανότητες για τον Μασούρα, και πίσω από τον επιθετικό πιθανόν θα δούμε τον Κοστούλα. Βέβαια όλο αυτό είναι μια αλυσίδα, όλα θα εξαρτηθούν σε αυτές τις δύο θέσεις από το αν θα ξεκινήσει ή όχι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Όσον αφορά τους αντιπάλους μας, ο Τσάβι χθες στη συνέντευξη τύπου από αυτά που είπε κρατάμε το σεβασμό που έδειξε προς την εθνική μας ομάδα, αλλά και το ότι έχει μελετήσει και τα δύο παιχνίδια, γιατί αναφέρθηκε μόνος του, χωρίς να ρωτηθεί, στο γεγονός ότι η Ελλάδα στο Βελιγράδι ήταν πιο επιθετική, είχε κλείσει τους Σέρβους, ενώ στο παιχνίδι με τη Γερμανία είχε μια πιο αμυντική προσέγγιση, έπαιξε με μακρινές μπάλες για να κερδίζει δεύτερες μπάλες. Γενικά έδωσε μια μίνι ανάλυση που δείχνει ότι έχει ακριβώς εικόνα των δύο παιχνιδιών και ξέρει τι να περιμένει απέναντί του. Μίλησε φυσικά για το επιθετικό ταλέντο που διαθέτει η Ελλάδα, γενικά έδειξε πως γνωρίζει το τι πρόκειται να αντιμετωπίσει σήμερα, μίλησε και για το ότι η Τούμπα θα είναι γεμάτη και πως έχει παίξει στα ελληνικά γήπεδα και ξέρει πόσο καυτή μπορεί να κάνει μια έδρα η ελληνική κερκίδα.

Τώρα όσον αφορά το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι ο Τσάβη σε αντίθεση με άλλους ομοσπονδιακούς προπονητές που επιλέγουν εκτεταμένο rotation για να ανταποκριθούν σε 4 αγώνες μέσα σε 11 μέρες, όλα δείχνουν ότι ο Τσάβη θα προχωρήσει σε ελάχιστες αλλαγές στην ενδεκάδα της ομάδας του. Να πούμε ότι αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα στις απουσίες των Μπρόμπεϊ και Χάκπο, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν λόγω τραυματισμού. Προσθέθηκε και εκείνη του Γιαν Πολ Φαν Χέικε, τα είπαμε και χθες. Ο τελευταίος δέχτηκε ένα δυνατό χτύπημα στο πόδι στο Βελιγράδι και χθες αποχώρησε λίγο μετά την έναρξη της προπόνησης. Πλέον έχει αποχωρήσει από ό,τι διαβάζω και από το κάμπ της Ολλανδίας και επιστρέφει στην ομάδα του στην Τότεναμ. Ο Τσάβη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε στην δεξιά πλευρά του κέντρου της άμυνας τον αρχηγό, τον Βίρτζιλ Βαν Ντάικ, αν και ο Γιούριν Τίμπερ θεωρείται ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του Φαν Χέικε, θα δούμε όμως. Η υπόλοιπη αμυντική γραμμή δεν θα αλλάξει. Ο Φερμπρούχε

μέχρι ο Ντεγιόνγκ έχει αναρρώσει από τον τραυματισμό του. Δεν νομίζω όμως να τον δούμε. Στην επίθεση ο Σάμερβιλ αποτελεί βασική επιλογή, χάρη κυρίως στην εκρηκτικότητά του και την ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια, είναι εκπληκτικός. Μπροστά από ό,τι φαίνεται θα δούμε τον Μέρντνικ, ο οποίος έρχεται από φοβερή εμφάνιση με την Σερβία όπου σκόραρε και δύο γκολ. Και τέλος στα άκρα μαζί με τον Σάμερβιλ θα είναι ο Ρούμπεν Βαν Μπόμελ, ο 22χρονος, ο οποίος είχε δώσει μια εξαιρετική assist στο Γκάκπο στο παιχνίδι με την Γερμανία. Να κάνουμε μια σούμα: Φερμπρούχεν, Ντάβρις, Τίμπερ, Βαντάικ, Βαντεβέν, Χράφενμπεργκ, Φέρμαν, Ρέιντνες, Σάμερβιλ, Μέρντνικ και Βαν Μπόμελ, η πιθανή ενδεκάδα της Ολλανδίας σήμερα.

τηλεοπτική κάλυψη για το μάτς της εθνικής μας έχει το Α και το Nova Sports στις 10 παρατέταρτο, όλοι στις τηλεοράσεις μας για να δούμε τη μεγάλη μάχη

Και πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα καυτό, θα έλεγα, γιατί μιλάμε για ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, το οποίο μπορεί να φορέσει τη γαλανόλευκη φανέλα. Μιλάμε για τον JJ Gabriel, ή όλο του το όνομα, Joseph Junior Andreu Gabriel. Κρατήστε το Ανδρέου, θα καταλάβετε αργότερα.

Ο JJ, λοιπόν, όπως του αρέσει να τον λένε, μόλις τα 15 του έτη, αγωνίζεται στη Manchester United και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο JJ έχει καταφέρει σε εξαιρετικά μικρή ηλικία να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα. Έχει αγωνιστεί στις μικρές ομάδες της Manchester United. Έχει προπονηθεί με την πρώτη ομάδα παρά το μικρό της ηλικίας του. Και το καλοκαίρι που μας πέρασε πήρε τα πρώτα του λεπτά σε φιλικό απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Παράλληλα, να πούμε ότι έχει φορέσει την φανέλα της Εθνικής Αγγλίας σε επίπεδο Under 15, Under 16 και πλέον στην Under 17.

Βρίσκεται και το ενδιαφέρον κομμάτι της όλης υπόθεσης. Ο JJ Gabriel γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγγλία, όμως η οικογενειακή του καταγωγή δίνει περισσότερες από μία επιλογές για να παίξει το παιδί σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Και αυτό γιατί ο πατέρας του, Τζόε Οσεάρουλ, αν το προφέρω καλά, έχει Ιρλανδική καταγωγή και μάλιστα έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ιρλανδίας καθότι ήταν ποδοσφαιριστής. Ενώ ο παππούς του, ο πατέρας δηλαδή του πατέρα του, κρατάει καταγωγή από το Τρινιντάτ και το Μπάκο. Τώρα από την πλευρά της μητέρας του, και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή, υπάρχει ελληνοκυπριακή καταγωγή. Άρα ο JJ μπορεί να αγωνιστεί σε Εθνική Αγγλίας, σε Εθνική Ιρλανδίας, σε Εθνική Τρινιντάτ και τον Μπάκο, σε Εθνική Κύπρου και Εθνική Ελλάδος. Αυτό είναι που έχει ανοίξει η ελληνοκυπριακή καταγωγή, είναι αυτή που έχει ανοίξει την κουβέντα και για την Ελλάδα, γιατί σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, οι εκπρόσωποι του 15χρονου ποδοσφαιριστή μόνοι τους ήρθαν σε επαφή με την ΕΠΟ, και το τονίζω το μόνοι τους γιατί συνήθως η ΕΠΟ έρχεται σε επαφή με τους Έλληνες ή με παιδιά που μπορούν να παίξουν για την Εθνική Ελλάδος. Σε αυτή την περίπτωση οι ίδιοι εκπρόσωποι του παίχτη ήρθαν μόνοι τους σε επαφή με την ΕΠΟ και τους ζήτησαν να διερευνηθεί εάν υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσει δικαίωμα εκπροσώπησης της Ελλάδος. Για την Κύπρο είναι σίγουρο ότι υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπησης. Οι ίδιοι όμως θέλανε να δουν αν μπορεί να αγωνιστεί για την Εθνική Ελλάδος. Η σχετική διαδικασία μάλιστα παρουσιάζεται ως έρευνα γύρω από τη σύνδεση του ποδοσφαιριστή με τη χώρα και όχι ως κάτι που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αυτό μας δείχνει ότι ακόμα διερευνείται. Βέβαια εγώ έχω κάποιες πληροφορίες ότι η ΕΠΟ έχει τελειώσει την έρευνά της και έχει βρει τον τρόπο τον οποίο JJ μπορεί να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδος, αλλά το λέω με σχετική επιφύλαξη ότι έχει τελειώσει η έρευνα αυτή.

Για όσους έχετε απορία, να πούμε ότι δεν έχει σημασία που έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδος, και αυτό γιατί ο κανονισμός λέει με την Εθνική Ελλάδος, συγγνώμη, έτσι, με την Εθνική Αγγλίας έχει αγωνιστεί το παιδί, και αυτό γιατί ο κανονισμός λέει ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής μπορεί να αποφασίσει σε ποια εθνική θα παίξει σε επίπεδο ανδρών. Δηλαδή, τώρα μπορεί να παίξει και για την Εθνική Τρινιντάτ και τον Μπάγκο και την Εθνική Κύπρου και για όποια θέλει. Όταν έρθει η στιγμή να πάρει την απόφασή του και να αγωνιστεί για Εθνική Ανδρών, μόνο τότε θα κλείσει σε μία και δεν θα μπορεί να αγωνιστεί σε άλλη. Βέβαια, είναι πολύ μικρός ακόμα, είναι 15 χρονών, έχει αρκετά χρόνια μπροστά του να επιλέξει σε ποια εθνική θα αγωνιστεί. Αν φορέσει τη γαλανόλευκη, αν επιλέξει την Εθνική Ελλάδος, τότε θα μιλάμε για τεράστια επιτυχία της ΕΠΟ. Το παιδί είναι, ξαναλέω, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Το παρατσούκλι του είναι Kid Messi της Manchester United. Τα νούμερά του είναι εκπληκτικά. Αν δεν κάνω λάθος, σε 25 παιχνίδια έχει βάλει 26 γκολ στο Youth League, δηλαδή το Champions League των μικρών. Στην πρώτη αγωνιστική έκανε hat-trick με την φανέλα της Manchester United, προπονείται με τη μεγάλη ομάδα και είναι μόλις 15 ετών. Θα μιλάμε για τεράστια επιτυχία της ΕΠΟ αν καταφέρει και φέρει το JJ στην Εθνική. And I'm under each snare, intangible. Bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Μακάρι αύριο την ίδια ώρα να μιλάμε για μια νίκη της εθνικής, η οποία θα μας δώσει ουσιαστικά και την πρώτη θέση και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Καλό απόγευμα σε όλους, να περνάτε όμορφα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Πελοπόννησος FM 103,9.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Welcome to App 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη, Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι app, να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός, ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές, Τράπεζα Πειραιός, Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή, Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή, Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

103,9. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

of your touch, cold as ice.